Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα σηκώσον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένεν και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Αγιαστείτε το όνομά σου, ενθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από τον πονηρούν.

Αμήν, τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως γλυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφος η πόλη σου Θεοτόκε, άνος έρθουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Κυριαλέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επικής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλεχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωή ημών προς τις εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγγισον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενία κάθαρον και ρίσε η μάσα από πάση στην ύψη ω κακών και οδύνη. Τύχησον η μάσα γη σου αγγέλη, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν στην ενότητα τη πίστεω και στην επίγνωση τη απροσίτου σου δόξη. Ό,τι ευλογητό ει του αιώνα των αιώνων να μείνουν. Κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νυμ και αή και ει του αιώνα των αιώνων να μείνουν. Την τιμιωτέρα των κερουβίμ και εν δοξωτέρα να συγκρίτω των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου

Παρακολουθήσαμε, φίλοι μας, την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Έψελε βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του Λυκούργου Αγγελόπουλου.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Με μια πολύ εύστοχη παρατήρηση του Αριστοτέλη θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Η απιστία του Ναυκλήρου είναι η αιτία του πνιγμού και της φθοράς του καραβιού. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωσή μας. Η απουσία του ποιμένος είναι η αιτία της απολίας του ποιμνίου. Διότι όταν ο Ναύκληρος κάθεται στην πρίμνη και κρατά σταθερά το πιδάλιο, προβλέπει την επερχόμενη τρικυμία, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα και αποφεύγεται το ναυάγιο. Το ίδιο συμβαίνει και με τον ποιμένα. Όταν έχει ενώπιον τον οφθαλμό του τα πρόβατά του, τα προστατεύει από τον κίνδυνο και δεν τα αφήνει να υποφέρουν. Γι' αυτόν τον λόγο, κατά την αρχαιότητα, ο Οδυσσέας και ο Άργος ήταν σύμβολο των ηγεμόνων. Ο Οδυσσέας ως πολυμαθής και ο Άργος ως πολυώματος. Για να μάθουν οι άρχοντες πως η γνώση και η επαγρύπνησή τους είναι απαραίτητες για τη διατήρηση του λαού τους. Και για ποιον λόγο ο Θεός πήρε από τους βοσκούς των προβάτων και τους έκανε βασιλείς και ηγεμόνες των λαών? Ο Μωυσής έβοσκε στην έρημο τα πρόβατα όταν τον κάλεσε ο Θεός από τη βάτο και τον έκανε αρχηγό του λαού του. Ο Ιακώβ έφτασε στο ύψος της κυριαρχίας αφού πολύ καιρό εκοπίασε βόσκοντας τα πρόβατα του πεθερού του, όπως ο ίδιος το μαρτυρεί. Εγενόμην της ημέρας συγκαιόμενος το καύματι και το παγετό της νυχτός και αφίστατο ο ύπνος από τον οφθαλμό μου. Και ο Δαβίδ εχρίστη βασιλεύς όταν έβοσκε τα πρόβατα του πατέρα του. Αλλά και ο θεϊκός Πλάτων αποκαλεί ποιμένα του ανθρωπίνου γένους τον βασιλιά που κυβερνά σωστά το βασίλειο. Εξαιτίας τίνος όμως δόθηκε στους μεγάλους βασιλείς και δυνάστες το όνομα των ποιμένων? Για να μάθουμε όλοι πως έτσι πρέπει να φέρονται οι βασιλείς προς το λαό, όπως οι ποιμένες προς το ποίμνιο. Ο ποιμήν βόσκει το ποίμνιό του και δεν απομακρύνεται από αυτό. Και ο βασιλεύς πρέπει να ωφελεί το λαό του και να μην απομακρύνεται από αυτόν. Ο ποιμήν φροντίζει να φυλάγει τα πρόβατα ημέρα και νύχτα. Και ο βασιλεύς οφείλει διαρκώς να αγρυπνεί για το λαό του και να μην αναπάβεται. Αυτό το γνώριζε άριστα ο Κέσσαρ Αύγουστος. Γι' αυτό όταν έμαθε ότι επολούντο στην αγορά τα υπάρχοντα κάποιου Ρωμαίου άρχοντος, ο οποίος είχε πεθάνει, για να πληρωθούν οι δανειστές στους οποίους χρωστούσε περισσότερες από 200.000 αργύρια, διέταξε αμέσως να το αγοράσουν το πάπλωμα του άρχοντος. Και επειδή απορούσαν οι παριστάμενοι για τη διαταγή, ο Αύγουστος είπε: «Τέτοιο πάπλωμα πρέπει να έχω για να με κάνει να κοιμάμαι, διότι βλέπω ότι εκείνος, αν και είχε τόσο βαρύτατο χρέος, μπορούσε και κοιμόταν κάτω από το πάπλωμα αυτό». Επειδή ο Αύγουστος, εξαιτίας των πολλών του φροντίδων, περνούσε το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας χωρίς ύπνο.

Για τον Αγαμέμνονα, διηγείται ο Όμηρος ότι ενώ οι άλλοι αρχηγοί των Ελλήνων κοιμόταν, αυτός αγρυπνούσε, για να μάθουν οι άρχοντες ότι όταν αυτοί αγρυπνούν και εργάζονται, το κράτος ευημερεί ως προς όλα τα αγαθά. Αυτό μας το επιβεβαιώνει και ο Κέσαρ Ιούλιος, ο οποίος δεν άφηνε ποτέ να περάσει καμιά ώρα της ημέρας χωρίς εργασία ή μελέτη. Τόσο δε φιδωλός ήταν στο χρόνο, που για να μην τον ξοδεύει πλουσιοπάροχα, συνήθιζε πολλές φορές να υπαγορεύει συγχρόνως 2 και 3 επιστολές σε εισάριθμους γραφείς, χωρίς να παρεκκλίνει καθόλου από το κείμενο, παρότι ήταν διαφορετικό το περιεχόμενο. Αλλά και ο Περικλής, ο ένδοξος αρχηγός των Αθηναίων, δεν ήταν λιγότερο άγρυπνος από τον Κέσαρα. Κάθε φορά που φορούσε το ηγεμονικό του επανοφόρι για να παρουσιαστεί στη συνέλευση των Αθηναίων, το παρατηρούσε με προσοχή και έλεγε στον εαυτό του: «Πρόσεχε, Περικλή, διότι κυβερνάς Έλληνες και Αθηναίους. Είναι οι άνθρωποι ελεύθεροι, γι' αυτό δεν πρέπει να κυβερνώνται σαν σκλάβοι. Είναι Έλληνες. Άρα, από τη φύση τους ρέπουν προς τους θορύβους και τις επαναστάσεις. Είναι Αθηναίοι. Επομένως, είναι οι πιο αχάριστοι από όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό πρόσεχε πολύ, μη σου έρθει κάποιος απροσδόκητος κίνδυνος». Γνώριζε όντως ο υπέροχος αυτός άνθρωπος ότι στα αριστοκρατικά πολιτεύματα πρέπει να κυβερνά κανείς με πολλή επιμέλεια και αγρυπνία και να μην νομίζει ότι η διοίκηση είναι περίπατος ή διάλειμμα. Σαν να είχε διαβάσει τα χρυσά αυτά λόγια του Πλάτωνος, ότι ο ηγεμόν ο οποίος αγρυπνεί ημέρα και νύχτα είναι φοβερός στους εχθρούς και στους κακούς πολίτες.

θεωρείται επίκαιρο και εκείνο που έγραψε ο Ριχάρδος ο Αρίξιος. Ο Φάβιος λέει, ο Αργοπόρος, ο πλέον εξαίρετος στρατηγός των Ρωμαίων, για να δείξει ποιες αρετές ήταν απαραίτητες σε ένα καλό και ανδρείο στρατάρχη, είχε στο δαχτυλίδι του έναν πολύτιμο λίθο με αυτές τις παραστάσεις. Ένα κεφάλι αλόγου, ένα πρόσωπο με γένια, ένα κεφάλι πετινού και τα πόδια ενός γερανού. Ενωμένα όλα μαζί φαίνονται να σχηματίζουν ένα τέρας. Εάν όμως τα προσέξουμε καλά, δημιουργούν ένα υπέροχο ιερογλυφικό που παρουσιάζει τις διάφορες αρετές με τις οποίες πρέπει να κοσμούνται οι άρχοντες. Το κεφάλι του αλόγου συμβολίζει την ανδρεία. Το γενιοφόρο πρόσωπο φανερώνει την φρόνηση. Το κεφάλι του πετινού με τα πόδια του γερανού δείχνουν την αγρυπνία που απαιτείται για την διακυβέρνηση του λαού. Αυτή τη γνώμη εκφέρει και ο θεϊκός Πλάτων με αυτά τα λόγια. Ο πολύς ύπνος ούτε στο σώμα συμφέρει, ούτε στο νου, ούτε στη διοίκηση. Όταν κανείς κοιμάται γίνεται σαν νεκρός και για τίποτε δεν είναι ικανός. Γι' αυτό όποιος θέλει να ζήσει πολύ και να μάθει πολλά, ας είναι πάντα άγρυπνος. Και ας κοιμάται τόσο μόνο όσο του είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της υγείας του. Συμφωνεί με αυτό και ο Οβίδιος, γι' αυτό γράφει. Δυστυχής είναι όστις όλη τη νύχτα κοιμάται και τον υπέρμετρον ύπνο τον ονομάζει βραβείον. Άφρον, τι είναι ο ύπνος, η μη θανάτου εικόνα, και όταν φτάσει ούτως θέλεις κοιμηθεί αιωνίως.

0: Διηγείται ο Πλούταρχος στο βιβλίο του «Κατά του Αδοκίμου στρατηγού» το εξής αξιομνημόνευτο γεγονός, ότι δηλαδή οι βασιλείς των Περσών συνήθισαν να έχουν ένα θαλαμοφύλακα με την αρμοδιότητα το πρωί, προτού ακόμη ανατείλει ο ήλιος, να εισέρχεται στο βασιλικό θάλαμο και να ξυπνά το βασιλιά με αυτά τα λόγια. «Ξύπνα ο βασιλεύ, δίωξε από τους οφθαλμούς σου τον ύπνο και φρόντισε για την διακυβέρνηση του λαού σου». Με αυτό ήθελε να πει ότι είναι πολύ αναγκαία η αγρυπνία στους ηγεμόνες, διότι στους ώμους τους σηκώνουν το φορτίο τόσων μεγάλων υποθέσεων. Γι' αυτό και ο Βυργίλιος λέει ότι ήταν άγρυπνος και σκεπτικός όταν οδηγούσε τους Τρώες. Αλλά ο συμπαθής Ενίας πολλά εννοεί κατά νύχτα. Ο αρχηγός πρέπει πάντα να παρακαλεί τον Θεό και να λέει όπως έλεγε ο Ελισσαίος: «Γεννηθεί το δίτο πνεύμα το επισή, δισώσε πεμέ». Διότι όντως χρειάζεται διπλή χάρη αυτός που οφείλει να γρυπνεί και για τον εαυτό του και για τους άλλους. Αναφέρεται για τον Επαμεινόνδα, τον αρχηγό των Θηβαίων, ότι συνήθιζε στο διάστημα των εορτών, όταν όλοι οι άρχοντες της πολιτείας έτρωγαν και έπιναν και διασκέδαζαν με ελευθερία, αυτός να αγρυπνεί και ούτε έτρωγε, ούτε έπινε, αλλά επέβλεπε τα οπλοστάσια και τα τείχη της πόλεως. Και όταν το ρώτησαν γιατί το έκανε, είπε: «Αγρυπνώ εγώ για να μπορούν οι άλλοι να κοιμούνται χωρίς φόβο». Γι' αυτό το θέμα σημειώνει και ένας ερμηνευτής του Ιερού Ευαγγελίου μια αξιομνημόνευτη και πολύ κατάλληλη για την περίπτωσή μας είδηση. Ο Κύριος μας, κατά τη συγκλονιστική νύχτα του πάθους, όταν είδε τον Πέτρο και τους άλλους δύο αποστόλους, τους οποίους πήρε μαζί του να κοιμούνται, θέλοντας να τους ξυπνήσει, απέφυγε να χρησιμοποιήσει το όνομα που του έδωσε ο ίδιος όταν του είπε «Σύ Πέτρος» και τον κάλεσε με το πρώτο του όνομα «Σίμων Καθεύδης», για να δείξει ότι όποιος κοιμάται και δεν αγρυπνεί είναι ανάξιος και της εξουσίας και του ηγεμονικού ονόματος. Αυτό το γνώριζε πολύ καλά και ο βασιλεύς των Μακεδόνων Φίλιππος. Γι' αυτό, για να μην τον κατηγορήσει κανείς ότι κοιμόταν ενώ πλησίαζε ο καιρός της μάχης, δικαιολόγησε τον εαυτό του όταν ξύπνησε με αυτά τα λόγια: «Κοιμόμουν, φίλοι μου, διότι αγρυπνούσε στη θέση μου αντίπατρος». Δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι δεν μπορεί ο βασιλεύς να κοιμάται και μάλιστα σε περίοδο πολέμου. Μπορεί όμως να το κάνει ακίνδυνα όταν ο επίτροπός του είναι και άγρυπνος και πιστός. Με αυτά τα λόγια και το σφάλμα του σκέπασε και τον φίλο του εξύψωσε και δίδαξε σε εκείνους που έχουν τη θέση του επιτρόπου να είναι πάντα πιστοί και άγρυπνοι. Διότι αν δεν έχουν συγχρόνως και τις δύο αυτές αρετές, την πίστη και την επαγρύπνηση, δεν μπορούν να εκτελέσουν με επιτιδιότητα το καθήκον τους. Η μία μόνη της δεν αρκεί. Είναι απαραίτητες και οι δύο. Γι' αυτό τους δόθηκε ο σύμβολο ο σκύλος και η χήνα με την επιγραφή: «Ποτέ να μην είναι μόνος ο ένας», για να καταλάβουν πως αν είναι πιστοί μόνον και όχι άγρυπνοι ή αντιστρόφως, άγρυπνοι και όχι πιστοί δεν ωφελούν καθόλου τον ηγεμόνα.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Οι λέξεις μας έχουν ακρίβεια και δυναμική. Κρύβουν μέσα τους πλούτο μοναδικό. Αυτόν τον θησαυρό προσεγγίζουμε στην εκπομπή «Το μεγαλείο της ελληνικής γλώσσας» με τον φιλόλογο Κυριάκο Χρυσοστομίδη.

το ρήμα έχω. Έχω. Αρχικός έχει αυτήν την μορφή. Θα γραφούν συνεχεία λέξεις οι οποίες προέρχονται από αυτό το ρήμα αλλά με διαφορετική μορφή. Παραδείγματος χάρη, οι λέξεις μετοχή, μετέχω. Αλλά και οι λέξεις μέθεξης, μέθεξης. Και τα δύο δηλούν μετοχήν, συμμετοχήν. Οι λέξεις μέθεξης παρατηρείται στην θεολογία. Έχει την έννοια του μετέχειν, αλλά της πνευματικής μετοχής, της πνευματικής συμμετοχής. Αυτή η λέξη, η μετοχή, η συμμετοχή στην καθημερινότητα, αλλά και σε άλλους χώρους, οικονομικούς, κοινωνικούς. Και όμως προέρχονται από το ίδιο ρήμα, από το έχω. Μετοχή, μέθεξης. Θα επανέλθουμε στο μέθεξης και στο μετοχή. Το ρήμα τέλος πάντων έχω, αρχικώς σέχω. Το σίγμα είπαμε ότι είναι δασία. Το χ είναι δασί, πυκνώνει στην προφορά γράμμα. Δασία, δασία. Δια τούτο δεν ακούεται καλώς η λέξη η εφαφή. Τα όμοια θα καταντήσουν ανώμοια. Η επαφή με το φαινόμενο της ανομοιώσεως. Δεν ακούεται καλώς χεχαριτωμένη. Δύο όμοια, χι, δασέα, προφορά, απορρίπτεται λεπτή προφορά του πρώτου χ. Χεχαριτωμένη. Βεβαίως ο ελληνικός λαός ομιλεί σήμερα περί χαριτωμένης, άνευ του αναδιπλασιασμού του παρακειμένου. Φεφωτισμένος δεν ακούεται καλώς. Φεφωτισμένος. Το φι τρέπεται εις το αντίστοιχο ψηλόν. Πεφωτισμένος. Και εις τα νέα ελληνικά φωτισμένος. Το φαινόμενο αυτό είναι το φαινόμενο της ανομοιώσεως. Όχι εφαφή λοιπόν, επαφή. Όχι χεχαριτωμένη, και χαριτωμένη. Αν και στην Λευκάδα συνήθισα εκεί στην εικόνα της Παναγίας στην μονή εκεί η πεφανερωμένη, όχι η φανερωμένη, το οποίο είναι και το ορθόν, η πεφανερωμένη, η πεφανερωμένη, το γράφουν κατά αυτόν τον τρόπο, διατηρούν τον αναδιπλασιασμό μετά την ανομίωση. Έτσι και εδώ τα δύο δασέα, το σίγμα και το χ, δεν μπορούν να υπάρξουν, να συνυπάρξουν. Δια τούτο, το πρώτον εδώ από αριστερά, από δασία, πρέπει να γίνει ψηλή. Και όταν λέγουμε από δασία, ας αποδείξουμε ότι το σίγμα, στα λατινικά παραδείγματος χάρη, αλλά και στους ξένους, με δύο απλά παραδείγματα. Ο αριθμός 7 είναι Σέπτεμ, ο Σεπτέμβριος. Αυτό το σίγμα είναι η δασία, ιδού, 7. Αυτό το σέρπο, το έχουμε αναφέρει, το ελληνικό έρπο με δασία, ιδού η δασία, έρπο. Δηλαδή θέλω να τονίσω ότι το σίγμα είναι δασία. Άρα, δύο δασία δεν μπορούν να συνυπάρχουν, για τούτο το πρώτον, από δασί τρέπεται εις ψηλόν. Έτσι λοιπόν το ρήμα σέχω, έχουμε ψηλήν. Ερχόμεθα τώρα εις τον μέλλοντα για να δικαιολογήσουμε το μέθεξης. Θα λάβουμε το θέμα, διότι οι μαθητές ρωτούν, κύριε, γιατί το έχουμε ψηλήν και ο μέλλον έξω με δασίαν του ιδίου ρήματος. Αυτή είναι η απόδειξη εδώ. Θα λάβουμε το θέμα η κατάληξη του μέλλοντος ώστε γίνεται λόγος περί του χρόνου μέλλοντος. Πολλοί ίσως ενθυμούνται και έχω ήχον έξω και σκίσω, όχι το έξω και το μέσα, αυτό το έξω,
το οποίο θα γράψουμε τώρα εδώ. Αυτός είναι ο μέλλον από τον οποίο προέρχεται και οι λέξεις μέθεξης ή έξης και ούτω καθ' εξής, με την μετά ημέθεξης, ώστε ο μέλλον με δασία διατί όμως. Απλούστατα. Και τελειώνουμε. Αυτό το έχει με το σίγμα, δηλαδή μην το λέγουμε έτσι, ο χαρακτήρ του θέματος χ με το σίγμα δημιουργεί ξύ. Άρα το δεύτερον δασί εξουδετερώνεται, δεν υπάρχει. Γιατί να μην διατηρηθεί το πρώτον δασί εις τον μέλλοντα, αφού προηγουμένως συνεχωνεύει το δεύτερο με το σίγμα. Από εδώ λοιπόν προέρχεται οι λέξεις, οι έξεις με δασίαν, ενώ είναι το ρήματος έχω. Και έχω συναντήσει σε επιγραφή, πάλι είναι η αφορμή από εκεί, ότι οι έξεις, και τι σημαίνει έξεις, αυτό το οποίο έρχεται μας πολιορκεί και μας καθιστά τρόποτινά υποκατοχήν, μας τοποθετεί υποκατοχήν, είναι η συνήθεια. Έξις από το έχω είναι η συνήθεια, αυτό το οποίο μας κατέχει, μας διακατέχει και κυριαρχεί. Δια τούτο οι αρχαίοι λέγουν αυτό, οι έξις, η συνήθεια, δευτέρα φύσης εστίν, δευτέρα φύσης εστίν. Αυτό είναι. Έχουμε τελειώσει και με το έξις, ημέθεξις και ούτω καθ' εξής, αλλά και οι άλλες λέξεις, ας πούμε καχεκτικός, είναι αυτή η δασία η οποία τρέπει το κακεκτικός. Ισχύει. Κακεκτικός. Καχεκτικός.

Ο στρατός έχει τον όρο βολή κατά ρηπάς. Και σήμερα ακόμη. Μας αναμένει η λέξη ρηπή. Ρηπή. Αυτή είναι η ρηπή της ρηπής. Επειδή αρχίζει και απορώ, επιβάλλεται και μία δασία εδώ. Βολή κατά ρηπάς. Ακούεται όμως και μία άλλη φράση. Εν ρηπή οφθαλμού. Εν ρηπή οφθαλμού. Χονδρικός, τι σημαίνει ρηπή οφθαλμού? Είναι το άνοιγμα και το κλείσιμο των βλεφάρων την ίδια στιγμή, συγχρόνως, εν μία στιγμή. Αυτό είναι η ρηπή. Επαναλαμβάνω. Θα μας οδηγήσει και αλλού βεβαίως η λέξη αυτή εδώ. Θα μας καλύψει αρκετών χρόνων. Αλλά και τον πίνακα. Εν ρηπή οφθαλμού. Ακούεται και σημαίνει. Το άνοιγμα και το κλείσιμο των βλεφάρων του οφθαλμού συγχρόνως, ταυτοχρόνως, εν μία και μόνη στιγμή. Αυτή είναι η ρηπή. Έχει σχέση με το ρήμα ρήπτο. Εδώ τώρα ας αναφερθούμε και στο το ομό ηχών του, το οποίο δεν έχει σχέση. Το γράφω όμως διότι θα μας απασχολήσει και αυτό μετά. Το κυρίως όμως θέμα είναι αυτό εδώ. Επομένως θα επανέλθουμε στο ρήπτο με ύψιλον. Ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί την λέξη η ρηπή, και μάλιστα η λέξη υπόψη είναι ποιητική και σημαίνει φορά, ορμή, ορμή με την οποία φέρεται κάποιο πράγμα ρηπτόμενον, η ταχεία κίνησης. Αυτό σημαίνει η ρηπή. Επαναλαμβάνω, έχει σχέση με το ρήπτο και είναι ποιητική λέξη αντί η ρήψη, και έχει σχέση με την ορμήν, σημαίνει ορμήν, φοράν, με εκείνο το αντικείμενο το οποίο ρήπτεται. Εξάλλου παράγεται από το ρήπτο. Οι Λατίνοι αυτό το ρηπί το έχουν κατά αυτήν την έννοια αρσενικών της Τετάρτης. Ήμπετους, ήμπετους. Αυτή είναι η ρηπή στα λατινικά. Το γράφω όμως διότι στο Λύκειο κάθε διδασκαλία το μεταφράζουμε αυτό το ήμπετους ως έφοδος. Κάτι ανάλογο με αυτά τα οποία είπαμε. Έφοδος. Ορμή. Ορμή. Επιδρομή. Ναι. Τώρα, έχουμε με το ρηπί πολλές περιπτώσεις. Θα αφήσουμε το ρηπί οφθαλμού για να γίνει η αναφορά εις τον Απόστολο Παύλον, Αλφα Επιστολή προς Κορινθίους. Προς Κορινθίους είναι το 15 κεφάλαιον και επεκτείνεται το νόημα από τον 51 μέχρι τον 52 στίχων. Εκεί γίνεται λόγος περί της Αναστάσεως των νεκρών. Θέλω να τονίσω ότι και ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί την λέξη ρηπή. Και έτσι ακριβώς, ρηπή οφθαλμού. Αλλά με την μόνη διαφορά ότι προηγείται και αυτή η φράση εν ατόμο εν ρηπή οφθαλμού, και αυτό σημαίνει σχεδόν το ίδιο, για να δώσει έμφαση δια το ευνίδιον, δια το
εφορμών εκείνη τη στιγμή κατά την ανάσταση των νεκρών, όταν έχουμε και την παρουσία σάλπιγγος, λέγει λοιπόν εις την Α προς Κορινθίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος. Η ανάσταση των νεκρών. Πάντες μεν ούκοι μη θυσόμεθα. Δεν θα αποθάνομεν όλοι. Πάντες δε αλλαγισόμεθα. Κάποια αλλαγή θα επέλθει. Πάντες μεν ούκοι μη θυσόμεθα. Κόμμα. Πάντες δε αλλαγισόμεθα. Και ακολουθεί αυτό εδώ. Εν ατόμο, κόμμα, εν ρηπή οφθαλμού και συμπληρώνω και εγώ εν τη εσχάτη σάλπιγγη. Φαίνεται ότι θα προηγηθούν οι ήχοι σάλπιγγος, αλλά όλα αυτά θα συμβούν εν εσχάτη σάλπιγγη. Βλέπετε λοιπόν ότι χρησιμοποιείται και από τον Απόστολο Παύλο. Αλλά θα δείτε τι άλλο φέρει η λέξη ρηπή και η συνθεία λειτουργία παλαιότερων. Κάτι το οποίο χρησιμοποιούμε και εμείς σήμερον για να δημιουργήσει άνεμον και για να εκδιώξει ορισμένα ενοχλητικά έντομα. Θα αναγραφούν στον πίνακα χαρακτηριστικά. Ας αφήσουμε το εν ρηπή οφθαλμού και ας γράψω εδώ το κάτι ανάλογο εν ατόμο. Όταν έχουμε ρήψη λίθων, δεν θα γράφουν όλα, έχουμε την φράση πέτρινε ρηπέ, δηλαδή ρήψεις, ορμή, ρήψεις, επιδρομή μέσω πετρών, πέτρινε ρηπέ. Αλλά και τα βέλη τα οποία ρήπτονται εις την μάχη, βελών ρηπέ, αλλά και ο άνεμος και τα κύματα της θαλάσσης έχουν τη λέξη αυτήν. Ρηπέ κυμάτων ανέμονται, αυτό μας το αναφέρει ο Πίνδαρος. Έχουμε όμως και φόρμηση πυρός κατά τα πυρκαγιάς, τους εμπρισμούς. Ρηπή πυρός, ας το γράψουμε αυτό εδώ. Ρηπή πυρός. Γιατί ο κεραυνός και η χάλαζα δεν αποτελούν εφόρμηση, επιδρομή ουρανόθεν. Άρα έχουμε και εδώ. Ρηπή, ας το γράψουμε, κεραυνών. Ρηπή, χαλάζεις. Δεν είναι η απλή πτώση της χαλάζης, αλλά η επιδρομή, η πυκνή χάλαζα. Για τούτο και ορισμένες περιοχές χαρακτηρίζονται χαλαζόπληκτοι, διότι καταστρέφουν τα πτηνά, καταστρέφουν τα φυτά τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα περαιτέρω αναπτύξεως. Ας το αναφέρουμε και αυτό. Οι αγαπώντες πλήττονται υπό της ρηπής της Αφροδίτης, της θεάς του έρωτος. Υπό ρηπής Αφροδίτης. Επίσης όταν τα άστρα τρεμοσβήνουν εις τον ουρανό, έχουμε τη λέξη ρηπέ αστέρων. Αλλά και στην ταχύτητα των ποδών, όταν τρέχουμε κατά τρόπον ταχύν, οι αρχαίοι έχουν αυτό. Ρηπέ ποδών. Αλλά και ο ίνος, ο οποίος δεν έχει καλή νοσμήν, οι αρχαίοι έχουν και εδώ εφορμά, δηλαδή κατά τρόπον δίσοσμων. Είναι ο ίνος ρηπή ίνου, όταν ο ίνος δεν είναι ο εύγεστος και γενικώς θα τον έχει ισχυρά νοσμήν. Αυτά όσον αφορά τη ρηπήν.
Αλλά η πρώτη σημασία, είπαμε, είναι το άνοιγμα και το κλείσιμο των βλεφάρων συγχρόνως, ταυτοχρόνως, όπως λέγει εκεί η αναφορά, εν μια στιγμή, εντός κλάδματος δευτερολέπτου. Δηλαδή και αυτά τα οποία αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, εν ερυπή οφθαλμού και εν ατόμο θα συμβούν. Εις την Α προς Κορινθίους επιστολήν στο 15 κεφάλαιον και στον στίχον 51 έως 52.

Ήταν η εκπομπή «Το μεγαλείο της ελληνικής γλώσσας» με τον φιλόλογο Κυριάκο Χρυσοστομίδη. Οι λέξεις μας είναι ψηφίδες στο πανέμορφο μοσαϊκό της ελληνικής γλώσσας. Στην εκπομπή αυτή γνωρίζουμε τις ρίζες τους για να χρησιμοποιούμε με ακρίβεια τον λεξιλογικό μας πλούτο.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα για άλλη μια φορά στις ιστορικές καταγραφές. Αυτή η εκπομπή που πλέον γνωρίζετε καλά μας διδάσκει ιστορία. Την ιστορία που πρέπει να γνωρίζουμε έτσι ώστε να ωφεληθούμε από το παρελθόν και να καλυτερεύσουμε το μέλλον. Κοντά μας, μέσω της τηλεφωνικής μας γραμμής, έχουμε τον κύριο Ιωάννη Παπαλαζάρου, ο οποίος είναι εκπαιδευτικός για μας, όχι τέος, όχι συνταξιούχος, αλλά για πάντα εκπαιδευτικός για μας και φυσικά συγγραφέας πολλών βιβλίων. Κύριε Παπαλαζάρου, αφού σας ευχαριστήσουμε που είστε και πάλι εδώ κοντά μας, να σας ζητήσουμε να συνεχίσουμε αυτά που μας λέγατε για την ιστορία της Κύπρου, το πολύπαθο αυτό νησί μας, το όμορφο νησί μας και αγαπητό, για να μάθουμε και την νεότερη ιστορία του.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, αδερφή Αγγελική και αγαπητό ραδιόφωνο της Λιβύας. Και ευχαριστώ και τους φίλους ακροατές που έχουν την υπομονή και τις αντοχές να παρακολουθούν αυτές τις εκπομπές. Πράγματι στην προηγούμενη εκπομπή μιλήσαμε για την ιστορία της Κύπρου, τις διάφορες ιστορικές περιόδους της μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Και σήμερα στην εκπομπή μας τη σημερινή θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε το δεύτερο μέρος που είναι η ιστορία της Μεγαλουνήσου από το 1950 έως τις μέρες μας. Όπως είδαμε στο πρώτο μέρος, η Κύπρος, η Μεγαλόνησος, έχει περάσει στην Βρετανική κατοχή και υπάρχει πάντα το αίτημα των Ελληνοκυπρίων για να αποτιναχθεί αυτή η Βρετανική κατοχή στην Κύπρο και η Ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Όλο αυτό το αίτημα ήρθε δυναμικά στο προσκήνιο το 1950 όταν αποφασίστηκε από την Εκκλησία της Κύπρου με επικεφαλής τον τότε Αρχιεπίσκοπο Μακάριο τον δεύτερο, γιατί υπάρχει Μακάριος ο τρίτος που θα τον γνωρίσουμε, είναι ο μαρτυρικός Μακάριος τρίτος και μετέπειτα ο πρώτος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, αυτός είναι ο Μακάριος ο τρίτος. Εδώ μιλάμε για τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο τον δεύτερο. Αποφασίστηκε ένα δημοψήφισμα στη Μεγαλόνησο, το γνωστό ως ενωτικό δημοψήφισμα. Το δημοψήφισμα αυτό πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιανουαρίου του 1950. Παρόλο που υπήρχαν κατά τόπους διάφορα οργανωτικά προβλήματα, το αποτέλεσμα έδειξε την ισχυρή θέληση των Ελληνοκυπρίων για ένωση. Είναι συγκλονιστικό το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, γιατί το 95,71% των Ελληνοκυπρίων ψήφισε υπέρ της ένωσης. Ήταν η εποχή του τέλος της αποικιοκρατίας και η μια μετά την άλλη οι διάφορες αποικίες της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και άλλων μεγάλων κρατών της Ευρώπης επιζητούσαν δυναμικά την ανεξαρτησία τους. Οι Τουρκοκύπροι προέβαλαν έντονη αντίδραση σε αυτό το δημοψήφισμα και βέβαια στο ενδεχόμενο της ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα, και αυτό το εκδηλώσαν με ογκώδεις διαδηλώσεις που κάνανε. Οι κυβερνήσεις των Αθηνών με την προτροπή της ελληνοκυπριακής ηγεσίας και υπό την πίεση των οργανώσεων του Κυπριακού Αγώνα που είχε αρχίσει τότε και στην Κύπρο αλλά και στην Αθήνα, κατέβαλαν προσπάθειες για να πάρει διεθνή έκταση αυτό το θέμα του δημοψηφίσματος, το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, και έκαναν διαδοχικές προσφυγές στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τον γνωστό ΟΗΕ. Επιδόθηκε αυτό το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος με αίτημα, κύριο αίτημα, την εφαρμογή της αρχής της αυτοδιάθεσης του κυπριακού λαού επιδόθηκε πρώτα-πρώτα στον Άγγλο κυβερνήτη της Μεγαλονήσου, επιδόθηκε στην ελληνική κυβέρνηση στην Αθήνα, επιδόθηκε στην αγγλική κυβέρνηση στο Λονδίνο και φυσικά επιδόθηκε και στα Ηνωμένα Έθνη. Το ενωτικό δημοψήφισμα του 1950 δεν έφερε κανένα ουσιαστικό, θα λέγαμε, αποτέλεσμα. Η αντίδραση των Τούρκο-Κυπρίων, όπως είπαμε, ήταν έντονη. Ζήτησαν από τον Άγγλο κυβερνήτη να ακυρωθεί το δημοψήφισμα και πραγματοποίησαν μεγάλες συγκεντρώσεις με συνθήματα ότι η Κύπρος είναι τουρκική. Εν τω μεταξύ, ο αρχιεπίσκοπος της Κύπρου, ο Μακάριος ο Δεύτερος, πέθανε στις 28 Ιουνίου του 1950 και λίγους μήνες αργότερα, στις 20 Οκτωβρίου του 1950, αναδείχθηκε αρχιεπίσκοπος της Κύπρου ο μετέπειτα εθνάρχης Μακάριος ο Τρίτος. Το 1952 ιδρύθηκε η Παγκύπρια Εθνική Οργάνωση Νεολαίας. Οι δάσκαλοι στα σχολεία της Κύπρου ενθάρρυναν αυτές τις οργανώσεις, γιατί ήταν και αυτοί ένθερμοι οπαδοί της Ένωσης, άλλωστε είχαν σπουδάσει όλοι τους στην Ελλάδα. Οι διπλωματικές απόπειρες του Μακαρίου, του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στον ΟΗΕ, δεν έφεραν αποτέλεσμα. Οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας εκείνη την εποχή ήταν στην πιο κρίσιμη κατάστασή τους. Η Ελλάδα με αίτησή της προσέφυγε στον ΟΗΕ στις 20 Αυγούστου του 1954 με αξίωση να εφαρμοστεί η αρχή των ίσων δικαιωμάτων και της αυτοδιάθεσης των λαών στην περίπτωση του λαού της Κύπρου, όπως το δικαιούται ο κυπριακός λαός. Οι Άγγλοι όμως, με διπλωματικές μανούβρες που έκαναν, τήρησαν και πάλι αρνητική στάση. Ο υφυπουργός απικιών της Αγγλίας ανέφερε στη Βουλή των Κοινοτήτων τότε της Αγγλίας ότι η Κύπρος είναι περιοχή με στρατηγική αξία και γι' αυτό ουδέποτε πρέπει να τύχει αυτοδιάθεσης. Κατόρθωσαν να αναβάλουν τη συζήτηση ώστε να εξασφαλίσουν την απαραίτητη πλειοψηφία, ενώ όταν έγινε η συζήτηση η Τουρκία προέβαλε το επιχείρημα πως η αυτοδιάθεση θα σήμαινε ένωση της Ελλάδας με την Κύπρο, κάτι που παραβίαζε τη συνθήκη της Λοζάνης. Στις 17 Δεκεμβρίου του 1954 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ απέρριψε την αίτηση της Ελλάδος και η ελληνική πλευρά ήταν απογοητευμένη από το αποτέλεσμα. Ήταν η αίτηση για αυτοδιάθεση του κυπριακού λαού. Εν τω μεταξύ, ήδη οι προετοιμασίες για αντίσταση και ανταρτοπόλεμο στη Μεγαλόνησο είχαν ξεκινήσει. Ο Μακάριος ο Αρχιεπίσκοπος επέλεξε τον Γεώργιο Γρίβα, τον γνωστό αργότερο ως Διγενή, ως επικεφαλής του ένοπλου αγώνα στη Μεγαλόνησο, μια και ο Γρίβας από το 1953 ήδη ετοίμαζε σχέδια ανταρτοπολέμου. Πριν να ξεκινήσει ο αγώνας, ο Μακάριος ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος τότε, τον Αλέξανδρο Παπάγο. Στις 10 Νοεμβρίου του 1954 ο απόστατος συνταγματάρχης, ο Γεώργιος Διγενής Γρίβας, όπως τον είπαμε, έφτασε στη Μεγαλόνησο και συγκρότησε την Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών, τη γνωστή ΕΟΚΑ, η οποία ανέλαβε το εξής δράση κατά των Βρετανών απεικιοκρατών, σημαδοτώντας έτσι την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα των Κυπρίων. Πρώτος πολιτικός αρχηγός της ΕΟΚΑ ήταν ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο Τρίτος, ο μετέπειτα και πρώτος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο αγώνας της ΕΟΚΑ ξεκίνησε την 1η Απριλίου του 1955 με εκρήξεις σε διάφορα σημεία της Μεγαλονήσου. Οι Ελληνοκύπριοι ξεσηκώθηκαν για να αποτινάξουν τον Βρετανικό ζυγό με στόχο την ένωση της με την μητέρα πατρίδα την Ελλάδα. Τον Μάιο του 1955 ο Γρίβας αποφάσισε την αναβάθμιση του αγώνα. Έτσι επιτέθηκαν στο αρχηγείο της αστυνομίας, αφού ο Γρίβας θεωρούσε τους αστυνομικούς ως προδότες και συνεργάτες με τους Άγγλους που έπρεπε να τιμωρηθούν. Το έτος 1956 χαρακτηρίστηκε από αύξηση της βίας, ενώ το 1958 εμφανίστηκε η βία ανάμεσα και σε Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους. Η έναρξη του αγώνα, όπως προαναφέρθηκε, ξεκίνησε τις βραδινές ώρες της 31ης Μαρτίου προς την 1η Απριλίου του 1955 με επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια, σε αστυνομικούς σταθμούς, στον κυβερνητικό ραδιοσταθμό και στο βρετανικό στρατόπεδο της Αμοχώστου, σε διάφορες παραγωγικές αστυνομικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Λευκωσία, στη Λεμεσό, στη Λάρνακα. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, στο στόχαστρο της ΕΟΚΑ βρέθηκαν εκτός από τους Άγγλους δυνάστες και Ελληνοκύπριοι συνεργάτες τους και οι Τουρκοκύπριοι που επιζητούσαν φυσικά την ένωση της Κύπρου με την Τουρκία. Ο αγώνας αγκαλιάστηκε από όλο το λαό της Κύπρου και ανέδειξε αγωνιστές οι οποίοι με αυταπάρνηση προσέφεραν τη ζωή τους στην πατρίδα, είτε πέφτοντας νεκροί στα πεδία των μαχών, είτε ξεψυχώντας από τα βασανιστήρια, είτε δια απαγχωνισμού. Ανάλογες αγωνιστικές κινητοποιήσεις και εκδηλώσεις γινόντουσαν και στην Ελλάδα αντίστοιχα. Κατά τη διάρκεια αυτού του αγώνα λειτουργήσε σχέδιο αποστολής όπλων στην Κύπρο με επιβατικά πλοία της γραμμής Πειραιά-Λεμεσού. Άλλα όπλα έφταναν και ταχυδρομικά ακόμα στην Πάφο. Στις 29 Ιανουαρίου του 1956 ο οπλισμός της ΕΟΚΑ εμπλουτίστηκε με 800 περίπου κυνηγητικά όπλα Ελληνοκυπρίων κυνηγών, οι οποίοι τα παραχώρησαν στα μέλη της ΕΟΚΑ. Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο βρίσκονταν όπλα ήταν οι επιθέσεις σε αστυνομικούς σταθμούς ή από νεκρούς Άγγλους στρατιώτες. Μερικά όπλα ήταν μάλιστα και εντόπιας κατασκευής, φτιαγμένα σε ειδικά εργαστήρια, στα οποία κατασκευάζονταν επίσης ορολογιακές βόμβες, νάρκες και άλλο πολεμικό υλικό. Είχε προηγηθεί σε όλο το νησί και είχε διανεμηθεί η τότε γνωστή προκήρυξη του Γεωργίου Γρίβα Διγενή. Έγραφε σε αυτή την προκήρυξη ο Γεώργιος Γρίβας ή Διγενής. Με την βοήθεια του Θεού, με πίστην εις τον τίμιον αγώνα μας, με τη συμπαράσταση ολοκλήρου του ελληνισμού και με τη βοήθεια των Κυπρίων αναλαμβάνομεν τον αγώνα δια την αποτείναξη του αγγλικού ζυγού με σύνθημα εκείνο το οποίο μας κατέλειπαν οι πρόγονοί μας ως ιεράν παρακαταθήκην. Ήταν η επιτάς. Διεθνείς διπλωμάτε, ατενίσατε το έργο σας. Είναι έσχος εν 20ο αιώνη οι λαοί να χύνουν το αίμα των για να αποτινάξουν, για να αποκτήσουν την ελευθερία των. Το θείο αυτό δώρον, για το οποίο και εμείς επολεμήσαμε παρά το πλευρό των λαών σας και για το οποίο εσείς τουλάχιστον διατείνεστε ότι επολεμήσατε εναντίον του ναζισμού και του φασισμού. Έλληνες, όπου κι αν ευρίσκεστε, ακούσατε την φωνή μας εμπρός, όλοι μαζί για την ελευθερία της Κύπρου. Αυτή ήταν η προκήρυξη του Γεωργίου Γρίβα Διγενή. Το επόμενο κύμα των επιθέσεων της ΕΟΚΑ εκδηλώθηκε στα μέσα περίπου του Ιουνίου του 1955. Στις 18 Ιουνίου η ΕΟΚΑ επιτέθηκε σε αγγλικούς στόχους σε χώρους αναψυχής των Βρετανών στρατιωτών, σε αστυνομικούς σταθμούς και σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Οι επιθέσεις αυτές κράτησαν μέχρι τέλος Ιουνίου του 1955. Παρά το αίμα που χύθηκε και τους αγωνιστές που έδωσαν τη ζωή τους, όπως ο Καραολής, ο Δημητρίου, ο Παλικαρίδης, ο Αυξεντίου και άλλοι, ο στόχος της Ένωσης δεν επιτεύχθηκε. Να πούμε λίγα λόγια για αυτή την Εθνική Οργάνωση των Κυπρίων Αγωνιστών, την ΕΟΚΑ. Ήταν μια αντάρτικη οργάνωση που έδρασε κατά τη χρονική περίοδο από το 1955 έως το 1959 στην Κύπρο, με διακηρυγμένο σκοπό την αυτοδιάθεση της Κύπρου, την απαλλαγή από την Βρετανική Αποικιοκρατία και τελικά την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Αρχηγός της ΕΟΚΑ, όπως είπαμε, ήταν ο Γεώργιος Γρίβας, ο οποίος καταγόταν από την Κύπρο, αλλά είχε ζήσει αρκετά χρόνια ως στρατιωτικός στην Ελλάδα. Η ΕΟΚΑ ήταν οργάνωση συγκεντρωτική, γιατί ο Γεώργιος Γρίβας έλεγχε τα πάντα. Επέβαλε την ιδεολογία του στην ΕΟΚΑ, η οποία ήταν εθνοκεντρική, όπως είπαμε, ενώ το θρησκευτικό συνέστημα ήταν έντονο από όλους και για όλα. Ο Γεώργιος Γρίβας είχε χωρίσει την Κύπρο σε τομείς, σε 19 τομείς, και στον κάθε τομέα υπήρχε ένας τομεάρχης που έδινε αναφορά κατευθείαν στον ίδιο τον Γρίβα. Ο κύριος τρόπος δράσης της ΕΟΚΑ ήταν τα διάφορα σαμποτάζ με ορολογιακές βόμβες και νάρκες. Οι αντάρτες μετά από τις επιχειρήσεις αυτές συνήθως καταφεύγαν σε ορεινές περιοχές. Η ΕΟΚΑ είχε δώσει μεγάλο βάρος στην εμπλοκή της νεολαίας, της μαθητιώσας νεολαίας, η οποία με συχνές διαδηλώσεις και με φωνές και με τη μάχη της σημαίας. Τι γινόταν με τη μάχη της σημαίας? Οι μαθητές κατεβάζαν την αγγλική σημαία που υποχρεωτικά υπήρχε στα σχολεία τους, οπότε η διδασκαλία σταματούσε και στρατιωτικές δυνάμεις έπρεπε να επέμβουν για να αποκαταστήσουν την ομαλότητα, και τα γεγονότα αυτά κρατούσαν τους Άγγλους στρατιώτες μακριά από τα βουνά όπου κρύβονταν αντάρτες της ΕΟΚΑ. Αυτή ήταν η γνωστή η μάχη της σημαίας. Ο Γρίβας διέταξε την νεολαία, τη δημιουργία της νεολαίας της ΕΟΚΑ, η οποία λειτουργούσε στα σχολεία της Κύπρου με σκοπό να οργανώνει τις δράσεις της τοπικής νεολαίας. Οι αγγλικές δυνάμεις ευνηδιάστηκαν από αυτές τις επιθέσεις της ΕΟΚΑ. Σε μια προσπάθεια να δείξουν πιο σκληρή απάντηση στην ΕΟΚΑ, άλλαξαν κυβερνήτη της Κύπρου το φθινόπωρο του 1965 και εκεί εγκαταστάθηκε ο περιβόητος τότε, ο Τζον Χάρτινγκ. Στις 26 Νοεμβρίου του 1955 κήρυξαν το νησί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης με εισαγωγή σκληρών δρακόντιων νόμων, όπου μεταξύ άλλων προβλεπόταν και η ποινή του θανάτου σε περίπτωση πυροβολισμού, καθώς και στην περίπτωση που συλλαμβάνονταν κατασκευαστές ή μεταφορείς όπλων. Μια άλλη παράμετρος που συνέτεινε σε αυτό το φορτισμένο κλίμα του φθινοπόρου του 1955 ήταν και η καταδίκη του Μιχαήλ Καραολή και του Ανδρέα Δημητρίου σε θάνατο με απαγχωνισμό τον Οκτώβριο και τον Εύρο του 1955 αντίστοιχα. Οι καταδίκες αυτές όταν έγιναν γνωστές πυροδότησαν πολλές μαθητικές διαδηλώσεις σε όλη τη Μεγαλόνησο. Το χειμώνα του 1955 προς 1956 διεξήχθησαν συνομιλίες τότε του Μακαρίου με τον Τζον Χάρτινγκ για να επιληθεί το πρόβλημα. Ωστόσο, παρά τις υποχωρήσεις αμφωτέρων, οι συνομιλίες κατέρευσαν στις αρχές του Μαρτίου του 1956. Οι Βρετανοί αποφάσισαν να εξορίσουν τον Μακάριο ώστε να αποδυναμωθεί και στις 9 Μαρτίου πράγματι του 1956 ήταν ήδη ο Μακάριος στο αεροπλάνο με κατεύθυνση τις Σεϊχέλες. Μετά την εξορία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, ο Γιώργος Γρίβας απέκτησε, θα λέγαμε, μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων και δράσεων με την ΕΟΚΑ, και δράσεις οι οποίες εντατικοποιήθηκαν με διάφορες βομβιστικές επιθέσεις εναντίον στόχων των Άγγλων. Αυτά οδήγησαν σε μεγάλες ταραχές σε αρκετά σημεία της Κύπρου, και οι Βρετανοί, για να δικαιολογήσουν την παρουσία τους στο νησί, οδήγησαν από το 1956 τον διαχωρισμό της Λευκωσίας σε δύο μέρη μέσω μιας γραμμής, της γνωστής πράσινης γραμμής, η οποία χωρίζει τη Λευκωσία σε δύο μέρη μέχρι σήμερα, καθιστώντας την Μόρη μόνη διαιρεμένη πρωτεύουσα στην Ευρώπη. Από τα τέλη της Άνοιξης, το 1955, ο Χάρτινγκ εξαπέλυσε επίθεση στο όρος Τρόοδος και στον Πενταδάχτυλο με σκοπό την εξάρθρωση της ΕΟΚΑ, με συμμετοχή αρκετών μονάδων του Αγγλικού στρατού. Ωστόσο, ο Γιώργος Γρίβας έβρισκε πάντα τρόπο να ξεγλιστράει. Το Σεπτέμβριο του 1956 η ΕΟΚΑ επανεκκίνησε τις επιθέσεις, αυτή τη φορά με τον Νίκο Σαμψόν και με μεγαλύτερη ένταση. Τους επόμενους μήνες η βία κλιμακώθηκε, οι επιθέσεις αυξήθηκαν και ο Τζον Χάρτινγκ αυστηροποίησε επιπλέον τους νόμους της έκτακτης ανάγκης. Τα γεγονότα αυτά οδήγησαν σε περισσότερες επιτυχίες των Βρετανών στα βουνά, καθώς κατάφεραν με τη βοήθεια των καταδρομών να εξαρθρώσουν αρκετές ομάδες ανταρτών Κυπρίων, με σημαντικότερη την επίθεσή τους στις 3 Μαρτίου του 1957, όπου όταν συνέλαβαν τους συντρόφους του Γρηγόρη Αυξεντίου, με τον ίδιο να σκοτώνεται μετά από μια ηρωική μάχη. Είναι ένας από τους πιο γνωστούς αγωνιστές του αγώνα της ΕΟΚΑ, ο Γρηγόρης Αυξεντίου, γιατί ήταν και δεύτερος στην ιεραρχία της οργάνωσης. Στις 3 Μαρτίου λοιπόν του 1957 οι Άγγλοι, ύστερα από προδοσία, πληροφορήθηκαν το κρυσφύγετό του κοντά στη Μονή του Μαχαιρά. Τον περικύκλωσαν με αυτοκίνητα και ελικόπτερα και μετά από πολλή οριμάχη και αρκετούς νεκρούς Άγγλους στρατιώτες, έριξαν βενζίνη στο κρυσφύγετό του και τον έκαψαν ζωντανό. Οι δυνατότητες της ΕΟΚΑ για ανταρτοπόλεμο είχαν εξαντληθεί. Λίγες μέρες αργότερα, στις 13 Μαρτίου του 1957, συνελήφθη για τη δράση του από τις Βρετανικές δυνάμεις και εκτελέστηκε την επομένη διαπαγχωνισμού και ο Ευαγόρας Παλικαρίδης, ο νεαρότερος και ο τελευταίος από τους απαγχωνιστέντες αντάρτες της ΕΟΚΑ. Ήταν μόλις 18-19 ετών ο νεαρός Ευαγόρας, μαθητής και ποιητής στην τελευταία τάξη του γυμνασίου της Πάφου. Η εκτέλεσή του είχε διεθνή αντίκτυπο. Στην Ελλάδα προκλήθηκαν ταραχές, ενώ ο Τζον Χάρτινγκ δέχτηκε πιέσεις από την κυβέρνηση της Βρετανίας να καταργήσει τη θανατική ποινή. Μετά την αποδυνάμωση των ανταρτών στα βουνά το χειμώνα του 1957, ο Γιώργος Γρίβας κήρυξε μονομερή και χειρία τον Μάρτιο του 1958. Ήδη από τον Οκτώβριο του 1957 ο Χάρτινγκ είχε παραιτηθεί από κυβερνήτης της Κύπρου, έχοντας καταφέρει πλήγματα κατά των δυνάμεων της ΕΟΚΑ, αλλά χωρίς να την έχει εξοντώσει πλήρως. Ο νέος κυβερνήτης της Κύπρου, ο Χιου Φουτ, ανέλαβε την διακυβέρνηση της Μεγαλονήσου με σκοπό να επιδιώξει να λύσει πολιτικά το αδιέξοδο στο οποίο βρισκόταν το Κυπριακό. Στις αρχές του 1958 άνοιξε ένας φαύλος κύκλος βίας και πάλι με ταραχές. Οι ταραχές αυτές έλαβαν ουσιαστικά τέλος όταν η Ελλάδα και η Τουρκία ήρθαν σε συμφωνία για το Κυπριακό στη Ζυρίχη το Φεβρουάριο του 1959. Αποφασίστηκε η ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας με βάση ένα σύνταγμα που προέβλεπε ένα ανεξάρτητο κράτος με δικοινοτικά χαρακτηριστικά. Η ανεξάρτητη ζωή της Κυπριακής Δημοκρατίας αρχίζει επίσημα από τις 16 Αυγούστου του 1960, ύστερα από τόσους αιώνες ξένης διακυβέρνησης και πολλών κατακτητών. Για πρώτη φορά οι Κύπριοι είχαν τη δική τους εξουσία. Πρώτος πρόεδρος της Κύπρου εξελέγει ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο Τρίτος. Το πολίτευμα, όπως καθορίστηκε από το Σύνταγμα της Ζυρίχης, είναι προεδρική δημοκρατία με πρόεδρο Ελληνοκύπριο και αντιπρόεδρο Τουρκοκύπριο. Τους Ελληνοκυπρίους υπουργούς διόριζε ο πρόεδρος και τους Τουρκοκυπρίους ο αντιπρόεδρος. Παρόλα τα διεθνώς συμφωνηθέντα, δεν έλειψαν πολιτικές κρίσεις. Σαν αποτέλεσμα αυτών των κρίσεων, ξέσπασαν στο τέλος του 1963 διακοινωτικές συγκρούσεις με θύματα και από τις δύο πλευρές. Τα γεγονότα αυτά είχαν θλιβερά επακόλουθα για την ως τότε συμβίωση των δύο κοινοτήτων. Η τουρκοκυπριακή ηγεσία καλλιέργησε το φυσικό και ψυχολογικό διαχωρισμό. Η Τουρκία απείλησε με πόλεμο και ο ΟΗΕ έστειλε στην Κύπρο ειρηνευτική δύναμη και οργάνωσε μεσολαβητικές προσπάθειες και συνομιλίες ανάμεσα στις δύο κοινότητες. Την τύχη της Κύπρου επιβάρυνε η επιβολή δικτατορίας στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 1967. Τώρα στόχος της στρατιωτικής κυβέρνησης των Αθηνών ήταν η ανατροπή του Μακαρίου και κατ' επέκταση και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έτσι στις 15 Ιουλίου του 1974 κηρύχθηκε το πραξικόπημα εναντίον της Κυπριακής Κυβέρνησης του Μακαρίου. Η Τουρκία, βρίσκοντας την ευκαιρία που αναζητούσε από καιρό, εισέβαλε στην Κύπρο στις 20 Ιουλίου του 1974 με πρόφαση την αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης. Μέσα σε λίγες μέρες οι Τούρκοι κατέλαβαν ένα σημαντικό μέρος της επαρχίας της Κερίνιας. Οι Τούρκοι επανέλαβαν τις επιθέσεις τους στις 14 Αυγούστου του 1974 και δεν σταμάτησαν παρά μόνο αφού συμπλήρωσαν την κατοχή του 37% του κυπριακού εδάφους. Αποτέλεσμα αυτού των ταραχών του πολέμου και της κατοχής ήταν η προσφυγοποίηση τουλάχιστον 200.000 Ελληνοκυπρίων που κατέφυγαν στις ελεύθερες περιοχές του νησιού. Πάνω από 4.000 Κύπριοι είναι νεκροί αυτής της εποχής και γύρω στους 2.000 Κύπριοι είναι ακόμα αγνοούμενοι. Οι απώλειες ήταν τεράστιες και ο κυπριακός λαός βυθίστηκε σε απερίγραπτο πόνο και καταστροφή από τη γραμμή κατοχής του Ατίλα, όπως ονομάστηκε η εισβολή των Τούρκων. Ο Μακάριος ο Αρχιεπίσκοπος επανήλθε ως πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και παρέμεινε στο αξίωμα αυτό έως το θάνατό του το 1977. Ο κυπριακός λαός, ζώντας σήμερα την πιο κρίσιμη περίοδο της ιστορίας του, αγωνίζεται για να επιβιώσει στον τόπο αυτόν που έζησαν οι πρόγονοί του από χιλιάδες χρόνια. Η Τουρκία με τα στρατεύματα κατοχής έχει επιβάλει το ψευδοκράτος της Βόρειας Κύπρου που αναγνωρίζεται μόνο από την Τουρκία και από ελάχιστα κράτη, ενώ η υπόλοιπη Κύπρος αποτελεί την Κυπριακή Δημοκρατία αναγνωρισμένη από το σύνολο σχεδόν των μελών του ΟΗΕ. Στις 16 Απριλίου του 2003, όπως ξέρουμε, υπογράφηκε στην Αθήνα η συνθήκη προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έγινε δηλαδή μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Κύπρος, και η Κυπριακή Δημοκρατία εντάχθηκε επίσημα στην Ένωση αυτή και από τη θέση αυτή περιμένει τη λύση των προβλημάτων της κατεχόμενης Βόρειας Κύπρου. Εδώ, αγαπητοί ακροατές, τελειώσαμε την ιστορία της Μεγαλονήσου Κύπρου, του λαού της και των αγώνων του. Σας ευχαριστώ για την υπομονή και την αγάπη σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαλαζάρου. Διδαχτήκαμε την ιστορία της Κύπρου. Ελπίζω όλοι να την επισκεφθούμε κάποια στιγμή και μακάρι να γιορτάζουμε μαζί, όλοι μαζί, όλα τα ελληνικά κομμάτια πάνω στη γη, την πατρίδα, την ελευθερία, την ζωή εδώ.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε λοιπόν και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη συνάντησή μας, κύριε Παπαλαζάρου.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

0: νεανικό αρχονταρίκι.
1: Ανταλλάσσουμε απόψεις για το σήμερα.
2: Σχεδιάζουμε το δικό μας αύριο.
0: Νεανικό αρχονταρίκι. Με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Πολλά είναι αυτά τα οποία μπορούν να χαρακτηρίσουν τη σύγχρονη εποχή. Πολλά είναι αυτά τα οποία στην εποχή μας είναι γνωρίσματα τα οποία δεν τα είχαν άλλες εποχές. Είναι φαινόμενα τα οποία πρωτοεμφανίζονται τώρα. Είναι πράγματα τα οποία δεν τα είχαν αντιμετωπίσει οι παλαιότεροι συνάνθρωποι μας και θα πρέπει εμείς τώρα να βρούμε λύσεις και να δούμε πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Ένα από τα χαρακτηριστικά της εποχής μας είναι το άγχος. Όλοι οι άνθρωποι αγχώνονται, όλοι οι άνθρωποι νιώθουν αυτό το συναίσθημα, όλοι οι άνθρωποι στην εποχή μας νιώθουν ότι κάτι τους πιέζει, ότι πρέπει να τρέξουν, ότι πρέπει να προλάβουν, ότι δεν τους φτάνει ο χρόνος αυτόν τον οποίον έχουν στην καθημερινότητά τους, ότι συνεχώς θα πρέπει να είναι σε εγρήγορση για να μπορούν τα οποιαδήποτε γεγονότα είναι μπροστά τους να τα προλαβαίνουν. Αυτό όμως το άγχος το οποίο χαρακτηρίζει την εποχή μας και το οποίο είναι γνώρισμα σχεδόν όλων των ανθρώπων, οι γιατροί μας λένε ότι κάνει κακό στην υγεία. Και όντως, πολλές φορές θα πάμε στο γιατρό και δεν θα βρει τίποτα και θα πει κοίταξε να περιορίσεις το άγχος σου ούτως ώστε αυτά τα προβλήματα τα οποία έχουν εμφανιστεί να μειωθούν και να εξαλειφθούν. Όσο όμως ο άνθρωπος προσπαθεί να μειώσει το άγχος του, τόσο πιο πολύ

0: αγχώνεται, τόσο πιο πολύ η καθημερινότητα τον οδηγεί να είναι σε αυτήν την συνεχή εγρήγορση. Σήμερα, εδώ στο νεανικό μας αρχονταρίκι, θα συζητήσουμε το θέμα αυτό, το θέμα του άγχους, με 4 κορίτσια, 4 νέες κοπέλες, 4 κοπέλες οι οποίες ζουν βέβαια σε αυτή την κοινωνία η οποία είναι γεμάτη άγχος, και θα δούμε μέσα από τις εμπειρίες τους και μέσα από τον αγώνα τους πώς οι ίδιες το αντιμετωπίζουν και πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όλοι μας. Να σας γνωρίσω καταρχάς τις κοπέλες που είναι κοντά μας. Έχουμε μαζί μας την Ευτέρπη.
1: Ευλογείτε, Πάτερ.
0: Ο Κύριος, τη Δάφνη.
1: Χαίρετε, Πάτερ.
0: Χαίρετε, τη Στέλλα.
1: Χαίρετε, Πάτερ.
0: Χαίρετε και τη Βασιλική.
1: Την ευλογία σας,
0: Πάτερ. Την ευχή του Κυρίου. Καλώς ήρθατε, κορίτσια.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Νομίζω το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα είναι ένα θέμα πολύ συζητημένο, βέβαια. Ένα θέμα το οποίο απασχολεί τους ανθρώπους. Αλλά επειδή είναι σύγχρονο θέμα και επειδή εσείς είστε νέα παιδιά, νομίζω από εσάς, από τους νέους ανθρώπους, θα υπάρξουν και οι λύσεις. Διότι εσείς είστε το μέλλον της κοινωνίας, εσείς είστε οι άνθρωποι οι οποίοι θα αντιμετωπίσετε όλα αυτά τα σύγχρονα προβλήματα, και νομίζω ότι αν προσπαθήσουμε με σωστό τρόπο να τα αντιμετωπίσουμε, σίγουρα κάτι καλό θα βγάλουμε και αυτό το καλό θα είναι προς όφελος όλης της κοινωνίας. Να πούμε καταρχάς, όταν λέμε ότι έχω άγχος, πότε το λέμε αυτό? Τι είναι το άγχος? Τι είναι αυτό το οποίο, αυτή η λέξη η οποία παλαιότεροι άνθρωποι ίσως δεν την ήξεραν? Υπήρχαν και πράγματα τα οποία άγχωναν βέβαια και τους ανθρώπους παλαιότερα, αλλά όχι σε αυτόν το βαθμό.
1: Να.
0: Τι είναι άγχος? Πότε το λέμε αυτό, ότι έχω άγχος?
1: Συνήθως λέμε ότι έχουμε άγχος όταν έχουμε μία εξέταση, και τα παιδιά από πολύ μικρά μπαίνουν σε αυτή εδώ πέρα, σε αυτό, νιώθουν άγχος, είτε εξέταση για το σχολείο ας πούμε, είτε για ένα διαγώνισμα, είτε άγχος για τις σχέσεις μεταξύ τους, είτε άγχος και έπειτα ας πούμε σε ένα δίπλωμα οδήγησης, ας πούμε και στο πανεπιστήμιο το περνάμε και εκεί πέρα έχουμε άγχος στις εξετάσεις, στα μαθήματα, σε όλα αυτά. Έπειτα μετά έχουμε άγχος και στην εργασία, στη δουλειά του καθένας μας, πώς θα είναι και οι διαπροσωπικές σχέσεις, αλλά και ας πούμε τα πράγματα που πρέπει να γίνουν στη δουλειά. Έπειτα και με τις οικογένειες, τα παιδιά, πώς θα τα μεγαλώσουν οι γονείς, πώς θα τα θρέψουν. Και γενικότερα η ζωή μας περικλείεται από άγχος. Αυτή τη φράση δηλαδή τη λέμε πάρα πολύ συχνά, είναι στο καθημερινό μας λεξιλόγιο.
0: Αγωνίες δηλαδή, συνέχεια.
1: Αγωνίες.
0: Μέσα στην αγωνία ζει ο άνθρωπος. Ευτέρπη, έτσι είναι?
2: Μέσα στην αγωνία, και αγωνία κάποιες φορές και το πολύ άγχος μας κάνει να χάνουμε και την υγεία μας. Και έχουμε άγχος πάνω στο άγχος. Δηλαδή, οι τόσες πολλές ασθένειες που υπάρχουν σήμερα στον κόσμο δημιουργούν άγχος για το αν θα ζήσει κανείς, άμα θα γιατρευτεί, εάν θα προκύψει κάτι στο μέλλον. Και επειδή πολλά ερωτηματικά και ανίατες ασθένειες εμφανίζονται καθημερινά, τόσο και ο άνθρωπος αγχώνεται περισσότερο, τόσο και για το άγνωστο και κάτι που μπορεί να είναι ρουτίνας.
1: Όπως π.χ. αν θα είναι καλό το φαγητό, αν θα μπορέσουμε να είμαστε χαρούμενοι όλοι μαζί, αν θα μπορέσω να προσφέρω τα απαραίτητα πράγματα στα παιδιά μου, στους γονείς μου. Και πιο ασήμαντα πράγματα δηλαδή, όχι τόσο σημαντικά.
3: Είχε πάρα πολύ σημαντικά, συγγνώμη Πάτερ, yeah. Όπως πούμε ο πόλεμος, η καταστροφή του κόσμου, ο εμφύλιος πόλεμος που συμβαίνει, οι μέσες ψυχές των ανθρώπων, ο πόλεμος μέσα μας, όλα αυτά δημιουργούν άγχος στη σημερινή κοινωνία.
0: Μάλιστα. Εσείς αγχώνεστε, παιδιά? Εσύ Στέλλα, αγχώνεσαι?
3: Αγχώνομαι.
0: Μήπως τώρα που κάνουμε εκπομπή αγχώνεσαι?
3: Λίγο.
0: Λίγο, μάλιστα. Τι είναι αυτό που σε αγχώνει πιο πολύ, Στέλλα, εσένα?
3: Γενικά, ας πούμε τώρα, επειδή τελείωσα για τις Πανελλήνες και όλα αυτά, είχα το θέμα με τις εξετάσεις, το πού θα περάσουμε, να μην πάω κάπου μακριά. Αυτό κυρίως.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό είχα. Ο μεγαλύτερος μου φόβος αυτό ήταν.
0: Πήγαν όμως όλα καλά?
3: Όλα μια χαρά.
0: Ναι. Στο τέλος όλα καλά πάνε.
3: Κάναμε την προσευχή μας, ναι.
0: Μόνο το άγχος μας μένει.
3: Ναι, έτσι.
0: Ναι, εσύ Βασιλική αγχώνεσαι?
1: Και εγώ αγχώνομαι.
0: Εγώ σε βλέπω ήρεμη. ήρεμη κοπέλα.
3: Από μέσα αγχώνομαι, δεν το βγάζω.
1: Μέσα βράδυ.
0: Μα τι σε αγχώνει εσένα, για πες μου.
3: Εμένα και εμένα, με οι Πανελλήνιες με άγχωσαν, γιατί έδωσα και εγώ φέτος. Και θέματα υγείας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, να δώσει ο Θεός όλα να πάνε καλά. Και δίνει ο καλός Θεός.
3: Δίνει.
0: Δόξα
3: τω Θεώ.
0: Έτσι, δίνει. Τι είναι αυτό το οποίο φταίει τελικά και έχουμε άγχος όμως? Γιατί έχουμε άγχος?
2: Μήπως γιατί δεν εμπιστευόμαστε το Θεό?
0: Ναι.
2: Έχουμε άγχος και αγωνία για την αβεβαιότητα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει μετά. Και επειδή όλη η λογική και το σκεπτικό μας εναπόκειται στο ανθρώπινο νου και στα γεγονότα που συμβαίνουν στον κόσμο, τον ορατό προς εμάς, γι' αυτό δεν έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό.
1: Ακριβώς, και εγώ αυτό πιστεύω, ότι το άγχος είναι απιστία. Και ας πούμε, πολλές φορές στη ζωή μας ξεχνάμε ότι έχουμε δίπλα μας το Θεό και ότι μπορούμε να τον εμπιστευτούμε για κάθε τι. Και αυτό μας δημιουργεί ένα άγχος, μια απιστία. Και επίσης πολλές φορές, ας πούμε, μπορεί κάποιος οικογενειάρχης να μην έχει δουλειά, και ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο που ζούμε, γιατί ζούμε σε δύσκολα χρόνια, είναι πάρα πολύ επώδυνο να προσπαθεί να θρέψει τα παιδιά του ενώ δεν έχει δουλειά, και αυτό όλο το δημιουργεί μια ψυχολογική πίεση, ένα άγχος, και με αυτόν τον τρόπο φθείρεται και ψυχικά. Αλλά άμα έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό και πίστη, ο Θεός όλο θα το κανονίσει.
2: Οπότε βλέπουμε, Πάτερ, ότι το άγχος δεν εξαρτάται μόνο από εμάς σαν άτομα, αλλά και από το περιβάλλον και τον περιγυρό μας. Βλέπουμε ότι στην εποχή μας όλα είναι γρήγορα, οι ταχύτητες είναι πάρα πολύ μεγάλες, σύγχρονος κόσμος επηρεάζει και η τεχνολογία και οι υπολογιστές, το διαδίκτυο, οι τηλεοράσεις, και πέρα από όλα αυτά και οι άνθρωποι. Μπορεί κάποιος να είναι πιο ψύχρεμος, ήρεμος σαν προσωπικότητα, αλλά κάποιες φορές να βρίσκονται άνθρωποι γύρω του που αγχώνονται πάρα πολύ και μεταδίδουν αυτό το άγχος και στον άλλον που είναι πιο ήρεμος.
3: Ή μπορεί και το αντίθετο. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι να μην νοιάζονται καθόλου να φέρουν εις πέρας τις υποχρεώσεις τους και να επιβαρύνουν τους άλλους, οι οποίοι αναγκάζονται να αγχώνονται προκειμένου να καλύψουν τη δουλειά αυτών που στην ουσία διαφορούν.
0: Είπες πριν, Ευτέρπη, ότι όλα γίνονται γρήγορα ή πρέπει να γίνουν γρήγορα. Τι είναι, δηλαδή παλιά έπρεπε να γίνουν όλα αργά-αργά και τώρα πρέπει να γίνουν γρήγορα?
2: Τώρα οι μέρημνες νομίζω της καθημερινότητας είναι πολύ περισσότερες από ό,τι παλαιότερα.
1: Και έχουμε και η διαρκώς επιταχυνόμενη ρυθμή της ζωής μας και η τεχνολογία που έχει μπει μέσα σε αυτή. Όλα αυτά μας δημιουργούν μια πίεση και ένα άγχος επιπλέον. Και στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, ας πούμε, πολλές φορές τα παιδιά προσπαθούν να ανταπεξέλθουν σε αυτή τη μεγάλη ταχύτητα. Δηλαδή και από κάτι πάρα πολύ μικρό προκύπτει το άγχος. Επομένως, όλα συντελούν εκεί πέρα.
0: Δηλαδή, όπως λες και στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τι είναι, πρέπει το παιδί γρήγορα να τρέξει, να κάνει.
1: Ανακλαστικά, γρήγορα αυτό.
0: Ναι, άρα και από τα παιχνίδια ακόμα τα παιδιά μαθαίνουν να ζουν με αυτό το άγχος.
1: Από πολύ μικρό το παιδί, ναι, έρχεται σε επαφή με αυτή τη λέξη.
0: Ναι, αλλά και γενικότερα βλέπουμε ότι συνεχώς οι άνθρωποι σήμερα τρέχουν να πάνε στη δουλειά. Εκεί στη δουλειά οι εργοδότες πιέζουν γρήγορα να δουλέψουν, να βγάλουν πολλή δουλειά. Πρέπει γρήγορα να γυρίσουν στο σπίτι, εκεί γρήγορα να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού, η μάνα να ετοιμάσει τα φαγητά, τα παιδιά, να διαβάσει τα παιδιά. Όλα είναι πιεσμένα. Όλα είναι πιεσμένα.
2: Ακριβώς, και ακόμα και στις μικρότερες ηλικίες, όχι μόνο για τα παιδιά, αλλά και για τους νέους και τους έφηβους, τρέχουμε να πάμε, να προλάβουμε το λεωφορείο, το μετρό, ό,τι όποιο μέσο παίρνει ο καθένας, για να πάμε στη σχολή. Γρήγορα να τελειώσουμε τα μαθήματα, να γυρίσουμε σπίτι, να διαβάσουμε, να πάμε σε κάποιο φροντιστήριο, να μάθουμε ξένες γλώσσες, να κάνουμε δραστηριότητες άλλες, να ασχοληθούμε και με τον υπολογιστή για τις εργασίες και όλα όσα έχουμε να κάνουμε εξαιτίας του αντικειμένου που ασχολούμαστε. Και στο τέλος δεν μας μένει χρόνο ούτε για εμάς. Δηλαδή έρχεται το βράδυ και δεν ξέρουμε πώς περνάνε οι μέρες. Λέμε, τι έκανα τελικά εγώ σήμερα για μένα? Τι έζησα, πότε χάρηκα, μέσα στο άγχος όλη μέρα? Και ηρεμία ούτε και στον ύπνο. Καμιά φορά και ο ύπνος δεν ταράσσεται από το άγχος. Το έχουμε δει, που συζητάμε και με πολλούς φοιτητές, ότι το βράδυ δεν κοιμούνται καλά γιατί έχουν άγχος. Και αυτό περνάει και στο υποσυνείδητό τους και επηρεάζει όλο τον καρδιακό ρυθμό, το βιολογικό ρολόι που έχουν.
0: Μήπως επειδή έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες να κάνουμε πολλά πράγματα και θέλουμε να κάνουμε όσο πιο πολλά μπορούμε. Μήπως οι ίδιοι φορτώνουμε τον εαυτό μας και λέμε μπορώ να μάθω και αγγλικά και γαλλικά και γερμανικά, μπορώ να πάω και στο γυμναστήριο, μπορώ να... οτιδήποτε, φορτώνουμε τον εαυτό μας. Και στο τέλος όλα αυτά, επειδή πρέπει να τα κυνηγάμε, μήπως τελικά αυτά μας κυνηγάνε.
1: Πράγματι. Γιατί στο παρελθόν οι άνθρωποι δεν είχαν καμία δυνατότητα να διευρύνουν τους ορίζοντές τους. Δεν ήξεραν τι θα πει γυμναστήριο, δεν είχαν ηλεκτρονικά παιχνίδια, δεν είχαν το ίντερνετ. Ενώ τώρα, στη σύγχρονη εποχή που όλα γνωστοποιούνται τόσο γρήγορα και έχουμε απεριόριστες δυνατότητες, στην ουσία εγκλωβιζόμαστε, διότι αισθανόμαστε ότι πρέπει να τα κάνουμε και δεν το ευχαριστιόμαστε.
0: Και για το ίντερνετ που είπες, θα μπει κάποιος, θα πει να δω κάτι που με ενδιαφέρει. Μετά θα φύγει να πει σε άλλη σελίδα κάτι άλλο και εκείνο με ενδιαφέρει. Και το ένα και το άλλο. Και τελικά θα περάσει ο χρόνος που ούτε καν θα καταλάβει πώς πέρασε. Και όλο αυτό θα πιέσει το υπόλοιπο όλο πρόγραμμα, το οποίο θα πρέπει κάποια άλλα να γίνουν οπωσδήποτε μέσα στην ημέρα. Και έτσι είναι ένα ντόμινο, το ένα παρασύρει το άλλο.
2: Είναι αλήθεια ότι στο ίντερνετ μπορεί να ξεκινάμε να ανοίγουμε το υπολογιστή και να σερφάρουμε, όπως λέμε, για λίγη ώρα για κάτι που μας απασχολεί, για κάποιο άρθρο επιστημονικό που θέλουμε να διαβάσουμε, κάτι τέτοιο. Και μετά είναι εύκολο να παρασυρθούμε, να μπούμε και σε κάποιες άλλες σελίδες και λίγο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Και πέρασε το απόγευμα.
0: Ξέρουμε, παιδιά, όμως ότι για όλα υπάρχουν απαντήσεις μέσα στην Καινή Διαθήκη, μέσα στο Λόγο του Θεού. Άρα για αυτό το σύγχρονο πρόβλημα έχει απαντήσεις. Αν ανοίξουμε την Αγία Γραφή, θα δούμε κάπου να μιλάει ο Χριστός μας για το άγχος.
1: Μας είχε πει για τις μέρημνες.
0: Μάλιστα.
1: Ότι ο Θεός φροντίζει ακόμη και για τα λουλούδια και για τα πουλιάκια, που δεν θεωρούνται τόσο σημαντικά. Φροντίζει τα λουλούδια να έχουν νερό, να αναπτυχθούν, και τα πουλιά να έχουν τροφή. Δεν αφήνει ούτε αυτά. Ξέρει ακόμη και τις τρίχες, πόσες τρίχες έχουμε στο κεφάλι μας. Γνωρίζει τα πάντα. Οπότε δεν πρόκειται να μας αφήσει εμάς, που είμαστε το ανώτερο από τα δημιουργήματά του. Δεν πρόκειται να μας αφήσει να πάθουμε κάτι κακό. Και δεν χρειάζεται να αγχωνόμαστε, διότι εκείνος το φροντίσει για όλα, αρκεί να πιστέψουμε σε εκείνον.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Μίλησε ο Χριστός μας για τις μέρημνες. Πώς συνδέονται οι μέρημνες με το άγχος?
1: Στην ουσία, οι μέρημνες προκαλούν το άγχος.
0: Μάλιστα. Τι θέλουμε δηλαδή, Στέλλα, τι θέλουμε εμείς οι άνθρωποι? Για ποιο λόγο αγχωνόμαστε?
3: Αγχωνόμαστε για μικροπράγματα, τα οποία στην ουσία δεν πρέπει να μας ανησυχούν τόσο, γιατί το μόνο μας άγχος, ο μόνιμος φόβος το οποίο θα πρέπει να έχουμε, είναι στην ουσία να φτάσουμε στη Βασιλεία του Θεού και να κερδίσουμε τον Παράδεισο. Αλλά λόγω των ασθηματικών ρυθμών ζωής, ξεχνάμε καμιά φορά για ποιο λόγο αγωνιζόμαστε και παρασυρώμαστε από την κοινωνία και από όλα αυτά τα οποία μας προσφέρει.
2: Η αλήθεια είναι όντως ότι οι μέρημνες μας αγχώνουν πάρα πολύ, Πάτερ, και προσωπικά έχω πρόβλημα με τη διαχείριση του χρόνου. Αγχώνομαι γιατί αργό, θα προλάβω να πάω εκεί, θα μπω στο εργαστήριο εγκαίρως, θα καθυστερήσω σε εκείνη τη συνάντηση που έχουμε. Και ο χρόνος, όπως είπαμε και πριν, επειδή όλα κυλούν πάρα πολύ γρήγορα σήμερα, είναι κάτι που δημιουργεί άγχος.
4: Και πάνω σε αυτό θα ήθελα να πω και ένα περιστατικό, έτσι χαριτωμένο. Θυμάμαι, έχω μια φίλη που πηγαίναμε μαζί στη σχολή και μου έλεγε ότι το μόνιμό της άγχος όταν πήγαινε σχολείο ήταν να προλάβει το λεωφορείο. Τώρα που πέρασε στη σχολή, το μόνιμό της άγχος πάλι είναι να προλάβει το λεωφορείο. Οπότε αγχωνόμαστε στην κυριολεξία για μικροπράγματα.
0: Συνεπώς πρέπει να ξέρουμε για το τι πρέπει να αγχωθούμε σε εισαγωγικά
1: και γιατί όχι.
0: Ναι, δηλαδή τώρα να αγχωνόμαστε για το παραμικρό
1: αυτό.
0: Και αν θα γίνει το ένα ή το άλλο, θα γίνουν, όλα γίνονται. Αν δούμε στη ζωή μας, για όλα αυτά που αγχωνόμαστε, το 90% όλα έρχονται καλά, γίνονται. 10% ας μην γίνει, δεν πειράζει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Αλλά χάθηκε ο κόσμος πού, στα βασικά. Τα βασικά, ποια είναι τα βασικά, ποια είναι αυτά τα οποία Εκείνα δεν πρέπει να χάσουμε. Βασιλική.
5: Την ψυχή μας. Πρέπει να φροντίσουμε να την καλλιεργούμε και να νοιαζόμαστε και να αγωνόμαστε για το αν θα κερδίσουμε, αν θα μπορέσουμε να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Διότι αυτό είναι, αυτός είναι ο τελικός μας στόχος.
0: Ωραία. Και αυτό το άγχος, να μην το άγχος αυτό που ξέρουμε, το άγχος το οποίο μας οδηγεί σε απελπισία, αλλά το άγχος το δημιουργικό. Δηλαδή θα αγχωθούμε σε εισαγωγικά για το αν θα χάσουμε την ψυχή μας και τι θα κάνουμε, θα αγωνιστούμε.
2: Ναι, σωστά.
5: Έτσι. Σαν κινητήρια δύναμη να λειτουργεί.
0: Α, μπράβο, σαν κινητήρια δύναμη. Αυτό θα πρέπει να είναι το άγχος μας. Αυτή θα πρέπει να είναι η μοναδική μας μέρημνα, σε εισαγωγικά, το αν θα σωθεί η ψυχή μας ή όχι.
4: Αυτό. Και υπάρχουν πολλές φορές άνθρωποι οι οποίοι θα πέσουν και στην άλλη μεριά του αλόγου. Δηλαδή από τη μια μπορεί κάποιος να χώνεται πάρα πολύ και από την άλλη υπάρχει άλλη μερίδα ανθρώπων που λέει δεν με νοιάζει τίποτα, δεν θέλω να κάνω τίποτα στη ζωή μου, με ενδιαφέρει μόνο το παρόν και τίποτα άλλο. Ο σωστός ο δρόμος λοιπόν είναι να έχουμε ένα κέντρο, να κοιτάμε τη μεσότητα που έλεγε και ο Αριστοτέλης.
0: Όλοι μας όμως παιδιά έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας και λέμε ότι εγώ θα τα καταφέρω. Παρόλη την πίεση, παρόλο το ότι έχω πολλά να κάνω, αλλά όμως τα καταφέρνω στο τέλος. Αυτό όμως το οποίο αποδεικνύει η ζωή είναι ότι τελικά δεν τα καταφέρνουμε. Τα καταφέρνουμε μόνο όταν ευλογεί ο Θεός κάτι. Αν ο Θεός κάτι δεν το θέλει, τότε δεν το ευλογεί και δεν μπορούμε να το καταφέρουμε. Το έχετε νιώσει εσείς προσωπικά αυτό, Βασιλική?
5: Εγώ προσωπικά ναι.
0: Ναι.
5: Είχα ένα πρόβλημα τέλος πάντων στο σχολείο και είχα πολύ μεγάλη αβεβαιότητα για το τι έπρεπε να κάνω και το μόνο που μπόρεσα να σκεφτώ είναι να πάω στον πνευματικό μου να ζητήσω τη συμβουλή του και μου είπε αυτός τι να κάνω και τελικά αποδείχθηκε ότι αυτός ήταν ο σωστός τρόπος να το αντιμετωπίσω και παρόλο που δεν συμφώνησα στην αρχή τελικά το έκανα και βγήκε πολύ σωστός αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης.
0: Να, πρέπει μερικές φορές να αφήνουμε λίγο το εγώ μας στην άκρη, να ρωτάμε κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι πιο ειδικός από εμάς και κυρίως τα πνευματικά, να έχουμε το πνευματικό μας και αυτόν να συμβουλευόμαστε για το οτιδήποτε μας συμβαίνει και ιδίως για το άγχος. Ευτέρπη.
2: Έτσι είναι, Πάτρη, και καμιά φορά πρέπει να κάνουμε πίσω στο θέλω μας και να το αφήσουμε και λίγο πιο χαλαρά, μάλλον. Μιλώ και για τον εαυτό μου, που επιμένω κάποιες φορές κάποιες καταστάσεις, αποφάσεις, ενώ δεν είναι για το καλό μου, αλλά δεν το καταλαβαίνω. Επειδή δεν το βλέπουμε, δεν το καταλαβαίνουμε. Νομίζω ότι αυτό που φαίνεται στα δικά μας μάτια σωστό και καλό, είναι και το καλύτερο για μας.
0: Και επιμένουμε εκεί, λέμε να το καταφέρω, θα το κάνω. Ναι. Νομίζουμε ότι εκεί αγχωνόμαστε και λέμε όχι, εγώ πρέπει να το καταφέρω αυτό. Αλλά όμως μπορεί ο Θεός κάτι άλλο να θέλει να μας, να μας οδηγήσει κάπου αλλού. Και τότε πάει και όλος ο κόπος μας χαμένος και καταλαβαίνουμε τελικά το άγχος αυτό που είχαμε να καταφέρουμε κάτι τελικά μας οδήγησε σε λάθος δρόμο. Ναι, μάλλον πρέπει να αφήνουμε και λίγο τη ζωή μας στο Θεό.
4: Ναι, ο Θεός βλέπει πάρα πολύ μακριά. Βλέπει χρόνια μετά από εμάς. Γι' αυτό ξέρει, ας πούμε, τι πρέπει να γίνει. Ενώ εμείς βλέπουμε πάρα πολύ κοντά. Και αυτό επίσης ένα ωραίο παράδειγμα είναι οι Πανελλήνιες. Πολλές φορές θέλουμε να περάσουμε κάπου πάρα πολύ ψηλά, παράδειγμα. Και δεν περνάμε εκεί που θέλουμε. Περνάμε σε μια άλλη σχολή. Πηγαίνουμε εκεί πέρα, βλέπουμε τη σχολή. Και ενώ στην αρχή λέγαμε, αχ, πέρασε σε αυτή τη σχολή, δεν θα με αρέσει. Μετά ανακαλύπτουμε ότι όντως ο Θεός επέτρεψε να περάσουμε σε αυτή τη σχολή που θα είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.
0: Και τελικά μας έμεινε μόνο το άγχος.
4: Και μετά μας μένει το άγχος.
0: Αλλά όμως, αν τα αφήνουμε στο Θεό, ο Θεός τα φέρνει πολύ καλά. Mm-hmm. Άρα αυτό πρέπει να μάθουμε για να νικάμε και το άγχος και όλα τα άλλα τα οποία μας στεναχωρούν στη ζωή. Θα πρέπει να αφήνουμε όλα. Πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Λέμε στην Εκκλησία. Το ψέλνουμε, το λέει ο ιερέας. Αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Να αφήνουμε όλη μας τη ζωή στο Θεό. Και αν την αφήνουμε, θα έχουμε άγχος μετά, Στέλλα.
3: Εγώ πιστεύω όχι.
0: Όχι. Ωραία. Άρα, να ο τρόπος να νικήσουμε το άγχος και ο τρόπος να έρθουν τα πράγματα και καλά στη ζωή μας. Αυτό όμως σημαίνει ότι δεν πρέπει να αγωνιζόμαστε, ότι θα σταυρώσουμε τα χέρια μας?
5: Όχι.
0: Όχι.
5: Θα αγωνιστούμε όσο μπορούμε και το υπόλοιπο θα το συμπληρώσει ο Θεός.
0: Ο Θεός. Θα αγωνιστούμε, αλλά όχι με αγωνίες. Όχι με άγχος. Όχι να στεναχωριόμαστε το τι θα μας ξημερώσει. Ξέρει ο καλός Θεός. Έτσι θα λέμε. Έχει ο Θεός. Ξέρει ο Θεός. Αυτό που έλεγαν παλιά οι άνθρωποι και δεν είχαν άγχος. Έλεγαν πρώτο ο Θεός. Αν θέλει ο Θεός. Και όπως θέλει ο Θεός. Και ο Θεός τα έφερνε καλά. Έτσι, κορίτσια.
2: Θα ήθελα να πούμε, Πάτερ, ότι δεν είναι ότι πιο εύκολο κι αυτό. Γιατί επηρεαζόμαστε κι εμείς και από το περιβάλλον. Δηλαδή από τους φίλους, την οικογένεια, που κι αυτοί πολλές φορές μας συμβουλεύουν με τη δική τους λογική και πνευματικότητα αντίστοιχα, ότι αυτό είναι το καλό σου ή κάνε εκείνο ή μας προτρέπουν σε αποφάσεις και καταστάσεις που δεν μας ωφελούν και μπερδευόμαστε όλο και περισσότερο.
0: Ναι, αλλά πρέπει και εμείς όταν βλέπουμε ότι οποιοδήποτε είναι αυτός, ακόμα και δικοί μας άνθρωποι, όταν βλέπουμε ότι δεν μας οδηγούν στο Θεό, σε αυτή την εμπιστοσύνη που πρέπει να δείξουμε στο Θεό, τότε και εμείς θα πρέπει να συμβουλεύσουμε και να πούμε: όχι πατέρα, όχι μητέρα, όχι αδελφέ μου, δεν είναι τα πράγματα έτσι. Θα τα αφήσουμε στο Θεό. Και έχει ο καλός Θεός. Δεν είναι όλα στα χέρια μας. Έτσι. Ναι, πες μου.
2: Ναι, απλά δεν το βλέπουμε αυτό κάθε φορά.
0: Ναι, εκεί όμως είναι. Εκεί που πρέπει να αυξήσουμε την πίστη μας και να τα αφήσουμε στο Θεό. Και μετά θα δούμε ότι ο Θεός θα τα φέρει καλά. Υπομονή χρειάζεται. Υπομονή. Πίστη, προσευχή. Και όλο ο Θεός τα φέρνει καλά. Εδώ όμως, παιδιά, τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής μας. Να σας ευχαριστήσω
5: που ήσασταν
0: σήμερα εδώ μαζί στην εκπομπή μας, όπως και εσάς τους αγαπητούς τηλεθεατές που παραμείνετε στους δέκτες σας. Σας ευχαριστούμε πολύ και να ευχηθούμε ο Θεός να δίνει σε όλους μας φώτιση, πίστη, ούτως ώστε να μην αγχωνόμαστε. Η μόνη μας μέρημνα να είναι η σωτηρία της ψυχής μας και για όλα τα άλλα φροντίζει ο καλός Θεός. Εμείς θα αγωνιζόμαστε με φιλότιμο, με αγάπη και για το Θεό και για τον συνάνθρωπο. Θα αγωνιζόμαστε χωρίς να τεμπελιάζουμε, χωρίς να ρίχνουμε ευθύνες σε άλλους και τότε ο καλός Θεός θα ευλογεί και τα έργα μας και τη ζωή μας. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι μαζί, εύχομαι ο Θεός να είναι μαζί με όλους σας. Χαίρετε.

0: Ήταν το νεανικό αρχονταρίκι.
1: Σε αυτό κουβεντιάζουμε τα όνειρα και τις ανησυχίες μας, γιατί αναζητούμε απαντήσεις και ορθές και ευλογημένες.
0: Νεανικό αρχονταρίκι με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παλμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Ακολουθία η οποία θεσπίστηκε από την Εκκλησία μας, ιδιαίτερα για τους πιστούς που πρόκειται να πλησιάσουν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ακολουθία που φέρνει κατάνοιξη και οδηγεί στην αυτογνωσία, που γεννά τη μετάνοια και συγκλονίζει για την άπειρη συγκατάβαση του Θεού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πάνταχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε της ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένικεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σύ με τεμούει. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αύτη με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας το θλιβόντον με. Ελείπανας εν ελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως ικράτιστον. Και το έλεό σου καταδιώξει με πάσας τας ημέρας της ζωής μου και το κατοικήν με εν οίκου Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ητήμας εν αυτήν. Τις αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπου Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου και έλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμως εν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρους αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τίσες την ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπαν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω του Κυρίου περί πάντων όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψαμε και το όνομα Κυρίου επικαλέσαμε. Τα σευχάς μου το Κυρίου αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε εγώ δούλος σως εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκησου, διέριξα στους δεσμούς μου. Σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε ο εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αγχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Εις τη μετάληψην των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω σύ προσελθήν συν της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο τίου και έστη του δείπνου, και κατάκρισιν προξενείς ότι επολιαμαρτήτα μου ψυχήν. Καθάρισον Κύριε το ορίπορ της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενού σώμα ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθύναμι την άφεσιν, όν έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη.
3: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδου θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τόδε πρόσευξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάνταρχος, ο διπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκ ημί άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρισου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξή κακοσόν, μακρόθυμόστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάσμε συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ού γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολία ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Διό καγό ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλός σας και την σύναχριό σας εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξεουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρουν του κόσμου και τα ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων, ο μη ελθόν καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούσις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταναβάνην, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός ειν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όν ετοίμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνουν του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό αισθείω και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει η καγό εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστομη τα Άγια ταύτα, ισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστί και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλώς εξ ύψους διεμάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνια λόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ουκ απηξίωσας εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμανος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μην πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό, προσερχομένος ή και απτωμένο σου. Και όσου και βδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εναγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτα μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστο μη άνθρωξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κοφισμών του βάρους των πολλών πλημμυλημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιων της φάβελης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσέρχω μέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθόρητη και η να μη επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλο του σου υπό του νοητού λύκου γένομε. Διό δε ο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακέρινσον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμε βοηθός και αντιρρήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη την ζωή μου, καταξιώνουμε και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίον σου. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος Μητρός, των αείλουσων λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιών οσία ευαρεστησάντων. Αμήν. Ούκ είμαι ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος, εκείνεν εμεί θαρών προσέρχομαι. Κερεύησα να πετάσω τα σπήλα, ασημόνωσε δημιούργη σα και εισέρχη με τα φιλανθρωπία ω πέφικα. Εισέρχη και φωτίζει των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ω τούτου ποιήσει, ούγαρ πόρνην προσελθούσα, ασύ με τα δακρύων απέφυγε, ουδέ τελώνει να επιβάλλουν με τον ίσαντα, ουδέ ληστείν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξα, ουδέ διώκτην με τον ίσαντα κατέλειπε ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χορό τόσον φίλο κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
4: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άφες, συλλάσθητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες εστίς εσύ. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσισε επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχήστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Από ρυπαρών χειλαίων, από βδελυράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέη συν Χριστέ μου, και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δέ την αντισκυντίαν δώσμη παρησία λέγην, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τι με δει ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη ήλθε το μιλός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ευδελήξη λόγε, σου δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φυρίσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρον, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθωρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρα σχέμη. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και το σμόλουπο ασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές το αλλαγμός δακρύων, ουδές το αλλαγμού τη μέρος. Το μένα κατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσους και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, ή να καθαρά καρδία περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετά.

0: Τόσοι προσήλθον ως ουράς με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των ημών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σόνζω απαρόχων και αμέπτων μυστηρίων, με τα σχήνα κατακρήτως ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου. Ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος ή προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο των εδέξων και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο τριπτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόν συ. Είδα σώτερο τι άλλος, ως εγώ ουκ επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμην. Αλλά τούτο πάλιν είδα, όσο μέγεθος πτεσμάτων, ουχ αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλλελαίος συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους και νονούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες ομιλής αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμουν άμα του πυρός μεταλαμβάνουν, χόρ το σόν και ξένο θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της αρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
1: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
2: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
1: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας, ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, του σύλου, την λόχη, των θάνατων, νέκροσόν μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι ταφή σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια, και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξω σου αναλήψει της αρκός Θεώσας το πρόσλημα, και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει η τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου, συμπάσει της Αγίης σου. Ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιό σα και χαναναίαν ελεή σα, και το ληστή παραδείσου πύλα ανοίξα, άνοιξόν μη τα σπλάχνα τη φιλανθρωπία σου, και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου, ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύσιν των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε, ο ελεηνός, όλων των σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας, και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ, ότι εσύ η αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις των κόσμων, αμαρτωλούσε όσε ον προ...

0: Αυτό το σημείο εγώ, έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου, δέομαι ούν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιον.
1: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρ της εκφρήσου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήσθητη μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξων, άνθρωπε βλέπων, άνθραξ χαρεστή τους αναξιούς φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει. Θεή το πνεύμα, το δε νουν τρέφει ξένος. Έθελξες πόθο με Χριστέ και ηλίωσες το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αείλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εν τη σλαμπρότηση των Αγίων σου, πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεσελθύνει στον Ιφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ο αιτού καίστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των Αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, μη εις χρήμα μη γέννητο, τα άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος, και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρ της εκφρήσου των μυστήριων ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήσθητη μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
2: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, εσ πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξαση. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες αναμίας ημών. Άγιε επίσκεψε και αίεσε τες ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς σοφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά αρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστιμη...

0: Amin. Κυριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσουμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγη σου και νικήσεις εν οκρίνες τέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες εν ηλίθιν και εν αμαρτίες εκίσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθιαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσος τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις επ' εμού. Απόδρομη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι η θέληση σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριόν σου μόσκους.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και εστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν. Το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος φυλέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος φυλέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος φυλέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, κερήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαν τες ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και αείασε τες ασθενείας ημών, ένε και εν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, κερήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Τα της εις παραδόξου εγέρσεως προδραμούσε εμυροφόρη της Αποστόλης σε Κύριε τον Χριστέ, ότι ανέστης ως Θεός παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, κερήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθεί με την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην, και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλων ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ανθαλάσσιων μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος γενού ημίν δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου, υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Νικάνορος Ιερομονάχου και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού, υπέρ των απολυθέντων πατέρων,

Μην τις αναξίες εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσως των αιχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείς κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα τους προπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βοσκημένους και απαντήσεις.

Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, χαίρετε. Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης βρίσκεται σήμερα στην Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Στη συνέχεια από τον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου Αρετσούς θα παρακολουθήσουμε τον Όρθρο και το Αρχιερατικό Συλλήτουργο Προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου. Αμέσως μετά θα τελεστεί ιερό μνημόσυνο για τους και κοιμημένους εν Μακεδονία.

0: Το σωτήρ κερίστης μου από του τάφου ως Θεός ανέστησεν εκ των δεσμών τους γηγενείς και πύλας άδου συνέτριψεν και ως δεσπότης ανέστη τριήμερος.
1: Ανέστη τριήμερος.
0: Τον αναστάντα εκ νεκρών Χριστών τον ζωοδότην τριήμερον εκ τάφου και πύλας του θανάτου σήμερον συνθλάσσαντα τη δυνάμη τη αυτού τον άδυντε νεκρόσαντα και το κέντρο του θανάτου συντρίψαντα και τον Αδάμ συν τη Εύα ελευθερώσαντα, υμνήσουμεν πάντες οι γηγενείς ευχαρίστως βοώντες ένων εκτενός. Αυτός γάρος μόνος κρατεός Θεός και δεσπότης ανέστη τριήμερος.
1: Ανέστη τριήμερος.
0: Η πέμπτη του μηνός Ιουλίου, νήμη του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών Αθανασίου του Εντοάθου. Μέγας μεν Αντώνιος αρχιπατέρων, θείος Δαθανάσιος ένδωνον τέλος, καν Αθανάσιος ύστερος χρόνης, αλυπερέσια και παλαιούς της πόνης, Αθανασίο και μαθητών εξάδε, να ηλίονται σωμάτων να ουλήσει, πέμπτη δε Αθανάσιον άγων νόες άστι Θεείο. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Λαμπαδού, τι αυτή η μέρα ο Άγιος Ισιομάρτης Κυπριανός ο νέος, ο εν Κωνσταντινούπολη μαρτυρήσας εν έτη 1679 ξύφη τελειούτε. Πες των Αγίων σου πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, του Θεοφιλός ποιμένοντος την Ιεράν Μητρόπολη ταύτην, Ιουστίνου Αρχιερέως, μετά του Ιερού Κλήρου των Μοναχικών Αδελφοτήτων και του Ευσεβούς ποιμίου αυτού, του Συλλειτουργούντος ημιν αδελφού Γρηγορίου Αρχιερέως και του Συνευχομένου ημιν αδελφού Δαμασκηνού Αρχιερέως, των Συλλειτουργούντων και Συνευχομένων ημιν αδελφών Ιερέων και Διακόνων και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του Ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών και του Φιλοχρίστου στρατού, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών και προσκυνητών του Αγίου οίκου τούτου, πάντων ημών των συνελθόντων εις την Θείαν και Ιεράν Μυσταγωγίαν ταύτην, των διευλόγους αιτίες απολυφθέντων, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτή, πάντων όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν, εν τη ιερά ημών προθέσει ζώντων αδελφών ημών, των εν ανάγκες, ασθενείες, θλίψες, ειδοκιμασίες, πειρασμής, εχμαλωσίες, πολέμης, φυλακές και πλάνες διατελούντων, των δούλων αυτού, Ειρηναίου Αρχιερέως του και προκατόχου ημών, και πάντων των όπου γης κριτών, και όν έκαστος κατά διάνοιαν έχει, νηστεί Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νίκαιαί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Της αρχιεροσύνης σου μνηστεί, Κύριος ο Θεός,

ανεπθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάντην ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, που της βασιλείας σου καίστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Σώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός υπροσκυνούμενον και συνδοξοζόμενον των αντίσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθοδικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν,

0: μαμούτο της Καινής Διαθήκης του υπερημών και πολλών εκκινόμενων εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Ταυρού του τάφου του τριημέρου Αναστάσεων του Σαββασού της Θεών Καθέδρας της Δευτέρας και ενδόξου πάλι την παρουσίαση τα σα εκ των σών σοι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Έτσι προσφέρομεν σε το κοιτάφτη και τα πρωτοτρία και παρακαλούμεν σε και δεόμενο και κετέμενο κατάπαιμος αυτόν.

Sen de sen.

0: σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Τη σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και

0: πάνω του πατρίσιγκα θυμένος
1: πιο δημιουργικά. Άρη και εκτιμήσει η φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητός συν το Παναγία.

0: Αδελφοί μου, σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά, τιμή και ευλογία να προείσταται της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κύριος Ευγένιος, τον οποίον θερμώς καλωσορίζουμε και αυτόν και τη συνοδεία του στην Προσφυγούπολη την Καλαμαριά, και για τον οποίον θα μιλήσουμε μετά το πέρας του αρχαιρετικού μνημοσύνου και θα τον υποδεχθούμε καταλήλως. Τώρα όμως τον παρακαλώ να απευθύνει λόγο οικοδομής και παρακλήσεως σε όλους μας, ούτως ώστε να απολαύσουμε όχι μόνο την παράστασή του ενώπιον του Ιερού Θυσιαστηρίου, να τον απολαύσουμε όχι μόνο ως μυσταγωγό, αλλά και ως διδάσκαλό μας. Σεβασμιότατε, και πάλι σας υποδεχόμαστε και σας παρακαλούμε να μας διδάξετε.
1: Σεβασμιότατε Άγιε Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, προσφυλέστατε αδελφέ μου Ιουστίνε, δεν θα χρειαστεί να κάνεις αυτό που είπες στο τέλος της Θείας Λειτουργίας μετά το Τρισάγιο, γιατί δεν αισθάνομαι ξένος σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο που έχει ξενήσει χιλιάδες ανθρώπους στην ιστορία του. Δεν αισθάνομαι ούτε καν φιλοξενούμενος, αφού η αγάπη σας είναι τέτοια που με κάνει να νιώθω ως οικείος μεταξύ οικείων προσώπων, αδελφών και φίλων. Και έτσι, αγαπητοί μου αδελφοί, ζούμε μέσα στο σώμα της Αγίας μας Εκκλησίας και μέσα στη Θεία Λειτουργία, όπου ενωνόμαστε με το Χριστό μας, κοινωνώντας το σώμα Του και το αίμα Του, αλλά και μεταξύ μας, αφού κοινωνούμε από το ίδιο ποτήριο της ζωής. Μέσα στην οικογενειακή μας σχέση, μέσα στην Εκκλησία, δεν είμαστε πλέον άσχετοι, αλλά σε αυτήν την σχέση τελειώνει η σχάση, δηλαδή το σχίσιμο, το κάθε σχίσιμο που έρχεται να σχίσει τον άραφο χιτώνα του Χριστού, την Εκκλησία, αλλά και τη ζωή του κόσμου. Αφορμές για σχίσματα μεταξύ μας, για διενέξεις, για διχοστασίες, καθημερινά αμέτρητες, και ο πειρασμός τους μεγάλος, αλλά και ο αγώνας μας εξίσου δύσκολος και ταυτόχρονα όμορφος. Πώς θα διακρατήσουμε την ενότητά μας, πώς θα ζήσουμε μέσα στην ενότητα της πίστεως στην Αγία μας Εκκλησία, πώς, όπως κάναμε και σήμερα για μια ακόμη φορά στη ζωή μας και στη ζωή της Εκκλησίας, βγήκαμε από τον ατομισμό μας και γίναμε ένα οι πολλοί και ήρθαμε στην Εκκλησία και καθόμαστε σε μια στάση δεητική, προσανατολισμένη όλοι μπροστά. Αυτό κάνουμε στην Εκκλησία. Αφήνουμε πίσω ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας προβληματίζει, ό,τι μας πονά. Γινόμαστε ένα σώμα οι πολλοί, μαθαίνουμε να είμαστε μαζί, δηλαδή να συγχωρούμε, από αυτήν την ωραία λέξη που σημαίνει ότι χωρούμε όλοι σε ένα τόπο, δεν περισσεύει κανείς, δεν υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί, νέοι, γέροι, άνδρες, γυναίκες, μεγάλοι και παιδιά, αλλά όλοι είμαστε ένα σώμα, πραγματώνοντας την εν Χριστώ ενότητά μας και βάζοντας μπροστά στα μάτια μας ένα στόχο, ένα προορισμό. Ποιος είναι αυτός ο στόχος? Να ανεβούμε τους αναβαθμούς της πνευματικής ζωής, που δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι και στην αρχιτεκτονική της Εκκλησίας υπάρχουν για να παιδαγωγούν, και να ανέλθουμε και να εισέλθουμε στο γνώφο της Θείας Αποκάλυψης στη ζωή μας, για να φανερωθεί ο Θεός μας ενώπιον μας, να μας αποκαλυφθεί και να μας δείξει το δρόμο της αληθινής ζωής που ξεπερνάει τα πρόσκαιρα, τούτου του κόσμου και οδηγεί στα αιώνια, αφού μέσα στην Αγία μας Εκκλησία γι' αυτό παιδαγωγούμαστε, όχι για να γίνουμε καλοί άνθρωποι, αφού καλός άνθρωπος μπορεί να γίνει κανείς και μόνος του, αλλά για να γίνουμε αιώνιοι, για να γίνουμε από άγριοι άγιοι, όπως λέω συχνά πυκνά. Μαθαίνουμε πως είμαστε πλασμένοι όχι για τα 50, 60, 70, 80 χρόνια της ζωής πάνω στο φλούδι της γης, αλλά για να ζήσουμε παντοτινά. Και αυτό αποτυπώνεται ίσως λανθασμένα σε κάποιες επιλογές της ζωής μας που μας κάνουν αυτήν την αιωνιότητα να τη συνδέουμε με τα παρόντα και να θέλουμε να μαζεύουμε, να συλλέγουμε, να γινόμαστε όλο και περισσότερο αυτάρκης, λες και θα τα έχουμε αυτά για πάντα. Αλλά αυτό οφείλεται στο ότι μέσα μας έχουμε τα σπέρματα της αιωνιότητας, τα οποία όμως τα κατευθύνουμε σε λάθος δρόμους, συχνά πυκνά. Σήμερα με έφερε η αγάπη του καλού σας Επισκόπου από την Κρήτη, και όταν με παρακάλεσε να μιλήσω στην αγάπη σας, προβληματίστηκα πολύ. Από τη μια, γιατί σκέφτηκα πώς να ποτίσεις ένα περιβόλι που είναι ποτισμένο ήδη αρκετά από τη δική του αγάπη, από τη δική του σύνεση, από τη δική του φιλοκαλία, από τη δική του παιδεία, από τη δική του αλληλοπεριχώρηση. Πώς να αγκαλιάσεις με το βλέμμα σου τους ανθρώπους που εκείνος αγκαλιάζει με όλη του την ύπαρξη, με όλο του το είναι καθημερινά. Τον ευχαριστώ όμως γιατί μου έδωσε αυτήν την δυνατότητα να σας αγκαλιάσει το βλέμμα μου και να σας πω πόσο από εκείνον μαθαίνω για σας όμορφα και αληθινά, πόσο από εκείνον βλέπω ότι δίδεται και όχι απλά δίδει σε εσάς, γιατί το αξίζετε και γιατί όλα αυτά που γίνονται στην Εκκλησία που παρικεί εδώ αταλάντευτα οδηγούν σε αυτόν τον ένα και μόνο μεγάλο σκοπό, τη σωτηρίας όλων και της κάθε μιας και του κάθε ενός από εσάς προσωπικά. Αυτό ήρθα σήμερα να καμαρώσω και να θαυμάσω σε αυτήν την εκκλησιαστική παροικία, με την ευκαιρία του Ιερού Μνημοσύνου που διοργανώθηκε εδώ για τους αδελφούς Κρήτες, για την τιμή των Κρητικών αυτού του τόπου που βρήκαν εδώ τη δεύτερη πατρίδα τους, και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ξέρω σε ποιο τόπο ήρθα, γιατί και εγώ από πατέρα Μικρασιάτης είμαι, από πατέρα που βγήκε στην Κρήτη, όπως οι δικοί σας πρόγονοι βγήκαν εδώ από τη Σμύρνη, και γνωρίζω τι σημαίνει εκπατρισμός, τι σημαίνει προσφυγιά και τι σημαίνει αποδοχή, τι σημαίνει προσφυγωμάνα, Καλαμαριά, και τούτος ο τόπος ο όμορφος που ξένησε τον ίδιο το Θεό στα πρόσωπα των αναγκεμένων αδελφών εκείνης της περίοδου. Αυτός ο λαός, ο δικός σας λαός που άνοιξε διάπλατα τα σπίτια του και την αγκαλιά του και έγινε δεύτερη πατρίδα για ανθρώπους πονεμένους και καταδιωγμένους, που από τη μια μέρα στην άλλη έχασαν τα πάντα εκτός από κάτι, την πίστη τους, την ελπίδα τους και την αγάπη τους. Αυτά τα αιώνια που δεν είναι ρέοντα, αυτά που μένουν τελικά και δεν είναι από αυτά που σκορπίζει ο χρόνος στο πέρασμά του. Πολλές φορές αναγκαζόμαστε στη ζωή μας να αλλάζουμε τόπους, να αλλάζουμε ασχολίες, να αλλάζουμε και ιδέες ακόμα. Αλλά αυτό που δεν μπορούμε και δεν πρέπει να αλλάζουμε είναι αυτό που μας κράτησε αιώνες τώρα όρθιους, την πίστη μας, την ορθόδοξη παράδοσή μας, τον ορθόδοξο πολιτισμό μας, τις αρχές και τις αξίες μας, αυτές που έφεραν μαζί τους ερχόμενοι από τις πατρίδες εκείνες αυτοί οι άνθρωποι, και γι' αυτό δεν αισθάνθηκαν ποτέ πτωχοί, αφού ήταν πλούσιοι πνευματικά. Σήμερα εκείνους ενθυμούμαστε μαζί με όλους εκείνους τους Κρήτες που εδώ στα Άγια Χώματα της Μακεδονίας πότισαν το δέντρο της πίστεως και της πνευματικής ελευθερίας με το αίμα τους. Κρήτη και Μακεδονία άλλωστε όχι μόνο κοινή πίστη αλλά και κοινούς αγώνες είχαν διαχρονικά, και γι' αυτό και οι Κρήτες βοήθησαν το μακεδονικό αγώνα και οι άνθρωποι από τη Μακεδονία ήρθαν και στάθηκαν δίπλα στους Κρήτες όταν χρειάστηκε και όταν δοκιμάστηκε το σθένος και η αντοχή τους μέχρι την ένωση με τη μητέρα πατρίδα του νησιού μας πριν από 100 και λίγο περισσότερο χρόνια. Ήμασταν πάντα μαζί στους αγώνες και στις αγωνίες, και γι' αυτό σήμερα ήρθα για να σας πω από μέρους της Κρήτης ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί ξενήσατε εδώ αυτούς τους ανθρώπους και έγινε αυτός ο τόπος δεύτερη πατρίδα τους. Κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μια όμορφη ιστορία για μια δασκάλα από τον Πόντο, ίσως να το ξέρετε, που όταν ήρθε εδώ έγινε κάπου καθαρίστρια και κάποια στιγμή ένιωσε μέσα της τη φλόγα της παιδαγωγίας και άρχιζε από τα χαμόσπιτα να μαζεύει τα παιδιά και το βράδυ να τους κάνει μάθημα, και στο πρώτο μάθημα σε ένα μαυροπίνακα αυτοσχέδιο τους έγραψε κάποια γραμματάκια και τους κάλεσε να μάθουν τι είναι αυτό που γράφουν αυτά τα γραμματάκια. Αυτά τα γραμματάκια έγραφαν τη λέξη πατρίδα, και όταν τους ρώτησα τι σημαίνει αυτό, τα παιδιά τις παρακάλεσαν να τους πει εκείνη, και εκείνη τους είπε πατρίδα είναι ο τόπος που γεννιέται κανείς και μεγαλώνει και ανατρέφεται και παίρνει αρχές και αξίες. Και όταν μετά τα παιδιά τη ρώτησαν ποια είναι η δική μας πατρίδα αφού δεν γεννηθήκαμε εδώ, εκείνη τους είπε ότι πατρίδα δεν είναι μόνο εκεί που γεννιέται κανείς αλλά και εκεί που πεθαίνει τελικά κανείς, αφού αυτές τις αρχές και τις αξίες τις έχει μέσα του και τους κουβαλά μαζί. Επαναλαμβάνοντας εκείνο το ανδρών επιφανών πάσα γη τάφος των αρχαίων Ελλήνων, που φανερώνει πως πατρίδα είναι τελικά ο τόπος που σε δέχεται, που σε αναπαύει, που γίνεται τόπος της πνευματικής σου ανελήξεως και που εσύ ανεβάζεις το επίπεδό του και οικονομικά και πολιτισμικά προπάντων, πρώτιστα όμως πνευματικά. Αυτήν λοιπόν την πατρίδα εδώ στη Θεσσαλονίκη και σε τούτον εδώ ιδιαίτερα τον τόπο τη δώσατε εσείς και στους Κρήτες που ήρθαν, αλλά προπάντων σε εκείνους που ονομάστηκαν πρόσφυγες, σε εκείνοι που, εγώ θέλω να λέω μια άλλη λέξη, τη λέξη εκπατρισμένοι. Γι' αυτό τους μνημονεύω και έτσι, με αυτή τη λέξη, όσων έχασαν την πατρίδα τους, που και σήμερα στους καιρούς μας δυστυχώς δεν είναι λίγοι, αφού σε άλλα μήκη και πλάτη της γης άνθρωποι ανειρήνευτοι μέσα τους δημιουργούν ανειρήνευτες τελικά καταστάσεις και δημιουργούν πολέμους και βάζουν ανθρώπους να αματοκυλούνται χωρίς λόγο και αιτία για συμφέροντα τούτου του κόσμου. Σας κούρασα όμως, είπα πολλά και θα με μαλώσει ο καλός σας επίσκοπος. Θα πω μόνο δύο λέξεις σήμερα με αφορμή τον ερχομό μου κοντά σας. Σήμερα γιορτάζει η Αγία μας Εκκλησία έναν Άγιο που ένωσε την Κρήτη με τη Μακεδονία για μια ακόμη φορά. Σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη από την Εκκλησία μας στο μεγάλο Όσιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, τον κτήτορα της Μεγίστης Λαύρας. Αν στην Κρήτη δεν είχαμε τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, δεν ξέρω τι θα ήμασταν σήμερα και πώς θα με λέγανε και εμένα. μπορεί με κάποια άλλα ονόματα που προσεδιάζουν σε άλλες πίστες. Ο Άγιος Αθανάσιος είναι ο νέος αναμορφωτής της πνευματικής ζωής της Εκκλησίας της Κρήτης, αφού συνοδεύοντας το μεγάλο αυτοκράτορα Νικηφόρο το Φωκά, ελευθέρωσε την Κρήτη το 961 από τους Σαχαρινούς και εκείνος επανευαγγελίστηκε το νησί μαζί με τον Ίκωνα τον Μετανοήτη και τον Άγιο Ιωάννη τον Ξένο. Στον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη η Κρήτη οφείλει πολλά, και ξέρετε αυτός ο Άγιος Αθανάσιος, η καταγωγή του από τον Πόντο, το πέρασμά του από την Κωνσταντινούπολη, ο ερχομός του στην Κρήτη και έπειτα η επιστροφή του με τα λάφυρα που έχτισαν το μοναστήρι της Μεγής της Λαύρας, από τα οποία μέχρι σήμερα στο καθολικό της θαυμάζομαι τις όμορφες ξυλόγλυπτες πύλες του Μινωικού Ανακτόρου. Αυτός λοιπόν ο Άγιος Αθανάσιος που γιορτάζει σήμερα, που ο τάφος του στην Μεγή στη Λαύρα αποτελεί σημείο αναφοράς για όλη την Ορθοδοξία, αυτός ο Άγιος Αθανάσιος ένωσε την Κρήτη με τη Μακεδονία για μια ακόμη φορά πριν από 1100 περίπου χρόνια, και σήμερα γιορτάζει, και το θεωρώ μεγάλη ευλογία που βρέθηκα σήμερα εδώ για να σας ευχαριστήσω και για αυτό το πολύτιμο δώρο, τον Αθανάσιο τον Αθωνίτη, που μας στείλατε στην Κρήτη επανιδρυτή της Εκκλησίας μας, της Εκκλησίας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, που αποτελεί αναδενδράδα του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο. Θα σας πω μόνο μαζί με τις ευχαριστίες μου και την παράκλησή μου να εύχεστε και να προσεύχεστε για την Εκκλησία της Κρήτης, για τον Ιερό Κλήρο, τις Μοναχικές Αδελφότητες, την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδό μας, για την κανονική μας αναφορά στη Μητέρα Εκκλησία, το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, για να διακρατούμε όσα μάθαμε, όσα μας κατέλειπε ο Απόστολος Παύλος και ο Πρωτεπίσκοπός μας, ο Άγιος Τίτος, και έτσι να ζούμε εξαγοραζόμενοι των καιρών, όπως λέγει η Γραφή, ότι η ημέρε ονειρέηση. Εμείς οι χριστιανοί οι Ορθόδοξοι το ξέρουμε καλά, και ας μη θέλουν κάποιοι να το καταλάβουν, ούκ έχουμε νόδεμένου σαν πόλην, αλλά την μέλουσαν επιζητούμε. Δεν ανήκουμε σε τούτα τα χωικά σχήματα και πράγματα, αλλά ανήκουμε στην αιωνιότητα. Γνωρίζομαι πως ο χρόνος της ζωής μας είναι πεπερασμένος, πως όσο κι αν ζήσουμε, κάποια στιγμή θα περάσουμε στην απέραντη όχθη της αιωνιότητας, και εκεί αρχίζει η αληθινή ζωή. Με αυτήν την αποκαραδοκία της αιωνιότητας ζούμε και με αυτήν πορευόμαστε, και έτσι φτιάχνουμε τις σχέσεις μας μεταξύ μας, και έτσι νιώθουμε ως αδελφοί και όχι ξένοι ή άσχετοι, όπως σας είπα στην αρχή, αλλά παιδιά του ίδιου Θεού Πατέρα, που δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα, αλλά ο ένας συνδράμει τον άλλο προκειμένου όλοι να σωθούμε. Και λέω ότι έχουμε νοδεμένου σαν πόλη, γιατί πολλές φορές κάνουμε το λάθος, ειδικά όταν έχουμε εθνικές επαιτίους ή όταν φέρουμε στη μνήμη της Εκκλησίας, όπως σήμερα, και τελούμε μνημόσυνα ανθρώπων που υπερμάχησαν για τα ιδανικά του γένους μας, πολλές φορές διολυσθένομε όλοι μας δυστυχώς, και πρέπει να το προσέχουμε σε πατριδοκαπηλίες. Αλλά άλλο είναι η υγιής φιλοπατρία και άλλο η πατριδοκαπηλία. Αλλά στους καιρούς μας που τα νοθέψαμε και τα διαστρέψαμε όλα, δυστυχώς φοβόμαστε και τις λέξεις ακόμα, φοβόμαστε και να μιλήσουμε. Και αν πει κανείς για την πατρίδα, μπορεί να κατηγορηθεί ως εθνικιστής, και αν μιλήσει λίγο πιο απλοϊκά, μπορεί να χαρακτηριστεί λαϊκιστής και λαοπλάνος, και αν πει μερικά πράγματα, ο καθένας θα βρει να του προσάψει ό,τι θέλει, εφόσον δεν συμφωνεί μαζί του. αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Εμείς οι χριστιανοί, το λέω για μια ακόμη φορά, ουκ έχομεν οδεμένου σαν πόλην, και γι' αυτό δεν ζούμε και αναπνέουμε και εργαζόμαστε για τα παρόντα κοσμικά σχήματα. Έχουμε γνώση ότι πορευόμαστε προς την Άνω Ιερουσαλήμ, εις πρώτος πολίτης Χριστός, και γι' αυτό λειτουργούμε και λειτουργούμαστε, και γι' αυτό εκκλησιάζουμε τη ζωή μας. Ταλαιπωρώ τα μωράκια, μου λένε ότι πρέπει να τελειώνω γιατί είμαι φλίαρος, και μάλλον όπως λένε από τα μωρά μαθαίνει κανείς την αλήθεια και έχουν δίκιο ασφαλώς, και σταματώ γιατί αυτά με το κλαθμύρισμά τους μου λένε ότι αν δεν στραφούμε και δεν γίνομαι σαν αυτά τα παιδεία όπως λέει ο Χριστός, αν δεν ξαναβρούμε το παιδί που έχουμε μέσα μας και αν ζούμε με φθόνους, μίση και έρηδες μεταξύ μας, σωτηρία δεν υπάρχει για μας, αλλά μόνο σύγχυση φρενών που μας οδηγεί σε ακατάστατες και ανώμαλες δυστυχώς συνθήκες στη ζωή μας. Γι' αυτό σας παρακαλώ να ζούμε ενωμένοι μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Αγάπη και μόνο αγάπη είναι αυτό που σώζει. Και ο καλός σας επίσκοπος σας τη διδάσκει καθημερινά. Αυτό ήρθα σήμερα να καταθέσω κι εγώ στη δική σας αγάπη και σας ευχαριστώ από καρδιάς και για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία και για την παροχή της δυνατότητος του λόγου, όπως ευχαριστώ και τα καλά παιδιά εδώ που εκπροσωπούν τους παραδοσιακούς συλλόγους, που ξέρουν ότι δεν είναι απλώς για να ντύνονται και να φαίνονται, ούτε αυτό που κάνουν είναι ένα φολκλόρ, αλλά είναι η πραγματικότητα, είναι το είναι του ελληνισμού, είναι το αίμα που αιμοδοτεί διαρκώς το λογισμό και το όνειρό μας, και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό, γιατί αυτά μας μεγάλωσαν, γιατί αυτά μας κράτησαν, γιατί αυτά μέσα στη σύγχυση της παγκοσμιοποίησης που σε άλλους φαίνεται ως απειλή και σε άλλους ως θεραπεία για τα πάντα, εμείς ξέρουμε πως αν δεν κρατήσουμε την ταυτότητά μας και την ιδιοπροσωπία μας, αν δεν κρατήσουμε προπάντων την πίστη μας, τότε από πού θα κρατηθούμε. Αυτό λοιπόν σας λέω μόνο και κλείνω. Να κρατήσουμε αυτά που μας κρατάνε και δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Ο Θεός μαζί σας, με τις πρεσβείες του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου και τις ευχές του καλού σας Επισκόπου.

0: πάντες των θείων Αγίων Αχράδωρα θανάτων επουρανίων, ζωοποιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλάβου σώσον ελέησον και διάφυλαξον ημάς ο Θεός της Ικάρητη, την ημέρα πάσα σε Διαν Αγίαν ειρητικήν και αναμάρτητον, ετισάμεν οι εαυτούς και αντίλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συγκύρια. Ότι εσύ αγιασμός ημών και εσύ τη δόξα να πέμπομαι, το Πατρί και το Υιό.

0: ελέησον και ελέησον τα σποτάγια ευλόγησον.
1: Και αγιάζουν τους επισυπεπιθώντας όσων το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσε, τις άρχους ημών, το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντορημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των Φώτων. Και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπουμε του Πατρί και το Υιό και του Αγίου Πνεύματος και του Αγίου Πνεύματος.

0: Παρά Χριστού το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετης όμεθα.
1: Παρά Χριστού Κύριον δεηθόμεθα.
2: Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρχός, ο των θάνατων καταπατήσας, των δε διάβολων καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρισάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον και τας ψυχάς των και κοιμημένων δούλων σου, πάντων των εν τη Ιερά Μητροπόλητα αυτή και κοιμημένων Κριτών αδελφών ημών. Κοιτάξον αυτάς εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα απέδρα, οδύνη, λύπη και στεναγμός. Παναμάρτημα το παρ' αυτών πραχθέν, εν λόγω, έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ούκα έστιν άνθρωπος ως ζήσετε και ούχα αμαρτήσει. Συγαρμόνος Κύριε εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση. Πάντων των εν τη Ιερά Μητροπόλητα αυτή και κοιμημένων Κριτών και των όπου γης Χριστέ ο Θεός ημών. Εσύ την δόξα να αναπέμπομε συν τον άρχο σου πατρί. Και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας.

ημών των Ιγκύμερων, Κρητών αδελφών ημών, τον Τιερά Μητροπολιτά αυτή, και απανταχού τη γη Κρητών, Χριστέ ο Θεό ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, συντό άναρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και

Κύριε πρώην Δήμαρχε της πόλεως μας, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φλόρινας, κύριε Ιωάννη Παπαγεωργίου, υπεύθυνε του Γραφείου του Πρωθυπουργού στην Βόρεια Ελλάδα, αγαπητέ Γιώργο, είσαι ο μοναδικός από το Δημοτικό Συμβούλιο, επλήν του Πρόεδρε Δημάρχου, μην τραντάζεσαι αφού σε προσφώνησα, που είσαι εδώ. Κύριοι Πρόεδροι, εκπρόσωποι των Κρητικών Σωματείων, αγαπητοί αδελφοί, με πολύ χαρά, τιμή, σεβασμό, ενθουσιασμό και εν Χριστώ αγάπη, υποδεχόμαστε σήμερα εδώ στην Καλαμαριά μας, την προσφυγούμε πολύ μας, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, κύριο Ευγένιο, ο οποίος προείσταται της Επαρχιακής Συνόδου της Λεβεντογένας Κρήτης και ο οποίος έχει την ιδιαίτερο από το Θεό χάρισμα να συμπλέκει την καταγωγή του με την μικρασιατική καταγωγή και την κρητική καταγωγή, μια που ο πατέρας του είναι μικρασιάτης στην καταγωγή, ο οποίος πρόσφυγας ήλθε στην Λεβεντογένα Κρήτη και η μάνα του ήταν κρητικιά. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο κύριο Ευγένιο σε μια

πανταχού της γης και εν τη Ιερά Μητροπόλη ημών και κοιμημένων αδελφών ημών Κρητών, αυτός με πολύ χαρά ήλθε εδώ στην Θεσσαλονίκη, εδώ στην Μακεδονία. Και ήλθε με πολύ χαρά διότι πάντοτε ήταν άρρηκτος ο σύνδεσμος των Κρητών με τους Μακεδόνας. Δεν θα λησμονήσω σεβασμιότατε ότι στο χωριό από όπου κατάγομαι, που είναι η Μελίτη της Φλόρινας, στην κεντρική πλατεία του χωριού υπήρχε η προτομή και υπάρχει η προτομή που έλεγε «Καπετάν Βολάνης εκλάκων Χανίων». Από μικρό παιδί θυμάμαι λοιπόν τη μορφή του καπετάν Βολάνη να την περιεργάζομαι και να αναρωτιέμαι πού είναι αυτή η Λάκη και πού είναι αυτά τα Χανιά. Ώσπου ήλθα και είδα και προσκύνησα πολλές φορές την Κρήτη, τη Λεβεντογένα, την Αγιωτόκο Κρήτη και κατανόησα ότι η Ρωμιοσύνη, ελληνισμός, είναι μια ράτσα, μια ρίζα, μια γενιά. Η Αγία Γενιά, η οποία προήλθε από την μίξη του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού μας που πολιάστηκε με τον Λόγο του Χριστού από τον Απόστολο των Εθνών Παύλο, τον ιδρυτή της Εκκλησίας της Κρήτης, αλλά και μαζί με τον Απόστολο Τίτο φυσικά, και φυσικά και της Εκκλησίας της Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό η σημερινή σας έλευση αποτελεί για εμάς όχι μόνο πηγή χαράς και ευλογίας, αλλά αποτελεί και για εμάς πρόκληση πολλών μνημών, οι οποίες μνήμες εξεχήθησαν εκ της καρδίας μας, μια που όπως είπαμε είναι άρρηκτος και στενότατος ο δεσμός ανάμεσα στην Κρήτη και στην Μακεδονία. Σεβασμιότατε, είστε κι εσείς πρόσφυγας και καταλαβαίνετε τι σημαίνει να έλθετε σε μια προσφυγική Μητρόπολη. Είστε κι εσείς Ορθόδοξος Χριστιανός, Ρωμιός Ορθόδοξος Χριστιανός, και κατανοείτε πως ζει ο σύγχρονος Ορθόδοξος Χριστιανός όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και εδώ στην Μακεδονία. Είστε Ορθόδοξος Επίσκοπος υπό το Σεπτό Οικουμενικό Πατριαρχείο και κατανοείτε και βιώνετε κι εσείς πως εργάζεται ένας αδελφός σας που έχει την μεγάλη και υψίστη ευλογία να βρίσκεται κάτω από την κανονική σκέπη του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Άρα ήρθατε στο σπίτι σας, όπως είπατε. Καλωσορίζουμε λοιπόν εσάς και τη συνοδεία σας στο σπιτικό σας και σας ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση των αδελφών σας για να έλθετε εδώ στην Μακεδονία και να μνημονεύσουμε όλους αυτούς οι οποίοι για διαφορετικούς λόγους ήλθαν και μετήκησαν από το μεγάλο νησί εδώ στην Μακεδονία και ρίζωσαν και αναμίχθη η κριτική τους ράτσα με την μακεδονική ράτσα και έγιναν ακόμα περισσότερο Ρωμοί, γιατί η Ρωμιοσύνη είναι η πρόσθεση και όχι η αφαίρεση. Η Ρωμιοσύνη δεν φοβήθηκε ποτέ να προσθέτει, να αγκαλιάζει λαούς, να τους μπολιάζει με το ελληνοχριστιανικό πολιτισμό και να τους δίδει το πνευματικό της φως. Θέλουμε να σας παρακαλέσουμε να μην λησμονείτε την Μητρόπολη μας, την πόλη μας, την Μακεδονία μας, τις προσευχές σας. Η καιρή είναι δύσκολη, κρίσιμη, από πολλές απόψεις και όπως και εσείς τονίσατε στο υπέροχο κήρυγμά σας, οι καιροί απαιτούν ενότητα. Ενότητα λοιπόν, αδελφοί μου, να καλλιεργήσουμε και να διατηρήσουμε και μετά από αυτήν την προτροπή του Αγίου Αρχιερέως και Αρχιεπισκόπου του Αγίου Κρήτης. Να σας παρακαλέσουμε να μας μνημονεύετε ώστε να έχουμε πρώτο στόχο τη σωτηρία μας και την ουράνιο πατρίδα. Γιατί όπως τονίσατε πολλές φορές και εσείς, η πατρίδα μας είναι ουράνια και όχι επίγεια. Ημών γαρ το πολίτευμα, όπως λέγει ο Μέγιστος Παύλος, εν ουρανής υπάρχει και όχι επί της γης. Να σας παρακαλέσουμε να προσεύχεστε. Αυτός ο τίμιος υδρότας που χύνουν οι άνθρωποι εδώ στην Καλαμαριά και στον Θερμαϊκό, να ευλογηθεί από τον Θεό και να μεταποιηθεί σε δημιουργία, σε πρόοδο, σε πολιτισμό. Να σας παρακαλέσουμε να προσεύχεστε για να μην λησμονήσουμε τους προγόνους και την υπέροχη θυσία των προγόνων. Να μην λησμονήσουμε τις αξίες που μας έδωσαν πατρίδα ελεύθερη και δημοκρατική. Σεβασμιότατε, η Ιερά μας Μητρόπολη, ως ένδειξη μεγάλης αγάπης και πολλού σεβασμού

0: στο πρόσωπό σας. Αποφάσισε να σας απονείμει τον Χριστό Σταυρό του Αγίου Ευγενίου του Τραπεζουντίου πρώτης τάξεως. Και στο πρόσωπό σας παρακαλώ αυτή η τιμή να επιδοθεί στα 7 μέλη της Επαρχιακής Συνόδου της Κρήτης, στον Λεβέντη Ιερό Κλήρο της Κρήτης, στα μοναχικά τάγματα και στον ευσεβή και φιλογενή λαό της Μεγαλονήσου. Αυτή η μικρή τιμή ας αποτελέσει σημείο για να ενωθούμε ακόμα περισσότερο και να μνημονεύουμε ο ένας τον άλλον ακόμα ισχυρότερα και δυνατότερα.
1: Με ευγνωμό, μας ευχαριστώ.
0: Άξιος! Θα ήμουν άδικος αν δεν ευχαριστούσα και τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αβίδου, κύριο Γρηγόριο Καλαμαριώτης, τον ξέρετε, και χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν είναι εδώ κοντά μας και ανάμεσά μας. Είναι σάρξ εκ της αρκός της Καλαμαριάς, είναι γέννημα και θρέμα της Καλαμαριάς, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καλαμαριά, χειροτονήθηκε από τον αείμνηστο Προκόπιο στην Καλαμαριά διάκονος και πρεσβύτερος, και τώρα ανήκει στο Σεπτό Οικουμενικό Θρόνο και στον Μέγα Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Τον καλωσορίζουμε και του ευχόμαστε η διακονία του στο Σεπτό Οικουμενικό Πατριαρχείο να είναι πάντοτε άλυπη και ασκάνδαλη. Και να θυμάται ότι Θεοφιλέστατε ότι η Καλαμαριά είναι ο τόπος σας και σας περιμένει πάντοτε. Όποτε θέλετε να έρχεστε, να λειτουργείτε, να τελείτε ιερά μυστήρια και να διδάσκετε τον λαό του Θεού. Στον δε παππού μας, τον γέροντά μας, τον πολυσέβαστο Μητροπολίτη Βελεστίνου, κύριο Δαμασκηνό τον Κρήτη, ο οποίος κατάγεται από την Κρήτη, από την Ιερά Πέτρα, και έχει μεγάλη χαρά σήμερα που βλέπει τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, του ευχόμαστε να είναι δυνατός, γερός και με την σεμνή του παρουσία πάντοτε να μας διδάσκει και να μας ενισχύει. Σεβασμιότατε, σήμερα θέλαμε να τιμήσουμε και τους συλλόγους των Κρητών που βρίσκονται στην ευρυτέρα περιοχή της Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό παρακαλώ από τα τίμια σας χέρια να επιδώσετε τις τιμές.
2: Πρώτος σας προσέλθει ο εκπρόσωπος, ο κύριος Κουριδάκης. Ορίστε. Της Πανκριτίου Αδελφότητος Μακεδονίας.

ο πρόεδρος του Συλλόγου Κριτών, Κριταγενής Μακεδονίας, ο κύριος Καπετανάκης, να έρθει να παραλάβει την τιμητική διάκριση.

και ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Βρακοφόρων Μακεδονίας, ο κύριος Καραμερτζάνης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, να έρθει να παραλάβει την τιμητική διάκριση.

0: Ο Σεβασμιότατος ήθελε να τιμήσει και την Ένωση Κριτών Φοιτητών Θεσσαλονίκης, αλλά δεν πρόλαβαν, έχουν κλείσει τα πανεπιστήμια. Θα τους επιδώσουμε την τιμητική διάκριση το Σεπτέμβριο, πρώτα ο Θεός.
1: Το πρόγραμμα ήταν μετά την απόλυση να γίνουν χωροί κριτικοί στο προάβλιο του ναού. Αλλά λόγω των πυρκαγιών που έγιναν στις γειτονικές μας Μητροπόλεις και ειδικά στο Ρεόκαστρο, σήμερα η Μητρόπολη μας πενθεί όπως πενθεί και όλη η Μακεδονία και όλη η Ελλάδα. Μπορεί να μην κάηκαν στο Ρεόκαστρο ανθρώπινες ζωές, δυστυχώς στη Μητρόπολη Λαγκαδά είχαμε 2 ζωές που χάσαμε, αλλά κάηκε μεγάλο μέρος από το φυσικό περιβάλλον και αυτό είναι αιτία πένθους για όλους μας. Καταστράφηκαν ανθρώπινες περιουσίες και αυτό μας προκαλεί πάντοτε θλίψη και στεναχώρια. Γι' αυτό ματαιώνεται το γλέντι το μικρό στην αυλή, όπως αναβάλλεται και η αυριανή συναυλία στην πλάση της Αρετσούς. Εις ένδειξη συμπαραστάσεως στους ανθρώπους αυτούς που τόσο υποφέρουν. Θα ήταν άδικο, θα ήταν απάνθρωπο οι άνθρωποι να θλίβονται και εμείς να γλεντούμε. Είναι αδελφοί μας και πρέπει να τους συμπαρασταθούμε και δι' αυτού του τρόπου. Θα ανακοινωθεί όμως η νέα ημερομηνία που θα γίνει η συναυλία.
2: Σεβασμιότατε, σοφή και συνετή, όπως πάντοτε κάθε πτυχή της διακονίας σας και αυτή η απόφαση. Θεωρούμε ότι σαν να έγιναν όλα και η προσευχή μας και η ευχή μας είναι να κλείσουν γρήγορα οι πληγές που άνοιξε και αυτή η λέλαπα που βρήκε αυτόν τον όμορφο τόπο. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την τιμή στους Κρήτες. Κάποιος πρέπει να λέει και σε εσάς ένα ευχαριστώ και παίρνω τον λόγο αυθορμήτως για να το κάνω. Από μέρους της Κρήτης, από μέρους του Αγίου Βελεστίνου, του Κρητός, του ανθρώπου που τόσο αγαπήθηκε στην Κρήτη και ήταν ιδιαίτερα αγαπόμενος από το μακαριστό γέροντά μου Μητροπολίτη Νεκτάριο, που κάποτε στα τελευταία του συλλειτουργήσαμε οι τρεις μας και αυτό θυμήθηκα στη σημερινή μας λειτουργία στη Μεγάλη Παναγία της Νεαπόλεως. Να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη σας στους Κρήτες και στην Κρήτη, για την τιμή στις αδελφότητες των Κρητών εδώ, και να θυμίσω και σε εκείνους αλλά και σε όλους εσάς. Δεν ήθελα να το κάνω πριν στην ομιλία, γιατί είπαμε σε τούτους τους καιρούς της σύγχυσης και των ποικίλων διαστροφών, ό,τι και να πει κανείς μπορεί να παρεξηγηθεί και μπορεί να χαρακτηριστώ το ποικιστής, αλλά δεν θέλω να είμαι ούτε είμαι. Αλλά ο Μέγας Κωστής Παλαμάς, ο εθνικός μας ποιητής, έγραψε κάποτε: «Είμαι από την Κρήτη, το νησί που δεν γέρνει, δεν γερνά και δουλωμένο, αδούλωτο πάντα είναι για να δίδει μαθήματα ελευθεριάς. Αυτά τα μαθήματα παίρνουμε στην εκκλησία μας ολόκληρη, μαθήματα πνευματικής ελευθερίας που αλίμονο αν τη χάσουμε. Γι' αυτό στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, να παραμείνουμε πάντοτε αδούλωτοι στο πνευματικό μας φρόνημα». Και πάλι σας ευχαριστώ.
1: Σεβασμιότατε, ο πατήρ Γενάδιος, ο αρχαιρετικός Καλαμαριάς, είναι κριτικός και μου έδωσε να σας διαβάσω 2 μαντινάδες και με αυτό να κάνουμε την απόλυση. «Χίλια καλωσορίσατε εις την Καλαμαριά μας, την Κρήτη και τους...» να το πω και λίγο κριτικά. «Την Κρήτη και τους κριτικούς έχουμε στην καρδιά μας. Δώστε την ευλογία σας και στον δικό μας τόπο που τον αναστήσαμε με δάκρυα και κόπο». Ευχαριστώ. Και πάλι καλώς ήρθατε.
2: «Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει επί μας, τι αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός.

0: διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Ο Σεβασμιότατος θα μοιράσει το αντίδωρο, ο Αρχιεπίσκοπος, για να σας πει σε όλους μια ευχή και μια ευλογία. Βγαίνοντας θα πάρετε το κόλυβο, ένα ποτηράκι τσικουδιά και μια κριτική γραβιέρα, έτσι, ένα μεζεδάκι κριτική γραβιέρα για όλους. Να ευχαριστήσω και τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε που μετέδωσε ζωντανά όλο αυτό το ιερό πανηγύρι μας. Και πάλι καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά.
2: Σε απευθεία σύνδεση με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου Αρετσούς στην Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, παρακολουθήσαμε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, τον όρθρο και το αρχιερατικό συλλήτρουγο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ακολούθησε ιερό μνημόσυνο για τους και κοιμημένους εν Μακεδονία Κρήτες.

0: επάντε τύχη τη καλή μετουσία των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνη των ευθύνη ευχαρίστησον μέγα, και τάδε θερμό εκ ψυχή Θεό λέγε. Δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό. Ευχαριστώ σε κύριε ο Θεό μου, ότι ούκα πόσομε των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστη των αγιασμάτων σου κατεξίου σα. Ευχαριστώ σοι ότι με τον οράξον μεταλαβήν των αχράντων σου και υπουρανίων δωρεών κατεξίου σα, αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθενώνται και αναστά, και χαρισάμεν σε μην τα φλεκτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμία εσύ εσύ ψυχίστη και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμειων, εις πίστην ακατέσκητον εις αγάπηνων υπόκριτων, εις πλησβολήν σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστήκην της Θείας σου χάρητος και της εις βασιλείας εκείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος της εις χάρητος μνημονεύω, δια παντός και μικέτη με αυτό ζω, αλλά σήτε με ετέρωτες πόντι και ευεργέτη. Και ούτω του τι δε βίου ο πάρας επελπίδιο ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσεων άποψην, ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και οι απέροντες εδονή, των καθορώντων του σου προσώπου το κάλωστο άρητον. Σίγαρη το όντως εφετών και ανέκφραστο σε φροσύνη των αγαπώντας σε Χριστέ ο Θεός ημών, και σε ημνή πάσα εκτίσεις στους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσιν εις παρέσχου μη αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι ούν σε αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξο με υπό τη σκέπη σου και την τοπτερήγουσα σκιά, και δόρισε με εν καθαρό συνειδότη, μέχρι σε σχάτη μόνο πνοή, επαξίω μετέχει των αγιασμάτων σου εις άφεση αμαρτιών και ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτο τη ζωή, η πηγή του αγιασμού, ο δωτήρ των αγαθών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Ο δούς τροφήν μη σάρκας είναι κουσίος, ο πύρι πάχων και φλέγων αναξίους, μη δι καταφλέξεις με, μη πλαστουριέ μου, μάλλον δι ήρθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντα σαρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν. Φλέξον δακάνθας των όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασοντας φρένας, τα συγνία στήριξον ωστέ εις άμα, αισθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώση καθήλωσον φόβο. Αΐ σκέπε, φρούρητε και φυλατέ με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζέ με, κάλυνε, συνέτιζε και φώτιζέ με, δείξον με σον σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας. Ινώ σον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πίνου εφεύγει πας κακούργος παν πάθος. Πρέσβης φέρωση πάντας υγειασμένους, τας ταξιαρχίαστε των ασωμάτων, τον πρόδρομό σου τους σοφούς αποστόλους, προστίζδε συν άχραντον αγνή μητέρα. Όντας λιτάς έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου και φωτός πέδατος όν έργασε λάτριν. Σίγαρ υπάρχεις αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης, και σύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη δόξαν άπαντες πέμπομε καθημέρα. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο μη η ζωή αιώνιων και το αίμα σου το τίμιον εις άφεση αμαρτιών. Γέννητο δε μη η ευχαριστία αυτή εις χαράν, υγείαν και ευφροσύνην, και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίωσόν με των αμαρτωλών, στείνε εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίς, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία του αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι η ξίωσάς με των ανάξιων κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισό μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, η την πηγήν της Αθανασίας κοιήσασα, ζωοποίησόν με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία, ή του ελεήμονος Θεού φιλέσπλαχνος μήτυρ. Ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήνε την καρδία μου, και ταπείνωσιν της διανοήμασή μου, και ανάκλησιν τις εχμαλωσίες των λογισμών μου. Και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων, των αγιασμών, ησίασιν ψυχίστε και σώματος, και παράσκουμι δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το ημνήν και δοξάζει σε πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
2: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν.
0: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
3: Νην απολύεις τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου. Ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστητε τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημί σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ή του στόματός σου καθάπερ πρισσός εκλάμψας αχάρις, την οικουμένην εφώτισεν, αφιλαργυρίας το κόσμο θησαυρούσεν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά σεις λόγις παιδεύων Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνετας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θεία Χάριν και δια των σών χιλέων πάντας διδάσκης, προσκυνήν εν τριάδι τον ένα Θεόν, Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάριστε όσιε, επαξίως εφημούμενσε, υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώσει μην και λέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
1: Αμήν.
2: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
2: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, ού την Θείαν Λειτουργίαν επιτελέσαμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Ο άνθρωπος, φίλοι ακροατέ, έχει συγγενείς. Ένας από αυτούς είναι ο Θεός ή ο Διάβολος. Στην Ευαγγελική περικοπή βλέπουμε δύο ανθρώπους που στην αρχή συγγένευαν με το Διάβολο. Είχαν γίνει ένα μαζί του. Ήσαν δαιμονισμένοι. Στη συνέχεια όμως βλέπουμε τους ίδιους ανθρώπους να γίνονται συγγενείς με το Θεό. Απαλλάσσονται από τα δεσμά του διαβόλου και συνδέονται με τον Ιησού Χριστό που είναι ο Θεός επί της γης. Μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος να γίνει συγγενής ή με το διάβολο ή με το Θεό. Ο Θεός με το διάβολο μπορούν να έχουν καμιά σχέση ή συγγένεια? Ασφαλώς όχι. Ακούμε το διάβολο να κραυγάζει σπαρακτικά. Μέχρι τώρα φαινόταν ο δυνατός. Έκανε ό,τι ήθελε. Τρομοκρατούσε όλη την περιοχή κατοικώντας μέσα στους δαιμονισμένους των Γεργεσινών. Αλλά ξαφνικά βλέπει μπροστά του τον πιο δυνατό. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Αν ο διάβολος είναι δυνατός, ο Ιησούς είναι ο παντοδύναμος. Γι' αυτό κραυγάζει από αγωνία ο διάβολος. Γνωρίζει ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με τον Ιησού Χριστό. Γνωρίζει ακόμη ότι καμιά σχέση δεν έχει με τον Χριστό και ρωτάει: «Τι ημίν και εσύ Ιησού Ιε του Θεού? Ήλθες όδε προκαιρού βασανίσαι ημάς?» Στη συνέχεια βλέπουμε κάποια άλλη συγγένεια. Τα ζώα γίνονται συγγενείς με το διάβολο. Οι χείροι που βόσκουν στην περιοχή γίνονται δαιμονισμένοι και πέφτουν στο γκρεμό και τσακίζονται και πνίγονται στα νερά της λίμνης. Έχουν άγρια ένστικτα μερικά ζώα. Τα ένστικτά τους όμως γίνονται αγριότερα όταν κυριευθούν από το σατανά. Ο άνθρωπος, φίλοι ακροατέ, πλάστηκε να συγγενεύει με το Θεό. Πλάστηκε κατ' εικόνα Θεού. Του χάρισε ο Θεός την υψίστη τιμή να είναι δικό του παιδί, να τον αποκαλεί πατέρα, να γίνεται κοινωνός θείας φύσεως. Ο πυλός τιμήθηκε να συγγενεύει με τον ουρανό. Γι' αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει: «Σκόπισον αγαπητέ, της εις και της εμείς φύσεως την ευτέλειαν, ερεύνησον την συγγένειαν, την γην, τον χούν, τον πυλών, τον πλήνθον, την σποδών. Ταύτα ούν εννοήσας εκπλάγηθη, τον ανεξιχνίαστον πλούτον της πολλής περί ημάς του Θεού αγαθότητος, ότι πατέρα καλήν προσετάχθης αυτόν, ο χθες και πρώην πυλός, τον όντα πρώτων αιώνων Θεών». Και όμως αυτός ο τόσο τιμημένος από το Θεό άνθρωπος προδίδει τη βασιλική, την ουράνια, τη θεϊκή του δόξα και πέφτει χαμηλά. Ζηλεύει την τάξη των ζώων, γίνεται ένα με τα ζώα, αποκτηνώνεται. Κάποτε μάλιστα γίνεται και χειρότερος από τα ζώα. Άνθρωπος εν τιμιών ου συνήκε παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής, λέγει ο Ιερός Ψαλμωδός. Ο άνθρωπος, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, εις το θηριώδες είδος εαυτόν μετεμόρφωσε και της θεϊκής ευγενίας εξέπεσε.
πόσο πλέον ομοιάζει προς τα ζώα εκείνος που πλάστηκε για να ομοιάσει προς το Θεό, για το καθομοίωσιν θέωση. Και ο ιερός Χρυσόστομος λέγει: όταν γάρ τη σκυρτά μεν ο Σταύρος, λακτίζει δε ο Σόνος, μνησικακή δε ο Σκάμελος, και γαστριμαργή μεν ο Σάρκτος, αρπάζει δε ο Λύκος, πλήττει δε ο Σκορπιός, ύπουλος δε ο Αλόπιξ, χρεμετίζει δε επί γυναιξήν ο Σύπος Θηλυμανής. Πώς δύναται ότι ούτως την ιό πρέπωσαν αναπέμψε φωνήν και πατέρα εαυτού καλήν των Θεών? Τη συγγένεια που ο άνθρωπος πολλές φορές συνάπτει με τα ζώα φανερώνει ζωντανά η ευαγγελική περικοπή. Είναι η ιστορία των δαιμονισμένων των Γεργεσινών. Θα μπορούσαμε όμως να την ονομάσουμε και ιστορία των χείρων, των γορονιών ιστορία με πέντε φάσεις, που δυστυχώς και οι πέντε ταιριάζουν και στον άνθρωπο. Τι ήσαν τα ζώα που έβοσκαν στην περιοχή? Ήσαν χείροι. Αν κάποιον άνθρωπο τον αποκαλέσεις γουρούνι, θα θυμώσει και θα σου επιτηθεί. Και όμως πολλές φορές πασχίζομαι να το μιμηθούμε. Αν κάποιον τον αποκαλέσει ζώον, θα αγανακτήσει διαμαρτυρόμενος. Και όμως θεωρητικά και πρακτικά κατεβαίνει στο επίπεδο του ζώου. Θεωρητικά. Πολλοί άνθρωποι δέχονται την ληστική αντίληψη περί ανθρώπου και ισχυρίζονται ότι ο άνθρωπος είναι εξελιγμένο ζώο. Δέχονται την ανόητη και αντιεπιστημονική θεωρία ότι ο άνθρωπος ήταν κάποτε ζώο και συγκεκριμένα πίθηκος και εξελίχθηκε σε άνθρωπο. Κατ' αυτούς δηλαδή ο Θεός είχε την δυνατότητα να φτιάξει ζώο, αλλά δεν είχε τη δυνατότητα να κατασκευάσει άνθρωπο. Ο Θεός μπορούσε να δημιουργήσει ζώο άλογο και δεν μπορούσε να δημιουργήσει τον άνθρωπο, που ως λογικό όν περισσότερο του ταιριάζει. Πρακτικά, ο άνθρωπος κάνει πράγματα που ταιριάζουν σε ζώα. Ο ιερός Χρυσόστομος τονίζει ότι πολλές φορές ο άνθρωπος γίνεται χειρότερος από τα ζώα. Το ζώο έχει ένα ελάττωμα. Ο άνθρωπος έχει πολλά ελαττώματα. Ο άνθρωπος εξημερώνει άγρια ζώα και τα μετατρέπει σε ήρεμα. Τον εαυτό του όμως δεν μπορεί να τον εξημερώσει, να τον τυθασεύσει. Τιούν ονομάζεστε χρήτων τιού των άνθρωπων, θηρίων, αλλά τα θηρία εν ητούτων των ελαττωμάτων κατέχετε, ούτως δε πάντα συναγαγών, εν εαυτό και της εκείνου αλογίας γέγον αλογότερος. Και τι λέγω θηρίων? Θηρίου παντός χαλεπότερος εστίν οτι ούτως. Εκείνα μεν γάρ και τη καταφύσιν άγρια όντα ανθρωπίνης απολαύσονται τέχνης. Ήμερα απολάκης γίνεται. Ούτως δε ο άνθρωπος όν και την εκείνον αγριότητα την καταφύσιν η σημερότητα μεταβαλών την παραφύσιν, πιαν έξι απολογίαν την εαυτού πραότητα την καταφύσιν η αγριότητα εξάγων την παραφύσιν. Δυστυχώς ομοιάζει με τα ζώα πολλές φορές ο άνθρωπος, αλλά αν υπάρχει κάποιο ζώο στο οποίο έχει μεγαλύτερη ομοιότητα, είναι το ζώο που βλέπουμε στην ευαγγελική περικοπή, ο χείρος. Το γουρούνι είναι ένα ζώο ακάθαρτο, κυλιέται μέσα στο βούρκο, γι' αυτό και είναι σύμβολο της ακαθαρσίας. Κυλιόμεθα δυστυχώς την ακαθαρσία ακαθάρτων παθών. Το χείρο μπορεί να τον πλύνεις
αλλά εκεί που καθαρό τον καμαρώνεις ρίχνεται πάλι στην ίδια βρωμιά. Έτσι και ο άνθρωπος πλένεται κάποτε στο λουτρό της μετανοίας, καθαρίζεται, λευκαίνεται, αλλά δεν προλαβαίνει να βγει από το εξομολογητήριο και πάλι πέφτει στο ακάθαρτο πάθος. Κύριοι φίλοι ακροατέ, αποτελούν αγέλη. Τι σημαίνει αγέλη? Μία πρόσωπη μάζα. Τα μέλη της αγέλης βαδίζουν τυφλά όπου οδηγεί ο αγελάρχης. Ίνδε μακράν απ' αυτόν αγέλη χείρων πολλών βοσκωμένη. Αγέλη έχουν καταντήσει οι περισσότεροι άνθρωποι και μάλιστα νεαρά άτομα, και τα ζώα δικαιολογούνται να συναποτελούν αγέλες αφού δεν είναι πρόσωπα, δεν έχουν ελευθερία. Οι άνθρωποι όμως είναι πρόσωπα. Κάθε άνθρωπος πλασμένος ελεύθερος είναι ένα πρόσωπο ανεπανάληπτο. Τα ζώα δεν έχουν λογική ώστε να κάνουν επιλογή. Έχουν μόνον ένστικτα. Ακολουθούν υποχρεωτική πορεία. Ο άνθρωπος όμως πλάστηκε με λογική. Έχει τη δυνατότητα να λέγει ένα ναι ή ένα όχι. Και όμως στις ημέρες μας είναι τέτοια η μαγεία του κόσμου, η πλήση εις εγκεφάλου, η δικτατορία της γνώμης του κόσμου, ώστε οι άνθρωποι να καταντούν αγέλη. Δεν αποτελούν κοινωνία προσώπων, συναποτελούν αγέλη τυφλών όντων. Οι δε αγελάρχες κάνουν θαυμάσια τη δουλειά τους. Ιδίως χρυσές δουλειές κάνουν οι αγελάρχες της νεότητος. Έχουν τον τρόπο να κατευθύνουν τις μάζες των άβουλων νέων στα μαντριά τους. Και όπως η μυθική εκείνη Κύρκη διέθετε το μαγικό ραβδί που μετέτρεπε τους ανθρώπους σε γουρούνια, σε αγέλη γουρουνιών, έτσι σήμερα η τεχνολογία διαθέτει κάθε φορά και κάποιο καινούριο ηλεκτρονικό ραβδί που μεταβάλλει τους ανθρώπους σε αγέλες. Όποιος κατορθώνει να ξεκόψει από την αγέλη, να απελευθερωθεί, να απεξαρτοποιηθεί, αυτός είναι ο όντως ελεύθερος, ο όντως αντιστασιακός, ο όντως ήρωας. Τι ήσαν ακόμη τα γουρούνια των Γεργεσινών, φίλοι ακροατέ? Ήσαν κερδοσκοπική επιχείρησης και μάλιστα παράνομη. Γνωρίζουν τα αφεντικά τους ότι ο μοσαϊκός νόμος απαγόρευε το χοιρινό κρέας. Άρα η βοσκή χοίρων ήταν εκτός νόμου. Δεν τον υπολόγισαν πάνω από όλα τα λεφτά. Κίνητρο των ενεργειών τους τα λεφτά. Η παρανομία πάντοτε βγάζει πολλά λεφτά. Τα παιδιά και οι νέοι μας σήμερα έχουν καταντήσει προσοδοφόρος επιχείρησης. Βγάζουν πολλά λεφτά, παραδείγματος χάρη, όσοι ασχολούνται με νεανικά παιχνίδια. Περισσότερα βγάζουν όσοι ασχολούνται με την νεότητα, με τη δήθεν διασκέδαση και με τη δήθεν χειραφέτηση των νέων. Αφού τους μετατρέψουν σε άβολα νούμερα, στη συνέχεια τους εκμεταλλεύονται αγρίως. Εκμεταλλεύονται την περιέργεια των εφήβων και μάλιστα γύρω από το σεξ, και γαργαλίζουν την περιέργεια αυτή με εσχρά περιοδικά και βιβλία, με βιντεοκασέτες πορνό και σκληρά πορνό. Κάνουν χρυσές δουλειές εκμεταλλευόμενοι τη δίψα για σεξ. Έτσι, αντί να ικανοποιηθεί η δίψα αυτή με το καθαρό νερό της αλήθειας και της ηθικής ζωής, ικανοποιείται με το βούρκο της ακολασίας. Εκμεταλλεύονται τον πόθο για χαρά και ψυχαγωγία που έχουν τα νιάτα, και δημιουργούν κέντρα τάχα ψυχαγωγίας, καφετέριες, λέσχες, δίσκο και άλλα νυχτερινά και μη κέντρα.
Στην πραγματικότητα τα κέντρα σηματοδοτούν τη ζωή των νέων, προσφέροντας την πρώτη εμπειρία και στη συνέχεια την έξι του κακού. Αποδεικνύονται σχολεία διαφθοράς και εγκλήματος. Εκμεταλλεύονται την τάση για δικαιοσύνη και επαναστατικότητα που έχουν οι νέοι και τους επιστρατεύουν σε ιδεολογίες και συστήματα. Εκεί οι νέοι φανατίζονται και αφιονίζονται. Στην πραγματικότητα στρατεύονται από μικροί, όχι όμως για να υπηρετήσουν την πατρίδα, αλλά για να υπηρετήσουν πρόσωπα που τα πίστεψαν ως μεσίες. Πάνω στον τυφλό πολιτικό ιδεολογικό φανατισμό τους ακολουθούν ανθρώπους διαφθαρμένους και αθέους που τους προσφέρουν την καραμέλα της ανεξαρτησίας και της δίθεν ελευθερίας. Εκμεταλλεύονται την ορμή για ελευθερία και χαλκεύουν σκληρά δεσμά και αλυσοδένουν τα νιάτα και τα οδηγούν στον όλεθρο. Σε παλαιότερες εποχές οι κύριοι οδηγούνταν στο σφαγείο με τον εξής τρόπο. Ο χειροβοσκός, γνωρίζοντας ότι οι χείροι αρέσκονται στα χαρούπια, άνοιγε το μαντρί τους, το χειροστάσιο, και έριχνε χαρούπια. Οι χείροι μαζεύονταν γύρω του για να απολαύσουν τα χαρούπια. Τα μάτια πάντοτε προς τα κάτω στα χαρούπια, ποτέ μπροστά για να δουν πού τους οδηγεί ο χειροβοσκός. Εκείνος προχωρούσε ρίχνοντας χαρούπια και τα γουρούνια τυφλά ακολουθούν. Αισθάνονται ευχάριστα τα ανόητα ζώα μέχρι που φτάνουν στον τόπο της σφαγής. Σφάγια που γλυκαίρονται από τα χαρούπια. Το ίδιο συμβαίνει και στην ανθρώπινη κοινωνία που έχει καταντήσει ένα απέναντο χειροστάσιο. Ρίχνουν οι επιτίδιοι τα χαρούπια κάποιας δίθεν ελευθερίας. Τυφλωμένα και ζαλισμένα τα νεαρά κυρίως άτομα δεν μπορούν να υποψιαστούν ότι η φαινομενική γλυκιά ελευθερία είναι η εξάρτηση του θανάτου. Οι χειροβοσκοί της κοινωνίας, οι αγελάρχες, οι εκμεταλλευτές οδηγούν τα άτομα σε ομαδική καταστροφή. Εκμεταλλεύονται την τάση των νέων για ευτυχία και τους οδηγούν στον ψεύτικο παράδεισο στα ναρκωτικά. Έχουν πλουτίσει οι έμποροι και οι διακινητές ναρκωτικών εις βάρος της νεολαίας μας. Πλούτησαν αχρηστεύοντας το καλύτερο δυναμικό του τόπου. Πλούτησαν προσφέροντας τον πρόωρο θάνατο. Πλούτησαν φτιάχνοντας φέρετρα και ανοίγοντας τάφους για νεανικά λουλούδια που τα μάραναν οι άθλοι. Οι χείροι της ευαγγελικής περικοπής, φίλοι ακροατέ, δεν ήσαν μόνον αγέλη, ήσαν και δαιμονισμένοι. Τα δαιμόνια βγήκαν από τα ταλέπορα πλάσματα των Γεργεσινών, βρήκαν καταφύγιο στα γουρούνια και τότε τα γουρούνια άρχισαν να τρέχουν με ηλιγκιώδη ταχύτητα. Οι δε δαίμονες εξελθόντες απήλθον εις την αγέλη των χείρων. Ορισμένοι αθλητές σπάνε τα ρεκόρ γιατί είναι εντοπαρισμένοι. Στις ημέρες μας σπάσαμε τα ρεκόρ της διαφθοράς των κλοπών, του εγκλήματος, της αλητείας, της αναρχίας, της αγριότητος, της εκμεταλλεύσεως, διότι οι άνθρωποι είναι εντοπαρισμένοι από το δαιμονικό στοιχείο. Σαν λυσασμένοι κάνουν για το παντός είδους κακό, αγέλη δαιμονισμένοι, και μάλιστα το καλοκαίρι, όπου η γύμνια προκαλεί σε έξαρση, σε φούντομα του κακού. Το πιο πρόσφορο οικόπεδο όπου ο διάβολος στείνει το τζατήρι του είναι η ψυχή του νέου
καταληψία των ωραιότερων οικημάτων των νεανικών υπάρξεων. Έχουν και πέμπτο χαρακτηριστικό τα γουρούνια των γαδαρινών. Έκαναν το πίδημα στον κρεμό και όρμησε πάσα η αγέλη των χείρων κατά του κρυμνού εις την θάλασσαν και απέθανεν εν τη σίδαση. Άλμα θανάτου, άλμα αυτοκτονίας. Ορμούν και οι νέοι. Κάποτε η ορμή τους ήταν προς τα πάνω, προς τα ύψη για την κατάκτηση των κορυφών, για άλματα εις ύψος. Φανταστείτε κάποιον αετό να στέκει στην άκρη του γκρεμού. Έχει τη δυνατότητα να ανοίξει τα φτερά του και να πετάξει ψηλά προς τους γαλανούς εθέρες. Κάποιος όμως κατορθώνει να του δέσει τα πόδια με βαρύδια. Ύστερα του δίνει μια σπροξιά. Ο αητός θέλει να πετάξει, κάνει προσπάθεια, μα δεν μπορεί. Αντί για ορμητικό τίνεγμα προς τα πάνω υποχρεώνεται να κάνει τη βουτιά στον κρεμό. Ο νέος, ο κάθε νέος είναι αετός πλασμένος για τα ύψη. Έρχονται στιγμές που τα ποθεί, τα αναζητεί, μα δεν μπορεί. Μη ζητάς να μ' αναστήσεις, δεν μπορώ, έγραφε ο ποιητής Λαπαθιώτης, που μία σφαίρα έβαλε τέρμα στην εξαρτημένη από το πάθος του ζωή. Αλυσοδεμένος ο άνθρωπος υποχρεώνεται να ορμήσει προς τον κρεμό, να τσακιστεί, να ματώσει, να πληγωθεί θανάσιμα, κάποτε να αφήσει πρόωρα την τελευταία του πνοή. Τεχνολογικά ο άνθρωπος του 20ου αιώνος έκανε το άλμα προς το διάστημα, κατέκτησε τους φυσικούς ουρανούς. Ηθικά όμως και πνευματικά γκρεμίστηκε στο χάος, γιατί αυτονομήθηκε από το Θεό της αγάπης και παραδόθηκε στην εξάρτηση των δυνάμεων του σκότους. Άλμα όχι προς τα ύψη, αλλά βουτιά προς τον κρεμό. Το να υπάρχει μία αρρώστια, φίλοι ακροατέ, μία επιδημία είναι κακό. Το να διώχνουν το γιατρό που μπορεί να προσφέρει φάρμακα και θεραπεία στα θύματα της αρρώστιας, αυτό είναι τραγικό και φοβερό. Αυτό είναι το τελευταίο που έκαναν οι κάτοικοι των Γεργεσινών. Αντί να ευχαριστήσουν τον Χριστό για το καλό που τους έκανε, τον έδιωξαν. Αντί να τον υποδεχθούν σαν σωτήρα της περιοχής τους και να τον παρακαλέσουν να κάνει κι άλλα λυτρωτικά θαύματα, αυτοί τον παρεκάλεσαν να φύγει από την περιοχή τους. Ήταν επικίνδυνος για τα άνομα συμφέροντά τους. Και οι δόντες αυτών παρεκάλεσαν όπως μεταβεί από τον ορίον αυτών. Διώχνουμε, φίλοι ακροατέ, το Χριστό. Και όμως ο Χριστός είναι ο μόνος που μπορεί να κάνει την αντίστροφη μέτρηση σε όλα αυτά που αναφέραμε. Ο Χριστός μπορεί από τον κρεμό να μας ανασύρει. Ο Χριστός μπορεί να αποδαιμονοποιήσει το σύγχρονο κόσμο, να αποτοξινώσει τα θύματα των ναρκωτικών, να απαλλάξει όλους μας από τα δαιμόνια των ποικίλων παθών που έχουμε κυριευθεί. Ναι, είναι ο μόνος που μπορεί. Ο Χριστός μπορεί να ελκύσει τα νιάτα. Ο Χριστός μπορεί να μας καθαρίσει. Αρκετά ως χείροι κυλιστήκαμε στο Βόρβορο. Καιρός να καθαριστούμε, να εξαγνιστούμε. Εκείνος είναι ο λυτρωτής Ιησούς που μπορεί να μας καθαρίσει, να μας αγιάσει. Ο Χριστός μπορεί την αγέλη να την μεταμορφώσει σε ανθρώπινη κοινωνία, σε κοινωνία προσώπων, σε κοινωνία αγάπης, σε κοινωνία αγγέλων.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνον αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: 12ος τόμος της σειράς «Λόγων Απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, την προς Φιλιππισίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
1: Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
2: Θέματα ορθόδοξης εκκλησιαστικής κατήχησης του πανεπιστημιακού καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.

Ουσίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Φωνή ειλικρινής και αυθόρμητη αγγίζει την καρδιά κάθε πονεμένου ανθρώπου. Ο λόγος του ξεκουράζει και εμψυχώνει.

Γέροντα, στενοχωριέμαι για τους λογισμούς απιστίας που έχω. Το ότι στενοχωριέσαι και δεν τους δέχεσαι σημαίνει ότι αυτοί οι λογισμοί είναι από τον πονηρό. Μερικές φορές ο Χριστός επιτρέπει να έχουμε λογισμούς αμφιβολίας ή απιστίας για να δει τη διάθεση και το φιλότιμό μας. Ο δικός μας όμως Θεός δεν είναι μύθος όπως ο Δίας, ο Απόλλων. Η θρησκεία μας είναι αληθινή, ζωντανή. Έχουμε νέφος Αγίων, όπως αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος, οι οποίοι γνώρισαν τον Χριστό, τον έζησαν από κοντά και θυσιάστηκαν γι' Αυτόν. Και στην εποχή μας υπάρχουν άνθρωποι αφιερωμένοι στο Θεό που ζουν ουράνιες καταστάσεις και έχουν επαφή με αγγέλους, με αγίους, ακόμη και με τον Χριστό και την Παναγία. Και θα σου πω κάτι από τον εαυτό μου για να σε βοηθήσω. Βλέπεις, γίνομαι κι εγώ αιμοδότης. Φανερώνω ορισμένα γεγονότα για να βοηθήσω. Όπου βλέπω θησαυρισμένη γνώση και παραγκονισμένη πίστη, την πίστη θέλω να ενισχύσω, γι' αυτό και λέω μερικά γεγονότα πίστεως. Όταν ήμουν μικρός στην Κόνιτσα, διάβαζα πολλούς βίους Αγίων και έδινα και στα άλλα παιδιά να διαβάσουν ή τα μάζευα και διαβάζαμε μαζί. Θαύμαζα τη μεγάλη άσκηση και τις νηστείες που έκαναν οι Άγιοι και προσπαθούσα να κάνω κι εγώ ό,τι έκαναν εκείνοι. Από την νηστεία ο λαιμός μου είχε γίνει σαν το κοτσάνι από το κεράσι. Τα παιδιά με πείραζαν. «Θα πέσει το κεφάλι σου», μου έλεγαν. Τι τραβούσα. Τέλος πάντων, από την άλλη, ο μεγάλος μου αδελφός, επειδή αρρώστενε από τις νηστείες και φοβόταν μήπως δεν τελειώσω το σχολείο, μου έπαιρνε τα συναξαράκια των Αγίων που διάβαζα. Μετά τα έκρυβα στο δάσος, στο εξοκλήσι της Αγίας Βαρβάρας και πήγαινα εκεί κρυφά και διάβαζα. Μια μέρα κάποιος γείτονας, ονόματι Κώστας, είπε στον αδελφό μου, «Θα τον κάνω εγώ να αλλάξει μυαλό, να πετάξει αυτά τα βιβλία που διαβάζει και να αφήσει και τις νηστείες και τις προσευχές». Με βρήκε λοιπόν, ήμουν περίπου 15 χρονών τότε και άρχισε να μου λέει τη θεωρία του Δαρβίνου. Έλεγε, ώσπου με ζάλισε. Έτσι όπως ήμουν ζαλισμένος, πήγα κατευθείαν στο δάσος, στο εξοκλήσι της Αγίας Βαρβάρας. Μπήκα μέσα και άρχισα να παρακαλάω τον Χριστό. «Χριστέ μου, αν υπάρχεις, να μου παρουσιαστείς», έλεγα, και έκανα συνέχεια για πολλή ώρα μετάνοιες. Ήταν καλοκαίρι. Ο υδρότας έτρεχε, είχα γίνει μουσκεμα. Είχα αποκάμει τελείως, αλλά ούτε είδα, ούτε άκουσα τίποτε. Ούτε ο Θεός να με οικονομήσει λίγο, έστω με ένα μικρό σημείο, κάποιον κρότο, κάποια σκιά. Παιδί ήμουν στο κάτω-κάτω. Και αν το έβλεπε κανείς ανθρωπίνος ή με τη λογική, θα έλεγε, «Κρίμα, Θεέ μου, το ταλέπορο». Από 11 χρονών ανέβαινε στα βράχια, έκανε τέτοια άσκηση και τώρα περνάει μια κρίση. Το ζάλισε ο άλλος με κάτι ανόητες θεωρίες. Μέσα στο σπίτι έχει δυσκολίες από τον αδελφό του. Έφυγε στο δάσος και να σου ζητήσει βοήθεια. Όμως τίποτε. Αποκαμωμένος από τις πολλές μετάνοιες, κάθισα λίγο κάτω. Τότε σκέφτηκα. Καλά, όταν ρώτησα τον Κώστα τι γνώμη έχει εκείνος για τον Χριστό,

τι μου είπε? Ήταν ο πιο καλός, ο πιο δίκαιος άνθρωπος, μου είχε πει. Και επειδή κήρυτε δικαιοσύνη, θύχτηκαν τα συμφέροντα των Φαρισαίων και τον σταύρωσαν από φθόνο. Τότε είπα, αφού ο Χριστός ήταν τόσο καλός άνθρωπος, τόσο δίκαιος και δεν είχε παρουσιαστεί ποτέ άλλος όμοιός του και οι άλλοι από φθόνο και κακία τον θανάτωσαν, αξίζει για αυτόν τον άνθρωπο να κάνω περισσότερα από όσα έκανα, ακόμη και να πεθάνω. Μόλις το αντιμετώπισα έτσι, παρουσιάστηκε ο Χριστός μέσα σε πολύ φως, έλαμψε το εκκλησάκι και μου είπε, «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει ζήσετε». Τα λόγια αυτά διάβαζα και στο Ανοιχτό Ευαγγέλιο, το οποίο κρατούσε στο ένα χέρι. Μου έκανε τέτοια αλλίωση εσωτερική που έλεγα συνέχεια, «Έλα τώρα εδώ Κώστα να τα πούμε, αν υπάρχει ή δεν υπάρχει Θεός». Βλέπεις, ο Χριστός για να παρουσιαστεί περίμενε τη δική μου φιλότιμη αντιμετώπιση. Και αν από ένα παιδί ζητά την φιλότιμη αντιμετώπιση, πόσο μάλλον από έναν μεγάλο. Μερικοί γέροντα αμφισβητούν όλη τη Θεία Οικονομία. Μα πώς μπορεί να θεωρηθεί παραμύθι όλη αυτή η ιστορία με τον Χριστό? Τόσο που διαβάζουμε στους προφήτες που έζησαν 700 χρόνια προ Χριστού και μιλούν με τόσες λεπτομέρειες για τον Χριστό, αυτό δεν τους προβληματίζει. Η Παλαιά Διαθήκη αναφέρει ακριβώς ακόμη και για πόσα χρήματα θα προδώσουν τον Χριστό. Ύστερα λέει ότι τα χρήματα αυτά δεν θα τα βάλουν οι Εβραίοι στο ταμείο του ναού, γιατί θα είναι αντίτιμο αίματος, αλλά θα αγοράσουν ένα χωράφι για να θάβουν τους ξένους. Εκπληρώθηκε η προφητεία του προφήτη Ζαχαρία. Τόσο ξεκάθαρα πράγματα, μέχρι τέτοιο σημείο λεπτομέρειες. Ακόμη και για τα ημάτια του αναφέρει τι θα γίνουν. Και όλα αυτά λέχθηκαν τόσα χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού. Πώς λοιπόν εγώ να φέρω λογισμό απιστίας? Βλέπουμε ύστερα τον Απόστολο Παύλο. Διώκτης ήταν. Πήγαινε στη Δαμασκό για άλλο σκοπό. Του παρουσιάζεται ο Χριστός και του λέει, «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις? Ποιος είσαι Κύριε?» ρωτάει εκείνος. «Εγώ είμαι ο Χριστός που εσύ καταδιώκεις». Και μετά πληροφορεί τον Ανανία ο Χριστός και το βαπτίζει. Και στη συνέχεια πόσο ταλαιπωρήθηκε, πόσο αγωνίστηκε ο Απόστολος Παύλος για να κηρύξει σε όλα τα έθνη. Ύστερα πόσοι μάρτυρες, 11 εκατομμύρια μάρτυρες, αυτοί όλοι χαμένο το είχαν. Πώς να τα ξεχάσει κανείς όλα αυτά? Αν διαβάσει λίγο το Ευαγγέλιο μπορεί να μην πιστέψει. Και αν υπήρχαν μερικές λεπτομέρειες ακόμη, αυτό πολύ θα βοηθούσε να πιστέψουν όλοι οι άνθρωποι. Αλλά ο Θεός σκόπιμα δεν το επέτρεψε, για να κοσκινιστούν οι άνθρωποι, για να δει πόσοι τον αγαπούν, πόσοι θυσιάζονται γι' αυτόν, χωρίς να περιμένουν θαύματα κτλ. Έναν φιλότιμο άνθρωπο, νομίζω, δεν τον αγγίζουν, δεν τον επηρεάζουν όσα βλάσφημα κι αν ακούσει. Πρέπει να πιστέψει κανείς στο Θεό φιλότιμα, όχι να θέλει θαύμα για να πιστέψει. Όταν βλέπω μεγάλους να μου ζητούν να δουν κανένα θαύμα για να πιστέψουν, ξέρεις πώς γίνομαι. Να ήταν μικροί, θα είχαν κάποια δικαιολογία λόγω της ηλικίας. Αλλά αυτοί να μην έχουν κάνει τίποτε για τον Χριστό και να λένε να δούμε κάτι για να πιστέψουμε, αυτό είναι πολύ φθηνό πράγμα. Μήπως και θαύμα να δουν θα βοηθηθούν? Θα πούν ότι είναι μαγεία. Γέροντα, τι διέκρινε μερικούς Αγίους, παλαιούς και νέους, και ήξεραν πότε θα πεθάνουν, πότε θα γίνει το τάδε γεγονός? Το πολύ φιλότιμο, η μεγάλη απλότητα, η ταπείνωση και η πίστη. Δεν έβαζαν στη ζωή τους τη λογική που κλονίζει την πίστη. Μεγάλο πράγμα η πίστη. Βλέπετε και ο Απόστολος Πέτρος με την πίστη βάδισε πάνω στα κύματα.
Μόλις όμως μπήκε η λογική, άρχισε να βουλιάζει. Σας έχω πει για τον πατέρα Χαράλαμπο που ζούσε πριν από λίγα χρόνια στη Μονή Κουτλουμουσίου. Ήταν πολύ απλός, εργατικός και πνευματικός μοναχός. Όταν γέρασε, μια βαριά γρίπη τον έριξε στο κρεβάτι και ο γιατρός είπε στους πατέρες να μην απομακρυνθούν από κοντά του, γιατί σε λίγη ώρα θα τελειώσει η ζωή του. Ο πατήρ Χαράλαμπος, όταν το άκουσε κάτω από τις κουβέρτες, απάντησε: «Τι λες, εγώ δεν πεθαίνω εάν δεν έρθει το Πάσχα να πω του Χριστός Ανέστη». Πράγματι, πέρασαν 2 μήνες σχεδόν, ήρθε το Πάσχα, είπε το Χριστός Ανέστη, κοινώνησε και μετά αναπαύθηκε. Το φιλότιμο αυτό απλό γεροντάκι είχε γίνει πραγματικό παιδί του Θεού και μαζί με το Θεό καθόρισε την ημέρα του θανάτου του. Γέροντα, η πίστη πώς δυναμώνει? Με την προσευχή δυναμώνει η πίστη. Ένας άνθρωπος που δεν καλλιέργησε την πίστη του από μικρός, αλλά έχει διάθεση, μπορεί να την καλλιεργήσει με την προσευχή, ζητώντας από τον Χριστό να του προσθέσει πίστη. Να παρακαλούμε τον Χριστό να μας προσθέσει πίστη και να μας την αυξήσει. Στο Χριστό τι είπαν οι Απόστολοι? Πρόσθεση μην πίστην δεν είπαν. Όταν λες πρόσθες, σημαίνει ότι εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου στο Θεό. Γιατί αν δεν εμπιστεύεται κανείς τον εαυτό του στο Θεό, τι να του προσθέσει ο Θεός? Ζητάμε από το Θεό να μας προσθέσει πίστη, όχι για να κάνουμε θαύματα, αλλά για να τον αγαπήσουμε περισσότερο. Για να αυξηθεί η πίστη στο Θεό, όλα βοηθούν, και τα λουλούδια και οι ακρίδες και τα αστέρια και οι κεραυνοί ακόμη. Όλοι τα βλέπουμε αυτά, αλλά όλοι δεν βοηθιόμαστε, γιατί δεχόμαστε τα τηλεγραφήματα, τους λογισμούς που μας φέρνει ο εχθρός. Παραδείγματος χάριν, αν δεν υπήρχε το αλάτι, θα βρωμούσε η θάλασσα. Όποιος όμως το εξετάσει στο εργαστήρι του χωρίς πίστη, δεν βοηθιέται, γιατί δεν καθάρισε την καρδιά του από τα άλατα. Αν εργαστεί κανείς με φιλότιμο, με καλό λογισμό, ακόμη και τα πιο ανάποδα τα βλέπει με άλλο μάτι, με θείο φωτισμό, και δοξάζει το Θεό. Γέροντα, μας έχετε πει όλα να μας ανεβάζουν προς τα πάνω, προς τον Θεό. Πώς θα το πετύχουμε αυτό? Όταν τα αξιοποιείτε όλα προς το καλό. Όλα, αν τα στρέψει στα πνευματικά κανείς, ξέρετε τι πνευματικό κέρδος βγάζει και τι πνευματική πείρα αποκτάει. Πιάνεις λόγου χάρη το τσιμέντο, μπορείς να βρεις το Θεό. Πιάνεις το τούβλο, μπορείς να πιάσεις το Θεό. Πιάνεις αυτό, να πιάσεις το Θεό. Πιάνεις εκείνο, να πιάσεις το Θεό. Πιάνεις το άλλο, να πιάσεις το Θεό. Ναι, με όλα να πιάνετε τον Θεό. Αν δεν δουλεύει κανείς έτσι, αν μέσα απ' όλα δεν βλέπει το Θεό, βάλ τον μέσα στην εκκλησία, θα είναι μακριά από το Θεό. Δώσ' του ψαλτικά να ψάλει, θα είναι μακριά από το Θεό. Δώσ' του βιβλίο πνευματικό να διαβάσει, πάλι θα είναι μακριά από τον Θεό. Ό,τι πνευματικό και αν του δώσεις να κάνει, δεν τον πάει στο Θεό. Καθένας οτιδήποτε βλέπει, οτιδήποτε φτιάχνει, είτε ράβει είτε κεντάει, όλα να τα αξιοποιεί πνευματικά. Λουλούδια βλέπει, είδε τον Θεό. Γουρούνια βλέπει, ναι βρε παιδί, πάλι είδε τον Θεό. Θα πεις, από το γουρούνι μπορώ να δω τον Θεό? Ναι, από το γουρούνι. Βλέπεις πως το έχει κάνει ο καλός Θεός? Το έχει δώσει ένα ρίγχος να σκάβει στο χώμα και να βρίσκει τους βολβούς μέσα στη γη, χωρίς να βλέπει, η μύτη του να είναι έτσι, που να μην κόβεται όταν συναντάει ξηράφια, γυαλιά, αγκάθια. Όχι μόνο όταν βλέπει κανείς ένα όμορφο και βοδιαστό λουλούδι να λέει με τι σοφία το δημιούργησε ο Θεός, αλλά και όταν βλέπει το γουρούνι και εκεί να βλέπει το Θεό. Και αν σκεφτώ ότι ο Θεός μπορούσε να με κάνει γουρούνι και με έκανε άνθρωπο, σας φαίνεται παράξενο?
Δεν μπορούσε να μας είχε κάνει γουρούνια ο Θεός? Οι κυνηγοί τραυματίζουν το αγριογούρνο και πολλές φορές δεν το βρίσκουν. Πάνε μετά τα αγρίμια και το τρώνε το καημένο ζωντανό. Ιατρική περίθαλψη δεν έχει και βασανίζεται, παρόλο που τον δημιουργό του δεν τον έχει πληγώσει. Ενώ ο άνθρωπος και τον δημιουργό του τον έχει πληγώσει και τον πληγώνει, και έχει και ευχαριστία πολλές φορές. Γι' αυτό λέω να δουλεύετε σωστά. Πόσο καλά τα έκανε όλα ο Θεός? Τι δύναμη δίνει ο Θεός και στα ζώα? Λέει ο γιατρός, για να έχεις γερούς μυς να τρως κρέας. Και βλέπεις, οι τάβροι χόρτο τρώνε οι καημένοι, κι όμως έχουν κάτι μπράτσα. Εκεί δεν βλέπεις τον Θεό? Μόνο με χόρτο δηλαδή που τρώνε, τους δυναμώνει ο Θεός. Πόσο μάλλον τον άνθρωπο, το καταλάβατε? Όταν κανείς δουλεύει με αυτόν τον τρόπο, φτάνει σε μια κατάσταση να βοηθιέται όχι μόνο από τους Αγίους, αλλά και από τους αμαρτωλούς. Ο Άγιος μας ενισχύει με το Άγιο παράδειγμά του. Ο αμαρτωλός μας συγκρατεί με την πτώση του, μας βάζει χαλινό. Μας φρενάρει, όχι για να μην ξεπέσουμε στα μάτια των άλλων, αλλά για να μην λυπήσουμε το Θεό.

φωνή ενός Αγίου των ημερών μας, που περπάτησε ανάμεσά μας, που έζησε τους σύγχρονους προβληματισμούς και έδωσε εφωτισμένες απαντήσεις. Η φωνή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, φωνή ειλικρινής και αυθόρμητη, αγγίζει την καρδιά κάθε πονεμένου ανθρώπου. Ο λόγος του ξεκουράζει και εμψυχώνει.

0: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν, δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Η ποιότητα στα Αιρτζιανά έχει όνομα. Ραδιοφωνικό σταθμός Λιβύα.

καλοκαίρι ελληνικό. Λέξεις που κλείνουν μέσα τους νοσταλγία και φέρνουν μπροστά μας τόσες εικόνες. Λαμπρός ήλιος, καθαρή θάλασσα, γραφικά λιμανάκια, γαλάζια νησιά, παχύσια δάση, όλα αυτά που συνθέτουν την ελληνική ομορφιά. Αυτά που θα προσελκύσουν και φέτος στη χώρα μας εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες, με ό,τι θετικό και αρνητικό αυτό συνεπάγεται. Όμως φίλοι μας, το καλοκαίρι δεν θα φέρει κοντά μας μόνο τους αλλογενείς αυτούς επισκέπτες, θα φέρει και τους ομογενείς μας, τους Έλληνες που ζουν σε διάφορες χώρες του εξωτερικού, έχοντας δημιουργήσει σε κάθε μια από αυτές μια μικρή Ελλάδα. Οι Έλληνες αυτοί, πρώτης, δεύτερης, ίσως και τρίτης γενιάς, θα επιλέξουν να περάσουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους στην Ελλάδα για να βρεθούν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, να συναντήσουν τους δικούς τους και να χαρούν βεβαίως τις ομορφιές που τόσο πλούσια η ελληνική φύση προσφέρει. Γεννάται όμως το ερώτημα, πώς θα τους υποδεχθούμε, τι έχουμε να τους προσφέρουμε? Σκεφτήκαμε άραγε ποια μηνύματα θα δεχτούν κατά τη σύντομη παραμονή τους στη χώρα μας. Οι άνθρωποι αυτοί κάτι περιμένουν από μας, κάτι αναζητούν. Και ας μην το ομολογούν με λόγια. Διψάνε για Ελλάδα, λαχταρούν τη μάνα πατρίδα και δικά της παιδιά θα λογιάζουν πάντα τους εαυτούς τους όπου κι αν ζουν, όποια γλώσσα κι αν μιλάνε. Περιμένουν από μας την τόνωση του φρονήματός τους, την ενίσχυση στον πολυμέτωπο αγώνα τους, τόσο με τα ενθερρυντικά λόγια, όσο και με το παράδειγμά μας. Θα είναι κρίμα να τους απογοητεύσουμε, διαψεύδοντας τις προσδοκίες τους. Το χρέος μας απέναντι τους, να τους δώσουμε Ελλάδα, να τους δώσουμε τη δυνατότητα να δουν πως βιώνουμε την ορθόδοξη παράδοσή μας, την ελληνική ταυτότητά μας, που είναι η ακριβή παρακαταθήκη μας, ο ζωντανός θησαυρός μας. Γιατί η ευθύνη μας απέναντι στους ξενιδεμένους είναι μεγάλη. Πώς θα απαιτήσουμε από αυτούς να μην αλωτριωθούν, όταν εμείς, κάτω από ασύγκριτα ευνοϊκότερες συνθήκες, χάνουμε έδαφος καθημερινά, ιτώμενοι μέσα στην ίδια μας τη χώρα?

ας προβληματιστούμε λιγάκι. Και είναι τόσα πολλά τα θέματα που χρήζουν του προβληματισμού μας. Και καταρχήν στο θέμα της πίστεως, της συνέπειας με όσα πιστεύουμε. Οι ξενιτεμένοι μας, ζώντας ένα αλόδοξο ως επιτοπλίστων περιβάλλον, έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα πίστεως. Πώς θα πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους που διανύουν δεκάδες χιλιόμετρα την Κυριακή για να βρεθούν στην ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, πως εμείς δεν συνηθίζουμε να εκκλησιαζόμαστε, ενώ η εκκλησία της ενορίας μας είναι βεβαίως στο διπλανό δρόμο

Γνωρίζουμε όλοι την αγωνία και τον αγώνα των ομογενών μας να μην χάσουν τα παιδιά τους την επαφή με την ελληνική γλώσσα, να μάθουν σωστά τα ελληνικά για να διατηρήσουν έτσι ένα από τα βασικότερα στοιχεία που τους ενώνει με την πατρίδα. Την ίδια ώρα, η δική μας ομιλία μαστίζεται από λεκτικά εκτρώματα, λέξεις της αργό, λεξιπαινία και μία άνευ προηγουμένου προσπάθεια να προσδώσουμε στυλ και ύφος στο λόγο μας πυθικίζοντες ξενόφερτες ατάκες και κυρίως αμερικανίζοντες. Και με όλα αυτά συνδελούμε στον ευτελισμό και τη διάβρωση της ελληνικής γλώσσας, της γλώσσας που έγινε το άρμα για να μεταδοθεί στην ανθρωπότητα ο πολιτισμός.

θα έχουν ακόμη την ευκαιρία οι ομογενείς μας να διαπιστώσουν την εθνική νιρβάνα στην οποία έχουμε περιπέσει, καθώς την εθνική υπερηφάνεια των πατέρων μας αντικαθιστά διαρκώς η εθνική αλλοτρίωση και ο χαδελφισμός. Μεριμνώντες και τυρβάζοντες περί πολλά, διάγουμε τον βίο μας τη στιγμή που εκείνοι στο εξωτερικό διεξάγουν το δικό τους δυναμικό αγώνα για την προώθηση των εθνικών μας θεμάτων.

Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι στα ελληνικά χωριά οι παραδόσεις είναι ακόμα ζωντανές. Δεν τις έχει εξαλείψει ο εξυγχρονισμός της ζωής και η εισαγωγή ξένων προτύπων. Τις παραδόσεις αυτές, τα ήθη και τα έθιμα, οι μεγαλύτεροι, προσπαθούν να τα μεταδώσουν και στις νέες γενιές μέσα από αναβιώσεις παραδοσιακών εθίμων, με εκδηλώσεις παραδοσιακών χωρών, με τα λαϊκά πανηγύρια, στα οποία συμμετέχει σύσσωμη κοινότητα. Σε αυτά, καθώς και στα πολυάριθμα καλοκαιρινά φεστιβάλ παραδοσιακού χορού, ας οδηγήσουμε τους συγγενείς και γνωστούς μας μετανάστες. Θα τα χαρούν με την καρδιά τους και θα αποτελέσουν για αυτούς έναν αναβαπτισμό στις παραδόσεις και τον πολιτισμό στις ρίζες της φυλής μας. Η παρουσία τους σε τέτοιου είδους ευκαιρίες αποτελεί βίωση και συμμετοχή σε αυτό που ονομάζουμε με μία φράση ελληνικός παραδοσιακός πολιτισμός. Διότι οι απόδημοι Έλληνες νοσταλγούν. Νοσταλγούν τις ελληνικές παραδόσεις, τους χορούς και τα τραγούδια μας, τα λαϊκά πανηγύρια που μυρίζουν Ελλάδα.

Οι απόδημοι Έλληνες με την αξιοπρεπή τους παρουσία επιβλήθηκαν στις κοινωνίες των χωρών φιλοξενίας, διακρίθηκαν, πρόκοψαν, έγιναν το καύχημά μας. Ας μην γίνουμε η ντροπή τους. Ας μην επιτρέψουμε φίλοι μας να πάρουν οι ομογενείς μας στο δρόμο της επιστροφής με την πικρή διαπίστωση. Εμείς εκεί στην ξενιτιά είμαστε περισσότερο Έλληνες.

0: χριστιανικά μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Όλοι παραπονούμαστε δια την κατάσταση της κοινωνίας μας. Δικαιολογημένα όμως, διότι έχουμε φτάσει στο χείλος του γκρεμού. Άραγε δεν υπάρχει λύσης. Δεν υπάρχει τρόπος να επιστρέψουμε στην ομαλήν κατάσταση της κοινωνίας. Να πάυσουν τα εγκλήματα και οι αδικίες. Ποιος θα μας βοηθήσει να συνέλθουμε? Ένας τρόπος υπάρχει. Η μετάνοια και η επιστροφή. Όλοι διαμαρτυρόμαστε δια τα συμβαίνοντα. Καταδικάζουμε όλους τους άλλους εκτός από τον εαυτό μας. Και όμως, αν θέλουμε να ορθοποδήσουμε, πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας προς το εσωτερικό μας και να εντοπίσουμε τα λάθη στη συμπεριφορά μας. Αφού τα διαπιστώσουμε, να τα διορθώσουμε. Πώς όμως θα γίνει αυτό? Η καταφυγή μας στην Εκκλησία θα μας βοηθήσει. Και κάτι άλλο. Επειδή είμαστε πολύ χαμηλά πνευματικώς, κάποιος να μας οδηγήσει. Να ανεβούμε και να διορθωθούμε. Αλλά και να δούμε πνευματικά αναστήματα τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν. Ένα από αυτά είναι και ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, το οποίο την Ιερά Μνήμη εορτάζει η Αγία μας Εκκλησία στις 7 Ιουλίου. Τι έκανε αυτός και δια τι τον προβάλλουμε? Ίσως η ζωή του να μας βοηθήσει να αποφύγουμε την ματαιότητα αυτού του κόσμου και να συνέλθουμε. Θα το δούμε προβάλλοντας την ασκητική του μορφή. Πρώτα όμως θα παραθέσουμε το αποστολικό ανάγνωσμα, το οποίο είναι σχετικό με την ζωή του και το ακούμε εις εμελή απαγγελία και θα προσθέσουμε και την ερμηνεία για να κατανοήσουμε τι μας λέγει. Τίμη.

Ανέφερε προηγουμένως τα φοβερά αμαρτήματα εις τα οποία παρασύρονται οι άνθρωποι και γίνονται δούλοι εις αυτά και εν συνεχεία λέγει ποια πρέπει να είναι η ζωή των πιστών ανθρώπων. Ακούστε λοιπόν τι γράφει ο Απόστολος Παύλος. Ο καρπός όμως που παράγει το Άγιον Πνεύμα με το φωτισμό και τη χάρη που χορηγεί στις ψυχές μας είναι η αγάπη, η χαρά που προέρχεται από την αγαθή συνείδηση, η ειρήνη που είναι αχώριστη από αυτήν, η ανοχή και η πλατιά καρδιά στις αδικίες που μας κάνουν οι άλλοι, η αγαθή διάθεση και καλοσύνη, η ευεργετική διάθεση και συμπεριφορά, η πίστη και η αξιοπιστία στα λόγια και τις υποσχέσεις μας, η πραότητα, η εγκράτεια σε οτιδήποτε πονηρό. Απέναντι στους ανθρώπους που έχουν τις αρετές αυτές δεν ισχύει ο νόμος. Και όσοι ανήκουν πραγματικά στο Χριστό έχουν νεκρώσει το σαρκικό άνθρωπο με τα πάθη και τις επιθυμίες του. Εάν ζούμε σύμφωνα με τις εμπνεύσεις του Αγίου Πνεύματος, ας συμπεριφερόμαστε και σύμφωνα με τις προσταγές του Αγίου Πνεύματος και όχι κινούμενοι από ελαττήρια ιδιοτέλειας και ματιοδοξίας. Ας μη γινόμαστε ματιόδοξοι προκαλώντας ο ένας τον άλλο σε φιλονικίες και φθονώντας ο ένας τον άλλο. Σας κάνω προσεκτικούς στη ματιοδοξία και το φθόνο, διότι οι αδυναμίες των αδελφών γίνονται αφορμή να εκδηλώνει ο ένας και ο άλλος τη φιλαρχία του. Όχι αδελφοί, κι αν από αδυναμία πέσει ένας άνθρωπος σε κάποιο αμάρτημα, εσείς που είστε πνευματικά ισχυροί να τον διορθώνετε και να τον παιδαγωγείτε με πνεύμα πραότητος. Εσύ μάλιστα που διορθώνεις τον άλλο, πρόσεχε τον εαυτό σου, μην πέσεις κι εσύ σε πειρασμό και θα συμβεί αυτό είτε με το να παραψηρθείς στο ίδιο αμάρτημα, είτε με το να κυριευθείς από ανυπομονησία ή ματιοδοξία και φιλαρχία και γενικότερα από εγωισμό. Για να προστατεύσετε λοιπόν από τον κίνδυνο να πέσετε κι εσείς, να υπομένετε ο ένας τις ενοχλήσεις του άλλου που οφείλονται στα ελαττώματα και τις ελλείψεις του και έτσι με την υπομονητική αυτή ανοχή εκπληρώστε τελείως τον νόμο του Χριστού, δηλαδή την εντολή της αγάπης. Άνθρωπος που δεν υπομένει με αγάπη την αδυναμία του άλλου δεν συναισθάνεται ότι έχει και αυτός ελαττώματα αλλά έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Η ιδέα όμως αυτή είναι ψεύτικη. Αυτοί είναι αδελφοί σε απλή γλώσσα η ερμηνεία του Αποστολικού Αναγνώσματος που ακούσαμε και την οποία έκανε ο αείμνηστος καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας. Όπως έχετε καταλάβει, είναι πολύ ταιριαστή με την ζωή του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου. Πρέπει όμως να δούμε και την ζωή του μεγάλου αυτού ασκητού και ασφαλώς θα διαπιστώσουμε και επάνω εις τα πράγματα την εφαρμογή των λόγων του μεγάλου Αποστόλου Παύλου. Μερικά στοιχεία θα αναφέρομαι από την θαυμαστή βιωτή του Αγίου Αθανασίου όπως τα αναφέρει ο γέρον Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Ο Άγιος Αθανάσιος, όπως αναφέρεται στον καταπλάτος βίο του, κατήγετο από τα μέρη της Ανατολής, από την Τραπεζούντα. Μόλις τελείωσε την έξωθεν παιδεία ή το φιλόλογος, ελκυστής υπό της Θείας Χάριτος, εγκατέλειψε τα εγκόσμια και προσεχώρησε στο μοναχισμό από νεαράς ηλικίας υπό την πρόνοια του κατασάρκα θείου του, του οσιωτάτου πατρός Μιχαήλ Μαλεΐνου. Όταν κάποτε επισκέφθησαν οι νεαροί στρατηγοί Νικηφόρος και Λέων, οι διαδραματίσαντες μετέπειτα σπουδαίο ρόλο στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία τον Όσιο Μιχαήλ τον Μαλεΐνο, τον πνευματικό πατέρα του Αγίου Αθανασίου, για να εξομολογηθούν, ο Όσιος Μιχαήλ τους οδήγησε στο μέρος όπου ησύχαζε ο Άγιος Αθανάσιος, τριακοντούτης τότε, λέγοντάς τους ότι θέλει να τους επιδείξει ένα θησαυρό. Και μετά την συνάντηση και συνομιλία που είχαν μαζί του, εθαύμασαν διότι πραγματικά επρόκειτο περί ενός μεγάλου θησαυρού. Με τον Νικηφόρο δε τόσον συνεδέθησαν, ώστε έδωσαν αμοιβαία υπόσχεση να ζήσουν πάντοτε

τον Άγιο ότι ο Νικηφόρος έγινε αυτοκράτορ. Με πολύ λύπη τότε ο Άγιος, διότι αυτό σήμαινε την εκ μέρους του Νικηφόρου αθέτηση της υποσχέσεώς του που είχε δώσει στο Θεό να γίνει μοναχός, αλλά και από ταπείνωση, μισοδοξία και αγάπη προς την ησυχία, εγκαταλείπει τη Λαύρα, στέλνει στον Νικηφόρο μια ελεκτική επιστολή και με έναν μαθητή του, τον Αντώνιο, αναχωρεί για την Κύπρο. Ευρισκόμενος όμως στην Κύπρο, μονή των ιερέων, ανεβρίσκεται και συγχρόνως λαμβάνει πληροφορία από τον Θεό να γυρίσει πίσω, να αποτελειώσει το έργο του. Γυρίζει λοιπόν πάλι πίσω στο Άγιον Όρος και συνεχίζει το προηγούμενο του έργο. Και οικοδομώντας τη Λαύρα, ο Άγιος έγινε στυλοβάτης της αθωνικής μοναστικής ζωής. Κατόρθωσε να φέρει τα διάφορα μονίδρια, σκήτας και ησυχαστήρια που ήσαν σε μια κατάσταση απομονώσεως σε κοινωνία μεταξύ τους, αλλά και με τους ειδικούς του μαθητάς που ευρίσκονται εντός της μονής. Έτσι σιγά σιγά ήρχοντο και υπετάσσοντο όλοι εις αυτόν. Έμεναν φυσικά στα ησυχαστήριά τους, αλλά πνευματικά εξυρτώντο από αυτόν. Και τότε πραγματικά προεκάλεσε τη μεγάλη αυτή ισορροπία, επάνω στην οποία συνίσταται, εάν θέλουμε να είμεθα ειλικρινής, η μακροβιώτης του αθωνικού μοναχισμού. Γι' αυτό και δικαίως πρέπει να ονομάζεται ο αναντικατάστατος τροποντινά, ρυθμιστής, ηγούμενος και κυβερνήτης του αθωνικού μοναχισμού. Επέτυχε, όπως είπα, το απρόσιτο, το διχασμένο και το μεμονωμένο των πατέρων μέσα στον Άθωνα, να το ενώσει υπό μία γνώμη, να αποδώσει την ελευθερία στην προσωπικότητα, να πείσει τον καθένα ότι μπορεί να γίνει μοναχός, τηρώντας κατά δύναμη την πατερευτική φιλοσοφία. Για όλους μας και για έναν έκαστον, ο μέγας γέρον και προστάτης και ηγούμενος και πνευματικός πατήρ είναι ο οσιότατος πατήρ ημών Αθανάσιος, ο οποίος είναι ο συνεχιστής προνοητής του Αγίου Όρους, για να μην πούμε και όλου του ανατολικού μοναχισμού. Τες πρεσβείες του Οσίου σώσον εμάς Κύριε. Αυτά λέγει ο γέρον Ιωσήφ ο ησυχαστής. Να αναφέρομαι όμως και το τέλος της ζωής του, το οποίο ήταν μαρτυρικό. Στη συνέχεια εξεδίμησε προς Κύριον και μάλιστα κατά τρόπο μαρτυρικό. Συγκεκριμένα υπήρχε ανάγκη να μετασκευαστεί η οροφή του ναού της Μονής. Ο Όσιος, αν και σε μεγάλη ηλικία, ανέβηκε και αυτός μαζί με άλλους αδελφούς της Μονής για να κάνουν το έργο. Η οροφή όμως κατέρευσε και καταπλάκωσε τον Όσιο μαζί με τους υπόλοιπους αδελφούς. Θα ακούσουμε τώρα το δοξαστικό του Εσπερινού, το οποίο παρουσιάζει την αναχώρηση του Αγίου Αθανασίου και τους μοναχούς να κλαίουν δια των αποχωρισμών. Το παραθέτουμε εις την συνέχεια. Ναι.

Ο Μέγας Παύλος δεν παραλείπει να δίδει οδηγίες και δια την καθημερινή ζωή των χριστιανών. Ολόκληρον το αποστολικό ανάγνωσμα περιέχει σπουδαίες πρακτικές συμβουλές δια την ζωή του χριστιανού. Εις το τελευταίο στίχο του Ιερού Αναγνώσματος γράφει κάτι που να το προσέξουμε ιδιαιτέρως πρέπει. Τι γράφει, το ακούσαμε και το επαναλαμβάνουμε. «Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται και ούτως αναπληρώσατε τον νόμον του Χριστού». Τι σημαίνει το χωρίον αυτό? Η σύντομη ερμηνεία του είναι η εξής. Εις των προηγούμενων στίχων υπέδειξε να υποδεικνύουν οι πιστοί τα λάθη εις αυτούς που αμαρτάνουν και συνεχίζει. «Δια να ασφαλίζεστε δε από τον κίνδυνον του να πειραχθείτε κι εσείς, υπομένετε ο ένας του άλλου τις ενοχλήσεις που σας γίνονται από τα ελαττώματά του και τις ελλείψεις του και έτσι με την υπομονητικήν αυτήν ανοχήν εκπληρώσατε τελείως τον νόμο του Χριστού, δηλαδή την εντολή της αγάπης. Άνθρωπος που δεν υπομένει φιλαδέλφος την αδυναμία του πλησίον δεν συναισθάνεται ότι έχει και αυτός ελαττώματα αλλά έχει μεγάλη ιδέα δια τον εαυτόν του. Η ιδέα του όμως αυτή είναι ψευδής». Ο στίχος αυτός μας δίδει την ευκαιρία να κάνουμε λόγον περί ανοχής των ελαττωμάτων των αδελφών μας. Το νόημα του στίχου αυτού μας οδηγεί εις μίαν πράξη αντίθετον προς τον εγωισμό μας. Είναι αλήθεια ότι ενοχλούμαστε από τα λάθη των αδελφών μας. Είναι ένα βάρος και μερικές φορές δασήκωτον. Η αγάπη όμως τα σηκώνει όλα. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι και εμείς έχουμε ελαττώματα και ίσως περισσότερα από τους άλλους. Πρέπει να ψάξουμε εις τον εαυτό μας και να δούμε τη συμπεριφορά μας. Οπωσδήποτε θα δούμε μερικά λάθη τα οποία ασφαλώς ενοχλούν τους άλλους. Τι πρέπει να κάνουμε εις αυτήν την περίπτωση? Να εξετάσουμε αν έχουμε αγάπη που είναι η κορονίδα των αρετών. Μήπως ο εγωισμός μας απαιτεί να είναι οι άλλοι τέλειοι και να μην μας ενοχλούν με τις αδυναμίες τους? Μήπως τα ελαττώματα των άλλων προσκρούν εις τον εγωισμό μας και δι' αυτό μας ενοχλούν? Θα αναφέρομαι μερικά παραδείγματα από την καθημερινή ζωή και μάλιστα την οικογενειακή. Μερικές φορές διαμαρτυρόμαστε ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε και ότι το περιβάλλον της οικογενείας μας δεν βοηθεί να ειρηνεύουμε. Τότε τι θα κάνουμε? Πράγματι μερικές φορές συμβαίνει αυτό. Είναι τόσο ενοχλητικά τα φερσίματα των αδελφών ώστε αδυνατούμε να τα σηκώσουμε. Τότε θα επιστρατεύσουμε την αγάπη μας και θα σκεπάσουμε όλες τις αδυναμίες των αδελφών μας. Αυτό μπορεί να συμβεί και όταν οι εκτός της οικογενείας μας άνθρωποι μας ενοχλούν με τις αδυναμίες τους. Όσο περισσότερο ενοχλούμαστε από τη συμπεριφορά των άλλων, τόσο ολίγη αγάπη έχουμε. Όπως είπαμε, η αγάπη τα σκεπάζει όλα. Όταν έχουμε πλούτον αγάπης, τότε θα έχουμε και ειρήνη και δεν θα γκρινιάζουμε για το πώς μας φέρονται οι άλλοι. Συμβαίνει μερικές φορές και το εξής. Το μικρόν βάρος του αδελφού μας γίνεται μεγάλο, αβάσταχτο στο νου μας όταν το καλλιεργούμε και το τρέφουμε με αρνητικούς λογισμούς. Είναι κάποιος νευρικός και ομιλεί απότομα χωρίς να σκεφτεί. Εάν τον υπομείνουμε με την σκέψη ότι αυτός είναι και πρέπει να τον δεχθούμε όπως είναι, θα ειρηνεύσουμε. Εάν όμως καλλιεργήσουμε λογισμούς όπως «γιατί το είπε αυτό, ασφαλώς θέλει να με υποτιμήσει και δεν με αγαπά, δεν βλέπει πόσα του προσφέρω» και λοιπά, μπορεί να φτάσουμε και εις τα χέρια. Τότε πού είναι η αγάπη που νομοθετεί ο Χριστός? Ευκαιρία να εξετάσουμε τον εαυτό μας περισσότερον και να δούμε αν έχουμε την ταπείνωση που ζητεί ο Θεός. Αχ αδελφοί, η ταπείνωση ζητεί να δεχθούμε την δύστροπη συμπεριφορά του αδελφού μας από τον Θεό για να ταπεινωθούμε. Θα αναφέρουμε το παράδειγμα του Αγίου Αθανασίου, ο οποίος στην αρχή εζούσε μόνος, αλλά ύστερα εδημιούργησε κοινόβιον. Όπως αναφέρει του Συναξάριον, η αρετή του η τόση δεν τον διαιτήρησε εντελώς απειλαγμένων εχθρών. «Ψυχέ μαύρε,
ως συμβαίνει πολλάκις εις Αγίους άνδρας, ευθόνησαν και αυτόν. Μοναχός της μάλιστα, τόσον ετυφλώθη υπό του μίσους, ώστε νύχτα μετέβει στο κελίον του οσίου, κρύπτων δολοφόνων μάχεραν, υπό τον δράσον του. Αλλά ότε ο Όσιος ανοίξα στην θύραν, τον αντίκρισεν, ο κακούργος υπό τιού του κατελήφθη τρόμου, ώστε η μάχερα κατέπεσεν. Ανυπέρβλητον και ασύγκριτον είναι το παράδειγμα του Χριστού μας και πρέπει να το μιμηθούμε εάν θέλουμε να είμαστε σωστοί χριστιανοί. Ο Κύριός μας εφρόντιζε για τους μαθητάς του αλλά και για όλους τους ανθρώπους. Εδέχθη την αμαρτωλήν Σαμαρίτιδα, τον Ζαχαίον, την Πόρνην και εις τους γραμματείς είπε «Ουκ ήλθον καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνιαν». Πώς ανεχόταν τους μαθητάς όταν ενώ αυτός ευάδιζεν προς τον Σταυρόν το ζητούσαν πρωτοκαθιδρίες. Τελικώς είπε τα αθάνατα εκείνα λόγια «Ω γενεά άπιστος και διεστραμμένη, έως πότε έσομαι με θυμών, έως πότε ανέξομαι ημών». Ένα ακόμη παράδειγμα ίσως μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς πρέπει να φερόμαστε όταν δεν μας καταλαβαίνουν οι αδελφοί μας. Είναι το παράδειγμα που είδε ο Κύριος να διαταράσουν οι έμποροι την γαλήνινη στον ναόν του Κυρίου. Είπε τα λόγια εκείνα «Άρατε ταύτα εντεύθεν και μη ποιείτε τον οίκον του πατρός μου οίκον εμπορίου». Να αναφέρομαι και την περίπτωση του Ιούδα. Εις αυτόν ο Χριστός έδειξε την απέραντον αγάπη του. Ενώ εγνώριζε ότι εσκέπτητο να τον προδώσει, ο Χριστός τον ανεχόταν και του έδειχνε υποδειγματική στοργή. Ο Κύριος ήταν τέλειος εις όλα και όσοι μιμούνται το παράδειγμά του βοηθούνται να ανεβούν πνευματικώς και να φτάσουν τους Αγίους. Άλλωστε ο Κύριος μας καταλαβαίνει και μας ελεεί. Όχι μόνο μας συγχωρεί αλλά και μας ανεβάζει στον ουρανόν όπως λέγουν οι καταβασίες της αναλήψεως. «Επί των νόμων Χριστέ την πλανηθήσαν άρας φύσιν, αναλευθείς το Θεό και Πατρί προσήγαγες. Επήρες εις τους ώμους σου με την ανάληψη την πλανεμένη ανθρωπίνη φύσιν και την έφερες μπροστά στον Θεό και Πατέρα μας. Την νεκροθήσαν ημών τη αμαρτία φύσιν, άρας το σώ ιδίω Πατρί σώτερ προσήγαγες. Εσύ που σήκωσες τους ώμους σου την νεκρωμένη λόγω της αμαρτίας ανθρωπίνη φύση μας, την έφερε σωτήρ μας στον ειδικό σου Πατέρα. Θα κλείσουμε την εκπομπή με τα λόγια του συγχρόνου Αγίου, του Αγίου Ευμενίου Σαριδάκη, που η ζωή του ήταν εφαρμογή του Ιερού Ευαγγελίου. Άνθρωπος πράος και ταπεινός, πάντα είναι χαρούμενος και δεν έχει δυσκολίες. Όλοι του φαίνονται καλοί, να βάλουμε τον εαυτό μας κάτω από όλα τα κτίσματα του Θεού, όπως λένε και οι Άγιοι Πατέρες. Εδώ, αγαπητοί αδελφοί, συνεπληρώθη ο χρόνος της εκπομπής. Να ευχαριστήσουμε τον Θεό που μας αξίωσε να φτάσουμε στο τέλος και να περιμένουμε την επικοινωνία μας την ερχομένη εβδομάδα, την ιδίαν ημέραν και ώραν. Ο Θεός μαζί μας χαίρεται εν Κυρίω.

0: Ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουλίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο παρουσιάζει την προσωπική του μαρτυρία από την εισβολή του 1974 στην Κύπρο. «Η αμαρτία παραλύει την ψυχή», διδάσκει ο μακαριστός γέροντας πατήρ Θεόφιλος. «Γιατί υπάρχει ο πόνος?» Μια απάντηση επιχειρεί να δώσει η στήλη, πάθη και αρετές. Η άποψή μας για θέματα της επικαιρότητας. Τοπικά εκκλησιαστικά νέα παρουσιάζουν οι Μητροπολίτες που συμμετείχαν στην εκπομπή Τηλεφημερίδα της 4Ε. Αφιέρωμα ευγνωμοσύνης στον Λεοντόκαρδο Μητροπολίτη Ικονίου, κυρό Θεόληπτο, και πολλά ακόμη επίκαιρα και επικοδομητικά. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, γιατί ο Λόγος του Θεού δροσίζει την ψυχή μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail περιοδικό-παπάκι-αγιαλιδία.com.

ραδιοφωνικό σταθμό Σλιδία. Μαθητεύουμε στο σχολείο της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, γιατί γνωρίζοντας την παράδοσή μας, γνωρίζουμε καλύτερα την πατρίδα μας.

θρυλικό τραγουδάκι. Ένας ιδιόρυθμος αντικριστός θεσσαλικός χορός. Ένα συγκαθιστό, όπως το λένε, έκανε την έναρξη της σημερινής μας εκπομπής. Όμως συγκαθιστά χορεύουν και στη Θράκη. Απλά τα χορεύουν αλλιώς.

Και από εδώ, από την πόλη, σας αποχαιρετούμε για σήμερα με ένα χασάπικο ταταβλιανό, ηχογραφημένο στη Νέα Υόρκη το 1926 από την ορχήστρα του Λουκά Καβαδία. Για λάτρεις ενός ήχου ανεπανάληπτου. Από μας, γεια και χαρά σας.

μας φτάνει η ζέστη, αγαπητοί μας φίλοι, έχουμε και τον καταιγισμό των διαφημίσεων. Από τις αφίσες στους τοίχους μέχρι τα πιστικά κανάλια, όλοι νοιάζονται για να κάνουμε εμείς διακοπές αλυσμόνητες. Διαλέγουν πριν από μας για μας τοπούς παραθερισμού και ξενοδοχεία, γυαλιά ηλίου και αντιλιακά. Όλα μοναδικά για αξέχαστες διακοπές. Δεν αντέχουμε την πρόκληση και μπαίνουμε στο διαφημιστικό παιχνίδι των αλυσμόνητων διακοπών. Ξεδιπλώνουμε για σας τη δική μας πρόταση. Λέμε ναι στο κολύμπι και στο ψάρεμα, στους περιπάτους και στις συντροφιές. Αλλά μη φύγετε αν δεν πάρετε μαζί σας ένα βιβλίο. Δεν εννοούμε το οποιοδήποτε, που το ξεφυλίζουμε με ένα φλιτζάνι καφέ στο χέρι και αβάσταχτα χασμουριτά, αλλά εκείνο που δύσκολο να διαβαστεί στο συνοστισμό της βιωτικής μέρημνας. Γιατί το καλό βιβλίο θέλει ησυχία. Καθισμένοι στα κροθαλάσσι, την ώρα που θεαματικά αποχωρεί ο ήλιος, με τα πελαγίσια μυρωδικά και εκείνα των πεύκων να μας χτυπούν στα ρουθούνια, το πνευματικό βιβλίο θα μας οδηγήσει σιγά σιγά σε ένα στοχασμό. Ακριβό και αλυσμόνητο είδος. Ένας άλλος εαυτός, στριμωγμένος και μπερδεμένος κάτω από το στήθος μας, θα διεκδικήσει μια ανάσα. Ερωτήματα χίλια, σαν τα ζουζούνια που θα βομβούν στα αυτιά μας, θα βρουν την ευκαιρία να ανεβούν στην επιφάνεια. Θα μας κυκλώσουν. Προς τα πού πορευόμαστε αλήθεια? Έχουμε στόχους στη ζωή μας που να αξίζουν? Οι σχέσεις μας με τους άλλους, χλιαρές ή ολόκαρδες?

θα θέλαμε να τολμήσουμε μια πιο συγκεκριμένη πρόταση. Να διαλέξουμε για τις διακοπές ένα από τα 4 Ευαγγέλια, καθώς μας περιβάλλει η άφωνη βίβλος της θεϊκής δημιουργίας, να ανοίξουμε τα αυτιά μας στο Λόγο του Θεού. Λάλη Κύριε, ο δούλος σου ακούει. Γρήγορα θα περάσουμε από τα ορόμενα σε εκείνα που συνοθούνται στο χώρο της ταλέπορης καρδιάς μας. Με το Ευαγγέλιο στο χέρι θα την ξεσκεπάσουμε καταπληγωμένη μπρος στο φιλάνθρωπο βλέμμα του Ιησού. Θα του δείξουμε το αδιέξοδό μας, τη δυσκολία μας να συνυπάρχουμε με τους άλλους. Θα μας ακούσει, θα τον ακούσουμε. Και αν αυτό γίνει, θα έχουμε κάνει τις καλύτερες διακοπές της ζωής μας. Θα επιστρέψουμε στην πόλη ένας λιοκαμένος αλλά και ανανεωμένος άνθρωπος, αποφασισμένος να παλέψει τις συνευχές και τις ψύχρες του φθινοπόρου. Εμπρός λοιπόν, οι διακοπές είναι μπροστά μας. Καλό καλοκαίρι!

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου. Οι μοναχές σε ανέχεια. Τα δύστινα αυτά χρόνια η αδερφότητα του Ευαγγελισμού μαστίζεται από την ανέχεια και οι μοναχές αναγκάζονται να εργαστούν σκληρά ακόμα και στα γύρω νησιά για να διασφαλίσουν τα προστοζήν. Μολονότι η μοναδική τους στροφή είναι λίγο ψωμί από καλαμποκάλευρο και μερικά αλάδωτα χόρτα, δεν διστάζουν να ευεργετούν και άλλους δεινοπαθούντες αδερφούς από το υστέρημά τους. Από την πείνα και τις κακουχίες αρρωσταίνουν και πεθαίνουν 2-3 αδερφές, ανάμεσά τους και η μικρότερη αδερφή του Αγίου, μοναχή Μαγδαληνή. Ο Άγιος Γέροντας παρακαλεί θερμά τον Κύριο για τις πνευματικές του θυγατέρες και με πίστη αναθέτει τη φροντίδα τους στην Παναγία. Ένα πρωινό μια γνωστή των μοναχών κατεβαίνει στο μοναστήρι και διηγείται στις αδερφές ότι τη νύχτα συνάντησε μία ψηλή μαυροντημένη γυναίκα με μαντίλι στο κεφάλι που προχωρούσε πολύ βιαστικά. Όταν ρώτησε την άγνωστη πού πηγαίνει, εκείνη της αποκρίθηκε: «Με έστειλε ο πατήρ Αμφιλόχιος να πάω στις κόρες του». Αδιαμφισβήτητα επρόκειτο για εμφάνιση της Παναγίας, προκειμένου να κάνει φανερό στις μοναχές ότι είχε αναλάβει την προστασία τους. Στη συνέχεια βλέπουν την επέμβαση του Θεού με απτό τρόπο, όταν αναπάντεχα η θυρωρός βρίσκει έξω από την πόρτα της Μονής ένα τσουβάλι σιτάρι, πολύτιμο είδος εκείνη την εποχή. «Και άλλη ευλογία θα μας στείλει η Παναγία και ο Χριστός», προλέγει ο Άγιος. Όντως, το βράδυ βρέθηκαν στο ίδιο σημείο χαρτοκιβώτια γεμάτα μπισκότα και κονσέρβες. Κατά την δυσχερή αυτή περίοδο της κατοχής, ένας ηλικιωμένος έρχεται στη Μονή και ζητά ψωμί. Ο Άγιος τότε δίνει την εντολή να δώσουν το δικό του μερίδιο. Η γερόντισσα τον λυπάται και του λέει: «Γέροντα, εσείς λόγω ασθενείας δεν μπορείτε να φάτε ψωμί από καλαμπόκι». «Θα κάνεις αυτό που σου λέω», απαντά αποφασιστικά. Ύστερα όμως από λίγες ώρες ο ηλικιωμένος φεύγει από τη ζωή αυτή και όταν το μαθαίνει ο Όσιος, λέει στις αδερφές: «Βλέπετε τι βάρος θα είχαμε στη συνείδησή μας εάν δεν δίναμε το ψωμί στον άνθρωπο, τι θα παθαίναμε». Ο Άγιος Αμφιλόχιος πονά κατάβαθα για τη δυστυχία που επικρατεί. Ένα πρωινό, μαζί με τον πνευματικό του Υιό ο πατέρα Παύλο, κατευθύνεται προς την Παναγία τη Διασώζουσα για να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία. Αντικρίζουν όμως ένα λυπηρό θέαμα. Ένας πεινασμένος συμπατριώτης τους κοίταται ετοιμοθάνατος στην πόρτα του ναού. Όσιος συγκλονίζεται και λέει στον πατέρα Παύλο: «Και η ζωή είναι μυστήριο. Καλύτερα να του δώσουμε το πρόσφορο, μήπως συνέλθει και ας μη λειτουργήσουμε». Δυστυχώς ο εξαντλημένος συνάνθρωπός τους δεν είναι σε θέση ούτε βρεγμένο να καταπιεί το πρόσφορο. Μόνο το ασπάζεται και ξεψυχά. Το τραγικό αυτό συμβάν προκαλεί οδύνη στην ψυχή του. Η προσευχή του έμπονη απευθύνεται προς το Θεό Πατέρα για τη λύτρωση του λαού από τα δεινά του πολέμου.

Εμπιστοσύνη στη Θεία Πρόνοια. Η πίστη του Αγίου στη Θεία Πρόνοια έχει στέρεες βάσεις. Γι' αυτό με εμπιστοσύνη αντιμετωπίζει την ικτρή κατάσταση και με αισιοδοξία ατενίζει το μέλλον, όπως αποδεικνύεται από τα κάτωθη περιστατικά. Όταν μοίραζαν αλεύρι στους κατοίκους του νησιού, η Μαριγό Βέστη, πνευματικοπαίδη του Αγίου και μετέπειτα αρσενία μοναχή, διασφάλισε για την μονή του Ευαγγελισμού ένα τσουβάλι αλεύρι. Μόλις το πληροφορήθηκε ο Άγιος, διέταξε να επιστραφεί λέγοντας: «Δεν έχουμε δικαίωμα να το στερούμε από τους άλλους. Έχει για μας ο Θεός». Άλλοτε πάλι κάποιος πλούσιος του πρόσφερε ένα σεβαστό ποσό σε λίρες για τις μοναχές που κινδύνευαν από την πείνα. Ο Άγιος όμως αρνήθηκε να το παραλάβει. «Αδερφέ μου», είπε, «τις λίρες μου τις προσφέρεις μπροστά στη λάρνακα του οσίου, του οποίου οι μοναχοί παίνονται. Άφησέ τες στο μοναστήρι του και ο αγαθός Θεός έχει και για τις μοναχές του Ευαγγελισμού». Οι μοναχές στέλνουν την αδερφή Αντωνία να δουλέψει ως εργάτρια στη συγκομιδή των ελιών στη Σάμο και φέρνει στο μοναστήρι αντί χρημάτων ελιές και λάδι. Καθώς ο Άγιος τα διαθέτει όλα στους φτωχούς, μία αδερφή εκφράζει το παράπονο: «Γέροντα, αφήστε και για μας λίγο λάδι, να μην πεθάνουμε από την πείνα». «Αδερφοί μου, εμείς σας πεθάνουμε, οι άνθρωποι να ζήσουν. Έχει ο Θεός και για μας», απαντά ο γέροντας. Συνέβη κάποτε οι μοναχές να δειλιάσουν εμπρός τις δυσκολίες. Ο Άγιος τότε τις εμψύχωσε με τα ενθαρρυντικά και προφητικά του λόγια: «Αδερφές μου, μην αποκάμετε. Δεν σας σύναξα εγώ εδώ, αλλά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Έχετε υπομονή και θα δείτε όλα θα τα οικονομήσει για το συμφέρον το δικό μας και του λαού της Δωδεκανήσου. Δεν θα περάσουν πολλά χρόνια και το ράσο του Ευαγγελισμού θα ανεμίζει μέσα στη Ρόδο. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε εκεί. Η Ρόδη είναι πολύ βασανισμένη. Από τη μια μεριά οι Τούρκοι και από την άλλη οι Φράγκοι έπαιξαν πολύ κακό παιχνίδι εις βάρος των Ορθόδοξων αδερφών μας».

το ίδρυμα της Ρόδου. Μετά την απελευθέρωση στη Ρόδο. Η περιπόθητη ώρα της ελευθερίας έρχεται για τα σκλαβωμένα επί αιώνες δωδεκάνησα. Τον Μάρτιο του 1947 παραδίδονται στην Ελλάδα και σε ένα χρόνο γίνεται η επίσημη

των Ελλήνων και αρνούνται να πλησιάσουν το νέο προσωπικό του Ιδρύματος. Ζητά τότε τη βοήθεια του Μητροπολίτη Ρόδου Τιμοθέου, των ιατρών Νικολάου και Λαζάρου Τηλιακού και του παιδιάτρου Γεωργίου Περδικάκη για να βρεθούν ορθόδοξες μοναχές να αναλάβουν τα ορφανά. Εκείνοι του υποδεικνύουν την αδερφότητα της Μονής του Ευαγγελισμού ως την πλέον κατάλληλη. Τον Ιούνιο λοιπόν του 1947 ο Άγιος Αμφιλόχιος προσκαλείται από τη στρατιωτική διοίκηση να μεταβεί στη Ρόδο. Όταν φτάνει στο διοικητήριο και βλέπει στο θρόνο του διοικητή έναν Έλληνα αξιωματούχο, συγκινείται και στρέφεται προς το παράθυρο για να ατενίσει τη θάλασσα. Ο αντινάβαρχος απορριμμένος το ρωτά να μάθει γιατί κοιτάζει έξω και ο Όσιος του απαντά: «Όταν ήρθε στο διοικητήριο για να υπογράψει ο Ιταλός διοικητής Ντεβέκη την εξορία μου, μου είπε θυμωμένος: «Βλέπεις το νερό της θάλασσας? Αν πάυσει η θάλασσα να είναι γαλάζια και γίνει κόκκινη, τότε μόνο τα δωδεκάνησα θα περιέλθουν στους Έλληνες. Και αφού αυτό δεν πρόκειται να γίνει, κατάλαβε το, Έλληνας διοικητής δεν θα καθίσει σε αυτήν τη θέση, ούτε θα κυματίσει σημαία ελληνική. Τώρα όμως βλέπω από το ίδιο παράθυρο ότι η θάλασσα δεν είναι κόκκινη, είναι γαλανή και η δωδεκάνησος ελληνική». Ο αντινάβρεχος Ιωαννίδης παρακαλεί τον Όσιο να διαθέσει ένα κλιμάκιο αδερφών για να παραλάβει το βρεφοκομείο από το οποίο ήδη είχαν αποχωρήσει οι Ιταλίδες μοναχές. Παρότι Όσιος πάντα ρίπτει το κέντρο βάρους του μονήρους βίου στην άσκηση και την εν γέννη πνευματική τροφοδοσία των μοναχών, όταν πληροφορείται την αξιολείπητη κατάσταση των βρεφών που κάθε μέρα πεθαίνουν, πείθεται ότι είναι επίγουσα εθνική ανάγκη να επιστρατευθούν οι μοναχές σε αυτό το κοινωνικό έργο. Κατόπιν πολλής προσευχής και περίσκεψης, στέλνει ο Άγιος μία ομάδα αδερφών που διαθέτουν τα ανάλογα προσόντα με επικεφαλής την γερόντισσα Ευστοχία για να οργανώσουν το ορφανοτροφείο. Όταν φτάνουν στη Ρόδο, βρίσκουν το ίδρυμα σε χαόδη κατάσταση. Τα παιδιά γεμάτα ψήρα και ψώρα, σωματικά εξασθενημένα και ψυχικά αναστατωμένα. Εργάζονται με αυτοθυσιακή αγάπη και αφοσίωση για την καθαριότητα, το ρουχισμό, τη διατροφή τους κάτω από δυσμενείς συνθήκες. Επειδή το ίδρυμα δεν έχει πόρους, προκειμένου να εξοικονομήσουν τα αναγκαία, οργανώνουν εργαστήρια ραπτικής, κεντικής και πλεκτικής. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά μαθαίνουν τέχνες που είναι απαραίτητα εφόδια για τη ζωή τους. Με τις περιποιήσεις και τη στοργή τους κατορθώνουν να δυναμώσουν το σώμα των παιδιών και να ζεστάνουν τις καρδιές τους. Έτσι, με τις επίπονες προσπάθειες των μοναχών, το ορφανοτροφείο με τμήματα βρεφοκομείου, νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου ανάγεται σε πρότυπο. Γι' αυτό και τιμάται με βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών κατά το έτος 1952. Επίσης, βραβεύεται η αξιόλογη καλλιτεχνική επίδοση του εργαστηρίου κεντητικής από πανελλήνιο διαγωνισμό κεντήματος.

Λόστοργα αισθήματα για τα παιδιά. Για το λόγο αυτό τα επισκέπτεται συχνά όσο οι περιστάσεις το επιτρέπουν. Η σεβάσμια μορφή του εκπέμπει την ικανοποίησή του καθώς τα πλησιάζει. Με ταπείνωση κατεβαίνει στο επίπεδο της ανάπτυξής τους και με απλότητα επιδιώκει να δημιουργεί ευχάριστη ατμόσφαιρα για αυτά. Η ακτινοβόλος όψη του χύνει βάλσαμο χαράς και γλυκύτητας στις τραυματισμένες ψυχές τους. Με πραότητα αντιμετωπίζει τις παιδικές αταξίες. «Ευλογημένες, θέλετε το παιδί να έχει το μυαλό των μεγάλων», συμβουλεύει τις αδερφές. Όταν όμως τα εξομολογεί και τα νουθετεί, τα προσεγγίζει με σοβαρότητα ως υπεύθυνες προσωπικότητες. Ο Άγιος θεωρεί ότι η προσφορά των αδερφών στα ορφανά είναι θεάρεστο έργο προσφοράς προς τον ίδιο τον Κύριο και τις προτρέπει. Ας προσέξουμε, ό,τι κι αν κάνουμε, μα και στο ελάχιστο παιδάκι, το κάνουμε σε εκείνον. Σου δίνω μία εντολή ως συμβουλή. Να προσέχεις περισσότερο τα παιδιά. Μην πληγώνεις κανένα. Μέσα τους κατοικεί το Πνεύμα του Θεού. Πολλές φορές αυτά που σου λέγουν τους τα λέει ο άγγελός τους. Βλέπεις, ο Χριστός ποτέ δεν αγκάλιασε τη μητέρα του. Τα παιδιά όμως τα πήρε στην αγκαλιά του και τα ευλόγησε. Τις βοηθά με τις συμβουλές του να συναισθανθούν βαθύτερα τις ψυχικές ανάγκες των παιδιών και να συνειδητοποιήσουν την ευθύνη που απορρέει από το ρόλο τους. Όσο μπορείς να δίνεις αγάπη, είσαι υποχρεωμένη γι' αυτό. Ζητάει το ορφανό πατέρα να βρει, δεν έχει πατέρα. Ζητάει μάνα, δεν έχει μάνα. Ζητάει αδερφή, δεν έχει αδερφή. Γι' αυτό ζητάει αγάπη πραγματική. Εσύ πρέπει να αντικαταστήσεις όλα τα αγαπητά πρόσωπα του ορφανού. Η σκέψη και η καρδιά του Αγίου νοσταλγικά βρίσκεται κοντά στα παιδιά του, ακόμα και όταν σωματικά είναι μακριά τους. Δεν πάβει να τα συνοδεύει με τις προσευχές του και να τα ενισχύει με τα πατρικά του λόγια, αποστέλλοντας γράμματα πλήρη αναπτερωτικών ουθεσιών και εγκάρδιων ευχών.

Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ιγαπημένου Πάτμου.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

0: Αγαπητοί τηλεθεατές, καλώς ήρθατε στην όμορφη ζωή. Σήμερα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο της 4Ε την κυρία Ελένη Γρομπανοπούλου. Είναι υποψήφια διδάκτορα του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και μαζί θα μιλήσουμε για τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είναι χαρά μας που σας έχουμε σήμερα μαζί μας εδώ στο στούντιο της 4Ε. Έχετε εξειδικευτεί πάνω στις ευάλωτες ομάδες, όπως είναι οι φυλακισμένοι, όπως είναι οι Ρωμά, οι άστεγοι. Και είναι πολύ σημαντική σήμερα η συμβολή σας εδώ στην εκπομπή να μας ενημερώσετε για αυτές τις ομάδες και πώς θα γίνει ομαλή η επανένταξη στην κοινωνία. Σας ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που είμαι κοντά σας και θα συζητήσουμε αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα θέματα που αφορούν τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.
0: Εσείς συνεργάζεστε χρόνια με τις φυλακές Διαβατών και τις αγροτικές φυλακές της Κασάνδρας. Πείτε μας πώς ξεκίνησε όλη αυτή η συνεργασία με τις φυλακές. Κάποια έτσι βιογραφικά στοιχεία που βοήθησαν.
1: Το 2015 βρέθηκα για πρώτη φορά στο χώρο των φυλακών μέσα από ένα πολύ ενδιαφέρον μεταπτυχιακό που παρακολούθησα στην Φλόρινα, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, δημιουργική γραφή. Η δημιουργική γραφή εδώ και αρκετά χρόνια, 12 συμπληρώνει φέτος, που έχει μπει μέσα στις φυλακές. Κάνει μαθήματα εθελοντικά στις φυλακές των Διαβατών και σε άλλες φυλακές, και στον Κορυδαλό έχει μπει και στις φυλακές της Νιγρίτας, όπως και στις αγροτικές φυλακές στην Κασάνδρα. Και βρέθηκα το 2015 να παρακολουθώ κι εγώ το πρώτο μάθημα που έκανε κάποιος συνάδελφος, κάποιος φοιτητής μου την περίοδο εκείνη.
0: Άρα λοιπόν στα πλαίσια εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι το θέμα μας, συνεργαστήκατε με τις φυλακές.
1: Ναι, η δημιουργική γραφή κάθε εβδομάδα εθελοντικά συμμετέχει και κάνει δημιουργική γραφή στους έγκλειστους μαθητές. Να σας πω σε αυτό το σημείο ότι μέσα στις φυλακές λειτουργούν σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, τα λεγόμενα ΣΔΕ που ξέρουν οι περισσότεροι. Οπότε σε ένα σχολείο δεύτερης ευκαιρίας έρχονται οι έγκλειστοι και παρακολουθούν τα μαθήματα, τα υποχρεωτικά που έχουν, αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα, όπως είναι η δημιουργική γραφή, όπως είναι θέατρο, εικαστικά και άλλα μαθήματα, που είναι σε εθελοντική βάση. Εμείς κάνουμε στους μαθητές μας δημιουργική γραφή.
0: Οι φυλακισμένοι πώς το δέχτηκαν αυτά τα μαθήματα? Με χαρά συμμετέχουν? Συμμετέχει μεγάλος αριθμός, μικρός?
1: Συμμετέχουν αρκετοί, δηλαδή έχουμε πάντοτε μια ομάδα που είναι τουλάχιστον 15 άτομα. Συμμετέχουν με χαρά, γιατί μέσα από τη γραφή εκφράζουν τα συναισθήματά τους, εκφράζουν τις σκέψεις τους, τους φόβους τους. Και αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο είναι ότι κάθε τέλος της σχολικής χρονιάς βγάζουμε ένα βιβλίο, όπου μέσα σε αυτό το βιβλίο υπάρχουν όλα αυτά που έχουν γράψει όλη τη χρονιά. Οπότε βλέπουν και οι ίδιοι το όνομά τους γραμμένο σαν να είναι ένας συγγραφέας, γιατί είναι η συγγραφής του βιβλίου.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που μας λέτε. Άρα δηλαδή από τις εμπειρίες των φυλακισμένων εκδίδεται τα βιβλία.
1: Τα οποία να σας πω ότι δεν τα διορθώνουμε ιδιαίτερα. Δηλαδή βάζουμε αυτά τα οποία γράφουν. Θα διορθώσουμε συντακτικά, γραμματικά λάθη. Η επιμέλεια δηλαδή είναι περισσότερο στο συντακτικό κομμάτι και στο γραμματικό. Πραγματικά εξομολογούνται, θα έλεγα, πάνω στο χαρτί αυτά που τους βασανίζουν.
0: Α, είναι πολύ ωραίο αυτό.
1: Ναι, είναι ένας τρόπος, μια γέφυρα θα έλεγα επικοινωνίας των έγκλειστων μαθητών μας, ώστε να μιλήσουν με την κοινωνία. Και το χαίρονται αυτό το πράγμα, περιμένουν δηλαδή την ημέρα που κάνουμε τη δημιουργική γραφή, ώστε να μπορέσουν να γράψουν αυτά που νιώθουν. Βέβαια τους δίνουμε και εμείς κίνητρο. Τους δίνουμε δηλαδή κίνητρο στο να γράψουν ένα πεζό κείμενο, τους δίνουμε τη δομή, τους εξηγούμε κάποια πράγματα. Δεν περιμένουμε βέβαια να δημιουργηθεί η λογοτεχνία έτσι όπως μπορεί να τη σκεφτεί κάποιος ή να την έχει στο μυαλό του, αλλά εμείς αυτό το οποίο κάνουμε περισσότερο θέλουμε να έχει μια θεραπευτική αξία για τον κάθε μαθητή μέσα στην τάξη.
0: Αυτό δηλαδή που βγάζουν τα συναισθήματά τους στο χαρτί, τα βιώματά τους, τους θεραπεύει, έτσι.
1: Βέβαια τους θεραπεύει. Τους αρέσει να γράφουν για τη ζωή τους μέσα στο κελί, να γράφουν για τον τρόπο που φτάσανε, οδηγήθηκαν μέσα στον εγκλισμό. Τους αρέσει να βγάζουν αυτόν τον πόνο που νιώθουν, είτε για την οικογένειά τους, για τα παιδιά τους. Τους θεραπεύει πραγματικά.
0: Και βρίσκεται λύσεις μετά στη ζωή τους.
1: Δεν ξέρω αν αυτό τους βοηθάει στην επανένταξή τους. Αυτό είναι και ένα δικό μου ερώτημα. Είναι ένα στοίχημα δηλαδή και για μένα. Και αποτελεί έτσι έναν ερευνητικό στόχο στις δικές μου τουλάχιστον ερευνητικές αναζητήσεις. Ότι αν πραγματικά η δημιουργική γραφή θα τους βοηθήσει στην επανένταξή τους στην κοινωνική.
0: Η συμπεριφορά μεταξύ τους πώς είναι και απέναντί σας. Να πιάσουμε λίγο αυτό το κομμάτι της ζωής μέσα στη φυλακή και σιγά σιγά να δούμε πώς αλλάζει μέρα με τη μέρα ένας φυλακισμένος μέσα από αυτά τα επιμορφωτικά προγράμματα.
1: Σωστά. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραία ερώτηση αυτή που λέτε. Μεταξύ τους είναι φίλοι, θα έλεγα. Είναι. Αναγκαστικά είναι φίλοι. Γιατί καμιά φορά μέσα σε μια σύμβαση τέτοια που ζουν, πρέπει να αντέξουν. Δεν γίνεται διαφορετικά. Απέναντί μας είναι εξαιρετικοί. Ξεχνάμε ότι είμαστε στη φυλακή, ξεχνάμε ότι έχουμε απέναντί μας έναν άνθρωπο που έχει κάνει διάφορες παραβατικές πράξεις. Οπότε για μας είναι ο μαθητής που πρέπει να του μεταδώσουμε τη γνώση που έχουμε και να τον βοηθήσουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση της δημιουργικής γραφής να παράξει ένα κείμενο. Οι ίδιοι τους είναι πολύ ευγενικοί μαζί μας.
0: Μάλιστα.
1: Και οι μεταξύ τους σχέσεις, έτσι όπως φαίνεται τουλάχιστον, είναι καλή. Τώρα μέσα στο κελί δεν γνωρίζω πώς μπορεί να είναι, τι ανταγωνισμός μπορεί να υπάρχει τη σχέση μεταξύ τους.
0: Όλο αυτό το βλέπουν σαν, σαν μια ελπίδα, ένα φως μέσα σε αυτή τη μαυρίλα.
1: Το βλέπουν έτσι, σαν ένα φως. Γιατί πραγματικά όταν έχουμε διακοπές, είτε για τα Χριστούγεννα είτε για το Πάσχα, στεναχωριούνται. Ή όταν έχουμε το καλοκαίρι τις διακοπές που φεύγουν. Γιατί στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας πρέπει να πούμε ότι παρακολουθούν δύο κύκλους. Είναι ο πρώτος ο κύκλος, ο οποίος.
0: Ναι, μιλήστε μας για το πρόγραμμα όλο αυτό.
1: Οπότε όταν τελειώνουν το καλοκαίρι, λίγο εκεί στεναχωριούνται. Στεναχωριόμαστε κι εμείς βέβαια. Που τους αφήνουμε.
0: Άρα δένεστε συναισθηματικά.
1: Ναι. Αναγκαστικά δεν δένεσαι συναισθηματικά, μοιράζεσαι πράγματα.
0: Και τον πόνο τους.
1: Και τον πόνο τους και την ελπίδα τους και τους φόβους τους. Οπότε την επόμενη χρονιά που θα έρθουν οι ίδιοι μαθητές, εκτός αν έχουν αποφυλακιστεί, εάν αποφυλακιστούν, μπορούν να συνεχίσουν το σχολείο τους έξω. Σε ένα σχολείο δεύτερης ευκαιρίας που λειτουργεί στην πόλη που μένουν ή στην πόλη που θα πάνε.
0: Μάλιστα, η πολιτεία δηλαδή είναι δίπλα στους φυλακισμένους, βοηθάει.
1: Θα πω ότι το χαρτί το οποίο παίρνουν από το σχολείο δεν τους στιγματίζει. Δεν γράφει ότι το απολυτήριο, γιατί είναι απολυτήριο γυμνασίου αυτό που παίρνουν από τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Δεν γράφει επάνω ότι το πήρανε από τις φυλακές, από το σχολείο των φυλακών.
0: Μάλιστα.
1: Γράφει τρίτος δε Θεσσαλονίκης. Όπως είναι εδώ στα διαβατά. Τώρα, εάν η πολιτεία είναι δίπλα τους, έχω τις αμφιβολίες μου. Γιατί χρειάζονται αρκετά έργα υποδομής για να μπορέσεις να στηρίξεις έναν αποφυλακισμένο.
0: Μάλιστα. Μέσα στις φυλακές τώρα, οι υπάλληλοι, το προσωπικό είναι έτσι καταρτισμένο ώστε να αντιμετωπίσουν και να διαχειρίζονται έτσι καταστάσεις, προβλήματα που προκύπτουν από τον ιδρυματισμό των ανθρώπων αυτών.
1: Γίνονται κάποια σεμινάρια, φαντάζομαι, στους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, για να μπορέσουν και να συμπεριφερθούν όπως αρμόζει. Δεν ξέρω αν γίνονται πολύ συχνά. Ξέρω πάντως ότι γίνονται κάποια σεμινάρια με πρωτοβουλία μέσα πάλι από το σχολείο, όπου απευθύνονται στους σοφρονιστικούς. Δηλαδή και εμείς κάποια στιγμή είχαμε θέσει σαν θέμα να κάνουμε δημιουργική γραφή στους σοφρονιστικούς. Και οι ίδιοι τους να έρθουν να δούνε, να εκπαιδευτούν, να δούνε πώς νιώθει αυτός που γράφει μέσα στη φυλακή. Πώς νιώθει εκεί μέσα, γιατί και αυτός ιδρυματοποιείται και ο ίδιος ο σοφρονιστικός υπάλληλος δεν είναι μόνο έγκλειστος που ιδρυματοποιείται. Οπότε νομίζω ότι χρειάζονται τέτοια προγράμματα για να μπορούν και οι ίδιοι σοφρονιστικοί να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτό το δύσκολο έργο που έχουν.
0: Άρα κατά κάποιο τρόπο υπάρχουν κάποιοι κανόνες συμπεριφοράς και για εσάς και για τους υπαλλήλους και για τους ίδιους.
1: Σαφέστατα και για εμάς τους εκπαιδευτές μέσα στο σχολείο υπάρχουν κανόνες. Οι οποίοι κανόνες ξεκινάνε ακόμα και από τον ντύσιμο, το πώς θα πας μέσα στο χώρο του σχολείου. Δεν μπορείς να πας με ένα φόρεμα το οποίο θα είναι πολύ ανοιχτό. Δεν θα πας, η αφίσα δηλαδή πρέπει να είναι λίγο σεμνή, τέλος πάντων μέσα εισαγωγικά.
0: Και ούτως ή άλλως όλους τους χώρους, όπως σε κάθε χώρο.
1: Πόσο μάλλον σε ένα τέτοιο σχολείο, ναι. Που έχουν πολύ μεγάλο θέμα οι άντρες με την επαφή της γυναίκας. Δεν έχουν επαφές, μάλιστα. Οπότε όταν έρχεται η εκπαιδεύτρια σε επαφή με τον μαθητή, πρέπει λίγο να προσέξει κάποια πράγματα. Όπως επίσης δεν πρέπει να μοιραζόμαστε πράγματα με τους μαθητές μας. Δεν μπορούν να μου δώσουν ή να τους δώσω πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί υπάρχει μετά μια άλλη οικειότητα και χάνεται η θέση ή χάνονται τα όρια
0: του εκπαιδευτικού με του μαθητή,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι. Όπως επίσης και οι ίδιοι έχουν κάποιους κανόνες το πώς θα συμπεριφερθούν μέσα στο σχολείο.
0: Μάλιστα. Τώρα, εσείς αυτό που καταλαβαίνετε σε όλα αυτά τα χρόνια, υπάρχει έτσι δυνατότητα να επαναταχθούν ξανά μέσα στην κοινωνία?
1: Κάποιοι...
0: Είναι πολύ δύσκολο αυτό, τα λέμε στη θεωρία, στην πράξη τι γίνεται?
1: Στην πράξη λίγο η θεωρία μας δεν μας επιβεβαιώνει. Αρκετά παιδιά δυστυχώς όταν βγαίνουν στην κοινωνία, όταν αποφυλακίζονται, έχουμε δει πολλές φορές να ξαναγυρνάνε στο χώρο της φυλακής. Και θα σας πω γιατί, από δικές τους μαρτυρίες θα σας πω. Θεωρούν ότι είναι το σπίτι τους, ότι εκεί τους αποδέχονται. Σκεφτείτε τώρα έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κλεισμένος 3 και 4 χρόνια μέσα στη φυλακή, δεν βάζω για περισσότερο, και κάποια στιγμή βγαίνει έξω, έχει χάσει την οικογένειά του κατά κάποιο τρόπο, έχει χάσει τους φίλους του, την επαφή με την καθημερινότητα. Οπότε είναι καλεσμένος τώρα να βγει έξω και να είναι σαν να μην έγινε τίποτε στα 4 χρόνια αυτά. Δεν έχει δουλειά, δεν είναι εύκολο για έναν αποφυλακισμένο να βρει δουλειά. Υπάρχουν αρκετές δουλειές που δεν μπορεί να τις κάνει μέσα από το νομικό πλαίσιο. Δεν μπορεί να δουλέψει κάποιος αποφυλακισμένος στο χώρο της εστίασης, στο χώρο της εκπαίδευσης, στο χώρο όπου υπάρχουν χρήματα. Άρα λοιπόν, πού θα δουλέψει? Πρέπει το κράτος να βρει τρόπους.
0: Πρέπει να μεριμνήσει, έτσι.
1: Βέβαια, πρέπει να μεριμνήσει. Έχω ακούσει και έχω δει πάρα πολλούς δήμους που έχουν κάνει προγράμματα για αποφυλακισμένους, όπως και ο ΑΕΔ έχει κάποια προγράμματα, που έρχονται μέσα στις φυλακές υπάλληλοι από τον ΟΑΕΔ και τους ενημερώνουν ότι όταν θα βγείτε μπορείτε να πάτε εκεί, να πάρετε κάποια χρήματα, τα οποία είναι πολύ ελάχιστα βέβαια, για τις πρώτες ανάγκες τους, και τους βοηθούν να βρουν μια δουλειά. Αυτό όμως είναι λίγο δύσκολο. Οπότε δεν ξέρω πραγματικά αν η κοινωνική επανένταξη γίνεται. Είναι ένα ερώτημα δικό και δικό μου.
0: Είμαστε σε ένα καλό επίπεδο, νομίζετε, για το μέλλον να φτάσουμε στα επιθυμητά αποτελέσματα?
1: Αυτό εξαρτάται λίγο και από εμάς τους πολίτες, το πώς δεχόμαστε αυτές τις ομάδες.
0: Πώς είναι, πώς τους δεχόμαστε εμείς οι πολίτες, η κοινωνία?
1: Δεν τους δεχόμαστε εύκολα. Ας έρθουμε λίγο στη θέση κάποιου που έχει μια επιχείρηση και είμαστε εμείς οι ίδιοι. Και έρχεται ο αποφυλακισμένος, θα τον παίρναμε στη δουλειά?
0: Υπάρχει το στίγμα,
1: Υπάρχει το στίγμα. Υπάρχει το στίγμα. Όπως και να έχει, δεν θα τον έχουμε εμπιστοσύνη. Έχει δημιουργηθεί μια πάρα πολύ ωραία ομάδα στη Θεσσαλονίκη, όπου παίρνει πρώην χρήστες και δουλεύουν, παίρνουν παλιά έπιπλα. Όποιος θέλει να αδειάσει το σπίτι του, παίρνουν τα έπιπλα, τα ξαναφτιάχνουν, τα αναπαλαιώνουν και δουλεύουν εκεί μέσα μόνο χρήστες, πρώην χρήστες και πρώην αποφυλακισμένοι.
0: Πάρα πολύ ωραίο αυτό.
1: Να μια βοήθεια για αυτούς τους ανθρώπους. Ή κάποιοι άλλοι που έχουν κάνει κάποιες ομάδες, όπως είναι η Κινσέπ, η ΑΜΚΕ, ανάλογα όπως λέγονται. Είχαμε κάποια στιγμή κάποιον πρώην αποφυλακισμένο, ο οποίος δημιούργησε μια τέτοια ομάδα στην Αθήνα, και δούλευαν, καθάριζαν μαγαζιά, σπίτια. Ήταν πάνω δηλαδή στην καθαριότητα. και πηγαίνανε μόνο πρώην αποφυλακισμένοι. Είναι ένας τρόπος κοινωνικής επανένταξης αυτός, εργασιακής θα έλεγα επανένταξης.
0: Μακάρι να υπάρχουν όλο και πιο πολλές τέτοιες εργασίες που να προσφέρουν οι άνθρωποι. Τελικά εσείς από την εμπειρία σας, αυτό που καταλαβαίνετε, οι φυλακές είναι σοφρονισμός ή τιμωρία?
1: Θα πω ότι είναι και τα δύο.
0: Και τα δύο.
1: Θα πω ότι είναι και τιμωρία και σοφρονισμός, και σοφρονισμός και τιμωρία. Υπάρχουν άτομα που έχουν μπει στη φυλακή, πάλι με μαρτυρίες δικές τους, αυτές επικαλούμε, που είπαν ότι μείναμε μέσα 8 μήνες και δεν πρόκειται να ξανάρθουμε. Ήταν ένας σοφρονισμός, θα έλεγα αυτός. Υπάρχουν όμως και άτομα που πραγματικά δεν σοφρονίζονται. Ίσως γιατί οι πεπιθήσεις μας πολλές φορές είναι πολύ έντονες.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό πρέπει και στους σοφρονιστικούς υπαλλήλους και σε εμάς τους εκπαιδευτές να γίνονται σεμινάρια το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε αυτά τα άτομα. Πώς πρέπει να έχουμε τα όρια μεταξύ μας. Πώς πρέπει να τους αγγίξουμε αυτούς τους ανθρώπους, συναισθηματικά και εκπαιδευτικά, για να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε. Δυστυχώς μέχρι και σήμερα η φυλακή είναι τιμωρητική. Από πάρα πολλούς θα ακούσουμε να λένε «Καλά έκανε και είναι μέσα στη φυλακή». Δεν θα πω όχι, έκανε μια παραβατική πράξη, θα μπει μέσα. Αλλά η δεύτερη ευκαιρία που είναι, δεν πρέπει να τη δώσουμε. Πρέπει να τη δώσουμε.
0: Τα συναισθήματά τους πώς είναι, τι σας λένε, τι βιώνουν όταν βγαίνουν, όταν αποφυλακίζονται? Εσείς έχετε επαφές με τα...
1: Με κάποιους έχω επαφές. Κάποιοι ναι, είναι οικογενειάρχες, μετανιώνουν για αυτό το οποίο έχουν κάνει, θέλουν να ξαναεπανέλθουν, να μην ξαναακολουθήσουν τη διαδρομή που είχαν, αυτή την τόσο δύσκολη που τους οδήγησε μέσα στη φυλακή, και πραγματικά οι άνθρωποι προσπαθούν. Έχω επαφές, μου λένε τα συναισθήματά τους, πόσο πολύ χαίρονται την ελευθερία τους. Η ελευθερία δεν υπάρχει. Είναι αξία η ελευθερία. Είναι αγαθό για τον κάθε άνθρωπο. Πραγματικά για τον κάθε άνθρωπο. Και όταν τη χάσει αυτή την ελευθερία, βλέπουμε και μέσα από τα κείμενά τους πόσο πολύ την αναζητούν. Πόσο πολύ τη θέλουν, την έχουν ανάγκη. Όταν όμως την έχεις δεδομένη ή όταν έχεις πολλά πράγματα δεδομένα, δεν τα εκτιμάς ίσως. Ίσως για αυτούς είναι τέλος πάντων μια ευκαιρία να αξιολογήσουν κάποια άλλα πράγματα στη ζωή τους.
0: Η πίστη τους βοηθάει, κυρία Γκροπανοπούλου?
1: Ναι, τους βοηθάει. Είναι ένα βοηθητικό μέσο και η πίστη. Μέσα στις φυλακές έχουμε και πολλούς αλλοδαπούς που δεν είναι όλοι χριστιανοί. Ναι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι αν δεν είσαι χριστιανός δεν είσαι πιστός. Αλλά από ό,τι βλέπω περισσότερο βοηθάει τους δικούς μας, τους Έλληνες, η πίστη. Από εκεί κρατιώνται. Για τις άλλες εθνικότητες ας μην μιλήσω, γιατί δεν θέλω να θίξω κάποιον
0: Βεβαίως,
1: ή κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά περισσότερο για την πίστη θα ακούσουμε πιο πολύ από τους Έλληνες.
0: Σίγουρα υπάρχουν και ψυχολόγοι που τους ενισχύουν, τους βοηθάουν, έτσι?
1: Υπάρχει ψυχολόγος στη φυλακή μέσα, όπου μπορούν όταν έχουν κάποια θέματα να ζητήσουν να μιλήσουν μαζί τους. Στο σχολείο φέτος ειδικά δεν είχαμε ψυχολόγο, που θα έπρεπε να είναι ο πρώτος που θα πρέπει να μπει μέσα στη φυλακή. Φέτος δεν υπήρχε ψυχολόγος, δυστυχώς.
0: Μετά, εφόσον αποφυλακιστούν και συνεχίσουν το σχολείο, μπορούν να συνεχίσουν? Έχετε έτσι κάποιες προσωπικές περιπτώσεις που μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας? Έχουν δώσει εξετάσεις?
1: Ναι, υπάρχουν. Και σε άλλες φυλακές έχουμε ακούσει έτσι παιδιά που δώσαν εξετάσεις και εντός της φυλακής και συνεχίσανε. Δεν καταφέρουν να τελειώσουν, δυστυχώς, γιατί είναι πολύ δύσκολο το να δεν έχουν κάποιον καθηγητή δίπλα τους που να τους βοηθάει στα μαθήματα. Να έχουν δηλαδή ενισχυτική στο κομμάτι αυτό. Όμως έχουμε ακούσει πολλά παιδιά τα οποία έχουν τελειώσει το γυμνάσιο, έχουν βγει έξω, έχουν μπει στο λύκειο. Περισσότεροι πηγαίνουν στο τεχνικό λύκειο και τελειώνουν. Όμως για αυτούς είναι πολύ σημαντικό που θα έχουν ένα χαρτί στα χέρια τους. Ένα χαρτί το οποίο θα λέει ότι τέλειωσαν το γυμνάσιο. Να μπορούν να μπουν στα προγράμματα που βγάζει ο Δήμος.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε έχουμε περιπτώσεις. Όχι πολλές, αλλά έχουμε περιπτώσεις.
0: Μανούλες μέσα στις φυλακές, έχετε έρθει σε επαφή, μιλάτε?
1: Ναι, πριν από χρόνια υπήρχαν και υπήρχε γυναικεία πτέρυγα στα Διαβατά. Mm-hmm. Εκεί γνώρισα εγώ γυναίκες, γιατί στις αγροτικές φυλακές έχει μόνο άνδρες. Τώρα στα Διαβατά υπάρχουν μόνο άνδρες. Τις πήρανε τις γυναίκες, τις πήγανε στη Θήβα νομίζω, στον Ελαιώνα. Λοιπόν, γνώρισα κοπέλες, έτσι. Ήταν πολύ συγκινητικό. Πραγματικά αυτές μιλούσαν μόνο για τα παιδιά τους. Δεν είχαν άλλο θέμα συζήτησης. Για τα παιδιά τους, πραγματικά τους λείπανε απίστευτα. Πολύ ωραία κείμενα και αυτές. Ευαίσθητες. Μετανιωμένες για αυτό που κάνανε. Να πω λιγάκι ότι οι μαθητές μας δεν έχουν βαριά ποινικά αδικήματα. Περισσότεροι είναι μέσα για ναρκωτικά, για διακίνηση προσφύγων, για κλοπές. Βέβαια υπάρχουν και κάποια άλλα περιστατικά που είναι με φόνους και με αυτά, αλλά εμείς τουλάχιστον σαν εκπαιδευτές δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να ρωτήσουμε ποτέ. Είναι απαγορευτικό για μας, να ένας από τους κανόνες μας, ότι δεν θα ρωτήσουμε ποτέ για ποιο λόγο είναι εκεί μέσα.
0: Σας ενδιαφέρει από εδώ και πέρα?
1: Ναι, γιατί μπορεί να κάποιος από τους εκπαιδευτές να επηρεαστεί από αυτό που έχει κάνει κάποιος.
0: Σωστά.
1: Ναι, οπότε δεν ρωτάμε. Αυτοί από μόνοι τους βέβαια μοιράζονται ό,τι θέλουν, όπως νιώθουν, και εμείς το σεβόμαστε αυτό. Τους ακούμε, γιατί εκεί είμαστε για να τους ακούμε, όχι για να τους κρίνουμε.
0: Κάτι που δεν το έχουν, τους λείπει αυτό, να έχουν κάποιον άνθρωπο να μιλήσουν, να συνομιλήσουν, να ακούσουν το πρόβλημά τους, έτσι.
1: Θα σας πω, έχω έναν μαθητή ο οποίος είναι από την Παλαιστίνη, είναι, έχει να μιλήσει με τους γονείς του πάνω από 6 μήνες, γιατί δεν έχει ούτε την οικονομική άνεση να αγοράζει κάρτες, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος επικοινωνίας, το καρτοτηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Μία κάρτα των 4 ευρώ είναι ίσα που θα πάρει στην Παλαιστίνη τηλέφωνο και ίσα που θα το κλείσει το τηλέφωνο. Οπότε έχει πολύ μεγάλη δυσκολία. Και όχι μόνο αυτός. Υπάρχουν άλλοι που έχουν να δουν τους γονείς τους ή τους ακούνε μόνο, τουλάχιστον στο τηλέφωνο. Μπορεί να τους έχουν να τους δουν και ένα χρόνο. Γιατί δεν είναι όλοι από Θεσσαλονίκη. Δεν σημαίνει ότι όποιος φυλακίζεται στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη ή στα Γρεβενά είναι από εκείνη την περιοχή. Οπότε είναι πολύ δύσκολο οι γονείς να έρθουν επίσκεψη. Και από θέμα οικονομικά, έχουν θέματα οικονομικά δηλαδή.
0: Πάντως αυτό που καταλαβαίνουμε, εσείς έχετε ένα πολύπλευρο ρόλο, οι εκπαιδευτές, και εμψυχώνετε, προωθείτε τους ανθρώπους αυτούς στην εκπαίδευση, στη ζωή, στην ελπίδα, γιατί όλοι οι άνθρωποι μέσα μας έχουμε κάτι καλό, παίρνουμε δύναμη από τον εαυτό μας, από την πίστη μας στο Θεό για να συνεχίσουμε. Για όλους λοιπόν χρειάζεται να δίνουμε σε όλους τους ανθρώπους μια δεύτερη ευκαιρία. Και εσείς αυτό με το καλύτερο τρόπο βοηθάτε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Προσπαθούμε όσο μπορούμε. Και να πω σε αυτό το σημείο ότι πολύτιμοι συνεργάτες σε αυτή την πορεία τη δική μου είναι 2 άνθρωποι που πρέπει οπωσδήποτε να τους αναφέρω. Ο πρώτος είναι ο καθηγητής που γνώρισα στο μεταπτυχιακό της δημιουργικής γραφής, που είναι η ψυχή του μεταπτυχιακού μας, ο κύριος Κωτόπουλος, που αν δεν ήταν αυτός και δεν γνώριζα τη δημιουργική γραφή και τη δράση μέσα στις φυλακές, δεν θα ήμουν σήμερα εδώ, ούτε θα ήμουν στις φυλακές να ζω αυτό με τα παιδιά. Και επίσης και η Μέρη Γκρίζου, η οποία είναι διευθύντρια του σχολείου. 2 άνθρωποι που πραγματικά με ανοιχτά μυαλά προσπαθούν για το καλύτερο όσο αφορά το εκπαιδευτικό κομμάτι και έχουν δώσει ευκαιρίες σε πάρα πολλούς ανθρώπους, γιατί πριν από μένα που είμαι υπεύθυνη της επιστημονικής δράσης ήταν κάποιοι άλλοι συμφοιτητές μου, κάποιοι άλλοι συνάδελφοι. Αυτό ανανεώνεται, δεν είμαστε πάντα σταθεροί. Έρχονται και διδάσκουν ποιητές, συγγραφείς, επώνυμοι και ανώνυμοι. Έρχονται καλλιτέχνες που στηρίζουν με την παρουσία τους το έργο μας μέσα στις φυλακές.
0: Σημαντικός ο ρόλος σας, το έργο σας, να έχετε δύναμη να συνεχίζετε, γιατί σας έχουν ανάγκη Και εμείς εδώ έξω στην κοινωνία όλοι μας πρέπει να τους αγκαλιάζουμε αυτούς τους ανθρώπους με κάθε τρόπο. Εγώ δεν θα σας αφήσω να φύγετε, θα σας κρατήσω και για να συνεχίσουμε τη συζήτηση την επόμενη εβδομάδα, γιατί ασχολείστε και με τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες όπως είναι οι Ρωμά, όπως είναι οι χρήστες, ένα πολύ, πολύ ιδιαίτερο κομμάτι του πληθυσμού μας που δυστυχώς μας αφορά όλους. Είναι ένα πρόβλημα της κοινωνίας και εσείς έτσι ασχολείστε δυναμικά και βοηθάτε. Και τους αστέγους επίσης τους βοηθάτε. Θα σας κρατήσουμε λοιπόν.
1: Σας ευχαριστώ πολύ
0: για αυτή τη συζήτηση.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Θα κλείσουμε εδώ τη συζήτησή μας και θα συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ που μείνατε κοντά μας. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας εμείς την επόμενη εβδομάδα για τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες όπως είναι οι χρήστες και οι Ρωμά, οι άστεγοι. Να είστε καλά. Χαίρετε.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

0: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και στη σημερινή εκπομπή, όπως κάθε Σαββατοκύριακο, θα ακούσουμε ύμνους από την Αναστάσιμη Κυριακάτικη Ακολουθία και θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με την Αργή Δοξολογία σε ήχο τέταρτο λέγετο, την οποία θα ακούσουμε από τον πρωτοψάλτη Ματθαίο Τσαμκυράνη, δοξολογία σε σύνθεση Πέτρου Λαμπαδαρίου.

από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Παναγιώτη Νεοχωρίτη, θα ακούσουμε το χειροβικό σε ήχο τέταρτο Άγια.

Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με το κοινωνικό ενίτε των Κύριων, των Κυριακών, σε ήχο τέταρτο Άγια και σύνθεση Ιωάννου Πρωτοψάλτου, το οποίο θα ακούσουμε από τον Άρχοντα Λαμπαδάριο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Βασίλειο Εμμανουηλίδη.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

0: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν, δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, καλύπτοντας ένα λειτουργικό κενό, θέτει σε κυκλοφορία παλέτυπες εκδόσεις από το αρχείο της. Ανθολόγιο ανωνύμων κοινών ακολουθιών. Ιεράρχες και όσοι, ιερομάρτυρες, γυναίκες σωσίες και άλλες κατηγορίες Αγίων που δεν έχουν ιδιαίτερη ακολουθία μπορούν τώρα να τιμηθούν με λαμπρότητα. Μια συλλογή χρήσιμη για τα αναλόγια των Ιερών Ναών όπως και για το φυλακόλουθο πλήρωμα της Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα agialidia.com.
3: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
4: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
3: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Με αυτά τα δεδομένα, είναι φανερό ότι τα λόγια του ηγουμένου ήταν για αυτόν, για τον Ανδρόνικο, κάτι παραπάνω από απλή πρόταση. Ήταν απάντηση στις προσευχές του. Και όταν ο πατέρας του του επέτρεψε, αν και με κάποιο δισταγμό, να βοηθήσει τον καλλιγράφο, πατέρα Γεράσιμο, πέταξε πλέον στα ουράνια. Δεν ήξερε πόσο έντονα είχε καθρεφτιστεί η επιθυμία στα μάτια του. Και παρότι ο πατέρας του πήγε να αρνηθεί, αυτά σιωπηλά έκραξαν, μη αφήνοντας περιθώρια. Και ο Πατρίκιος Ζώσιμος συμφώνησε. Γι' αυτό σήμερα, ελεύθερος επιτέλους από τα πρωινά μαθήματα, προχώρησε προς το μεγάλο συγκρότημα της βιβλιοθήκης του μοναστηριού. Δεν ήταν απλό πράγμα να μπει κανείς εκεί. Το βιβλίο ήταν πολύτιμο και σπάνιο αγαθό. Λόγω του κόπου κατασκευής του, αλλά και της ακριβής πρώτης ύλης, χρειαζόταν το δέρμα πολλών ζωών για ένα και μόνο κώδικα, ήταν δυσέβρετο και το συναντούσε συνήθως σε ανθρώπους ευκατάστατους. Και όχι βέβαια σε μεγάλη ποσότητα. 2, 3, άντε 10 ή 20 βιβλία να είχε κάποιος. Ήταν ολόκληρη περιουσία. Και επειδή η Μονή είχε το ονομαστό καλλιγραφικό εργαστήριο και απασχολούσε καθημερινά πολλούς μοναχούς στο διακόνημα της αντιγραφής κωδίκων, μέρα με τη μέρα η βιβλιοθήκη εμπλουτιζόταν και είχε φτάσει να είναι από τις πιο σπουδαίες της Κωνσταντινούπολης, αφού περιελάμβανε εκατοντάδες κωδίκων. Εκτός από λειτουργικά βιβλία και κείμενα πατέρων της Εκκλησίας, αντιγράφονταν και τα έργα των αρχαίων Ελλήνων, έργα που είχαν αρχίσει να φθείρονται από το χρόνο. Μπορεί να ήταν έργα ειδωλολατρών, αλλά δεν έπαβαν να έχουν σοφία μέσα τους. Οι επιστήμες, η ιστορία έπρεπε να διασωθούν. Όμηρος, Πλάτωνας, Αριστοτέλης, Θουκυδίδης, Στράβωνας, Παυσανίας και πολλοί άλλοι ξεκουράζονταν στα μεγάλα ξύλινα ράφια της βιβλιοθήκης της Μονής. Στάθηκε με καρδιοχτύπη μπροστά στη βαριά δρύινη πόρτα με τα μεγάλα σεντερένια καρφιά. Ακούμπησε το πόμολο και αργά και προσεκτικά το κατέβασε σμπρώχνοντας συγχρόνως με δύναμη την πόρτα. Άνοιξε χωρίς να τρίξει και ο Ανδρόνικος μπήκε διστακτικά εκεί που τόσο καιρό ονειρευόταν, στη βιβλιοθήκη. Η ατμόσφαιρα ήταν τόσο επιβλητική που πήγε να κάνει το σταυρό του σαν να έμπαινε σε εκκλησία. Μετά από το έντονο μεσημεριανό φως, όλα του φάνηκαν σκοτεινά και μια ιδιαίτερη μυρωδιά ήταν διάχυτη παντού. Μέσα στο μισοσκόταδο προσπάθησε να καταλάβει τι έβλεπε. Βιβλιοθήκες και πάλι βιβλιοθήκες. Η τύχη ήταν γεμάτη χοντρά, σκούρα ράφια και κώδικες κάθε είδους τοποθετημένου σε αυτά. Πολύχρωμα δέρματα, πολύπλοκα δεσίματα, ποικίλα μεγέθη, πολύτιμη λίθη. Έμεινε να κοιτάει με το στόμα ανοιχτό. Τόσα βιβλία δεν είχε δει ποτέ στη ζωή του. Για την ακρίβεια, δεν πίστευε καν ότι μπορεί να υπάρξουν τόσο πολλά. Ένας νέος μοναχός τον έβγαλε από τις σκέψεις του, ρωτώντας τον ποιον ζητούσε, και μόλις ο Ανδρόνικος κατάφερε να συνέλθει από τη σαστιμάρα του και να απαντήσει, τον οδήγησε στον πατέρα Γεράσιμο. Τον αρχικό χώρο με τις τεράστιες βιβλιοθήκες και τα βαριά τραπέζια για αγνάγνωση διαδέχτηκε ένας δεύτερος χώρος, το καλλιγραφικό εργαστήριο. Εδώ τα παράθυρα ήταν περισσότερα και λουσμένα στο φως του ήλιου που έμπαινε από αυτά. Δεκάδες μοναχοί καθισμένοι σε σκαμιά αντέγραφαν κώδικες. Μαύρα ράσα, κάθε είδους, γενιάδες, συνέργα γραφής, χρωματιστά μελάνια, δέρματα. Η εικόνα που έβλεπε ξεπερνούσε τα όνειρά του. Ο πατήρ Γεράσιμος καθόταν και αυτός στο σκαμνί του σκυμμένος πάνω από το τετράδιο που αντέγραφε δίπλα στο τελευταίο αψιδωτό παράθυρο του εργαστηρίου. Το φως του μεσημεριού έλουζε το αναλόγιό του, όπου βρισκόταν ανοιχτός ένας κώδικας. Ο Ανδρόνικος πλησίασε. «Καλώς τον, σε περίμενε», του είπε χαμηλόφωνα. Έσκυψε και πήρε την ευχή του. «Δώσ' μου μια στιγμή που κάτι τελειώνω». Ο Ανδρόνικος, χωρίς να μιλήσει, κάθισε λίγο παραπέρα και περίμενε. Το βλέμμα του περιεργάστηκε με προσοχή τον πατέρα Γεράσιμο. Ήταν ένας μοναχός με τρίο αναστήματος, με πλούσια καστανά μαλλιά, δεμένα χαμηλά στον αυχένα και με μια γενιάδα ασυνήθιστα μακριά. Ήταν πολύ αδύνατος και το μαύρο ράσο τον έκανε να φαίνεται σχεδόν λιπόσαρκος. Το καμπουριασμένο σώμα του και το αδυνατισμένο πρόσωπο θα έκαναν ένα βιαστικό παρατηρητή να πιστέψει ότι είναι σχεδόν ηλικιωμένος. Το ζωντανό όμως και χωρίς άσπρες πινελιές χρώμα των μαλλιών του έλεγε άλλα. Σκυμμένος καθώς ήταν, η γενιάδα του ακουμπούσε την περγαμηνή με κίνδυνο να απλώσει το μελάνι και να καταστρέψει την εργασία του. Κι έτσι κάθε τόσο, με μια μηχανική κίνηση, την απομάκρυνε, προσπαθώντας να την εχμαλωτήσει ανάμεσα στην ποδιά και το ράσο του. Το Ανδρόνικου του ήρθε να γελάσει. Δεν χρειάστηκε να περιμένει πολύ. Σύντομα ο μοναχός σταμάτησε να γράφει. Ακούμπησε την περγαμηνή πάνω στο αναλόγιο, σκέπασε τα μελάνια, καθάρισε προσεκτικά τον κάλαμό του και σηκώθηκε. Τέντωσε το ταλαιπωρημένο από το πολύ οροσκύψιμο σώμα του και το έκανε νόημα να τον ακολουθήσει. Με σχεδόν νεανικό βηματισμό τον οδήγησε σε μια χαμηλή πόρτα που βρισκόταν στο βάθος της αίθουσας. Έσκυψε ελαφρώς να περάσει. Βρέθηκαν σε ένα σκοτεινό διάδρομο. Προχώρησαν. Ο μοναχός μπροστά και ο Ανδρόνικος πίσω, με τη βοήθεια του λίγο φωτός που έμπαινε από ένα στενό φεγγίτι, μέχρι που συνάντησαν μια πέτρινη σκάλα. Την κατέβηκαν και συνέχισαν μέχρι που βρέθηκαν σε μια άλλη. Την κατέβηκαν κι αυτοί. Ο διάδρομος τώρα γινόταν ακόμη πιο στενός. Δεξιά και αριστερά υπήρχαν κλειστές ξύλινες πόρτες. Τι να κρύβαν πίσω τους. Ακόμα αναρωτιόταν όταν ξαφνικά βρέθηκαν στην αυλή. Το μεσημεριάτικο φως τους τύφλωσε μετά το σκοτάδι. Είχαν φτάσει στην πίσω πλευρά της μονής, σε μια χορταριασμένη αυλή. Από εκεί η θέα προς την θάλασσα ήταν μαγευτική. Το κρύο έκανε τον μοναχό να ανατριχιάσει. Τύλιξε το λιπόσαρκο κορμί του με το ράσο όσο καλύτερα μπορούσε, γύρισε προς τον Ανδρόνικο και μιλώντας τώρα δυνατότερα του είπε: «Λοιπόν, θα το προσπαθήσουμε μαζί?» «Οπωσδήποτε», απάντησε εκείνος. «Θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να σας βοηθήσω, πάτερ».
1: «Το ξέρω, παιδί μου. Σήμερα κιόλας θα βάλουμε αρχή. Λοιπόν, Ανδρόνικε, κανόνας πρώτος. Μέσα στο εργαστήριο δεν μιλάμε παρά μόνο αν είναι απαραίτητο, αλλά και πάλι πολύ σιγανά. Η συγκέντρωση είναι το άλφα και το ωμέγα στο διακόνημα αυτό και τα λάθη πληρώνονται ακριβά».
0: Ο Ανδρόνικος κούνησε το κεφάλι καταφατικά, κλείνοντας συγχρόνως σφιχτά το στόμα, σαν να ήθελε να κρατήσει οποιαδήποτε απερίσκεπτη κουβέντα.
1: «Ένας κώδικας», συνέχισε ο μοναχός, «αρχίζει από την πρώτη ύλη. Αν είναι καλή, τότε και ο κώδικας θα είναι σπουδαίος. Αλλιώς θα έχει ο καλλιγράφος συνεχώς προβλήματα. Στάδιο πρώτο, λοιπόν, η επεξεργασία του δέρματος. Πάμε να τα δούμε από κοντά. Πρέπει να επιλέξω ποια δέρματα θα χρησιμοποιηθούν στον κώδικά μας».
0: Και ο πατήρ Γεράσιμος έδειξε στον Ανδρόνικο το δρόμο για το μεμβρανάριο.

Δεν πρόκειται να το πιστέψεις. Εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω. Καταρχάς το μοναστήρι είναι τεράστιο. Ούτε ξέρω να σου πω από πόσα κτίρια και διαδρόμους περάσαμε μέχρι το Μευρανάριο. Και όταν φτάσαμε, Ειρήνη, τι να σου πω, σε μια μεριά στιβαγμένη σωρία από δέρματα. Κάθε είδους δέρματα. Από μοσχάρια είναι, λένε, η καλύτερη ποιότητα μεμβράνης. Από κατσίκια, από πρόβατα, μέχρι και από γαϊδούρια. Ορισμένα τα είχαν βουτυγμένα σε διάλειμμα ασβέστη. Με αυτόν τον τρόπο, μου είπαν, γίνεται ο καθαρισμός και από αυτό εξαρτάται και η ποιότητα της περγαμηνής. Υπήρχαν πολλές δεξαμενές, η μία δίπλα στην άλλη, μέσα στις οποίες μούλιαζαν δέρματα. Κάθε μέρα τα βάζουν, τα βγάζουν, τα ανακατεύουν ανάλογα με το στάδιο της προετοιμασίας στο οποίο βρίσκονται. Πιο πέρα, μοναχοί έξυναν τα δέρματα που είχαν πλέον βγει από τις δεξαμενές και τα καθάριζαν από τις τρίχες, την επιδερμίδα και τα υπολείμματα του κρέατος όπου υπήρχαν. Κάπου αλλού, ατέλειωτες σειρές με τελάρα, στα οποία απλώνονταν τεντωμένα τα δέρματα για να στεγνώσουν. Άλλο να στο λέω και άλλο να το βλέπεις. Και στο κτήμα που βρισκόταν ακριβώς δίπλα, αποθήκευαν τις στεγνές πλέον μεμβράνες. Άλλες για να ξυστούν και να λιανθούν, με ελαφρόπετρα και κυμολία. Και άλλες, μετά τη διαδικασία αυτή, τέλειες και λίες, έτοιμες για να βαφτούν ή για να σταλούν στο βιβλιογραφικό εργαστήριο. Ο Ανδρόνικος έλαμπε ολόκληρος. Τα γαλάζια σε λίμνες μάτια καθρέφτησαν εκείνη τη στιγμή τις εικόνες που περιέγραφε και δεν μπορούσε να διακρίνουν μια σκιά μελαγχολία στα μάτια της Ειρήνης που καθισμένη απέναντί του στο πέτρινο κάθισμα κάτω από την τεράστια μουριά του σπιτιού της τον άκουγε με αμύωτη προσοχή. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ξέρεις τι κώδικα θα φτιάξει ο πατήρ Γεράσιμος? Δεν μπορώ να φανταστώ. Λοιπόν, όσο και να σου φανεί απίστευτο, θα φτιάξει ένα πορφυρό κώδικα. Ναι, είπε με έμφαση, βλέποντας τα μάτια της να στενεύουν δύσπιστα. Ένα κώδικα που θα είναι όλος πορφυρός και μάλιστα. Συνέχισε. Δώρο για ποιο νομίζεις? Έλα, έλα, μάντεψε. Στο απορριμμένο σήκωμα τον ώμο της δεν κρατήθηκε και είπε: για την ίδια την Αυγούστα μας. Είχε καταφέρει να την εντυπωσιάσει. Η Ειρήνη τον κοιτούσε και δεν πίστευε στα όσα άκουγε. Ήταν πραγματικά μοναδικό. Τέτοια τύχη. Άφησε το εργόχειρο που κρατούσε δίπλα της και σηκώθηκε απότομα. Του γύρισε την πλάτη και έκανε πως αναζητά κάτι. Η αλήθεια είναι πως ντρεπόταν. Δεν ήθελε, όχι, δεν ήθελε να δει ο Ανδρόνικος ότι τα μάτια της είχαν θολώσει, ότι δάκρυα ήταν έτοιμα να κυλήσουν. Ήταν δικός της άνθρωπος ο Ανδρόνικος. Τον είχε γνωρίσει αρκετά για να ξέρει τις αρετές και τα λατώματά του και το συμπαθούσε πολύ. Άλλωστε ήταν και παρηγοριά της. Ζώντας αποτραβηγμένη με τους γέρους γονείς της, αγωνιζόμενη καθημερινά μαζί τους για να έχουν τα αναγκαία, μακριά από κάθε δυνατότητα μόρφωσης και χωρίς αδέρφια, ο Ανδρόνικος είχε γίνει αναπόσπαστο κομμάτι στη ζωή τους. Μια πύλη στα νέα της πόλης που η ίδια δεν γνώριζε και ένας δρόμος που την έφερνε κοντά στα γράμματα που τόσο ποθούσε να μάθει. Δεν το ζήλευε και στα είχε εκείνος όλα και στις έλειπαν τόσα. Δεν το ζήλευε γιατί αγαπούσε τη ζωή που έκανε. Αγαπούσε τους γονείς της, το σπιτάκι τους, τις δουλειές. Της άρεσε να ζει ήσυχα και ουδέποτε φαντάστηκε τον εαυτό της να ζει αλλιώς. Ήξερε πως η ευτυχία δεν βρίσκεται ούτε στα πλούτη, ούτε στα μεγαλεία, αλλά στην καθαρή καρδιά. Κι όμως αυτή τη στιγμή, γιατί ήθελε να κλάψει, αν όχι από ζήλια? Γιατί ένιωθε κάτι να της δαγκώνει την καρδιά και να την απομακρύνει από τον παιδικό της φίλο? Ήταν απλό κορίτσι η Ειρήνη, αλλά μέσα στην απλότητα και την ήσυχη ζωή της είχε μάθει να αφουγκράζεται τον εαυτό της. Και τώρα αυτό της έλεγε σαφώς ότι ζηλεύει. Ειρήνη, κάτι υποψιάστηκε ο Ανδρόνικος. Ναι. Γύρισε το κεφάλι από την άλλη και σκούπισε βιαστικά την άκρη των ματιών της με την ποδιά της. Τι συμβαίνει? Είπε κάτι που σε στεναχώρησε? Είπε και σηκώθηκε κι αυτός προσπαθώντας να πιάσει τη ματιά της. Δεν είναι τίποτα. Προσπάθησε εκείνη να τον αποφύγει. Δεν είναι τίποτα. Αλλά εσύ κλαίς. Ήθελε να του πει. Δεν την ένοιαζε να παραδεχτεί ότι ζήλεψε. Δεν ήθελα να του χαλάσει τη χαρά, αλλά ήταν τόσος καιρός που έκρυβε μέσα αυτό το καημό.
Ήθελε και αυτή να μάθει γραφή και ανάγνωση. Το ήθελε από μικρό παιδί, παρότι κορίτσι, αλλά ποτέ δεν τόλμησε να το πει κανενός. Που να έβρισκαν οι δικοί της τα χρήματα για δάσκαλο. Πώς να ζητούσε κάτι τέτοιο. Την έξε τις κοτσίδες της αποφασιστικά και γύρισε προς τον Ανδρόνικο. Συγχώραμε. Δε φταίς εσύ. Είναι όλα αυτά τα ωραία που είπες. Θα βοηθήσεις να φτιαχτεί ένας κώδικας και μάλιστα πορφυρός. Θα δεις τόσα, θα μάθεις τόσα κι εγώ. Σταμάτησε και τον κοίταξε σταθερά. Δεν ήθελα τόσο πολύ να μπορούσα να μάθω γράμματα, έστω και τα πιο απλά. Λίγη γραφή και ανάγνωση. Είναι πολύς καιρός που το θέλω. Είπε και η φωνή της δεν ήταν όσο σταθερή θα ήθελε. Ο Ανδρόνικος ξαφνιάστηκε. Ποτέ δεν του πέρασε από το μυαλό ότι τη βασάνιζαν τέτοιες σκέψεις. Τόσο καιρό. Πόσες φορές δεν γκρίνιαζε μπροστά της για τα διαβάσματα, για το σχολείο, που δεν είχε όσο χρόνο ήθελε για υπασία. Και αυτή που λαχταρούσε. Αλλά υπήρχε λύση. Φυσικά και υπήρχε. Και γιατί στεναχωριέσαι, έκανε σηκώνοντας τους ώμους του. Κι αν δεν είμαι δάσκαλος, δεν μπορώ να σου μάθω αυτά που ξέρω. Τον κοίταξε έντονα, προσπαθώντας να καταλάβει αν μιλούσε σοβαρά. Αν θέλεις, της είπε απλά, είμαι στη διάθεσή σου. Ανδρόνικε, είπε και τα μάτια της φώναξαν όλα όσα δεν βγήκαν από το στόμα της.

Και τώρα να βλέπεις όλα τα φύλλα απλωμένα για να στεγνώσουν. Και είναι τόσο λεπτά και ευλίγιστα, τόσο λία και ακυλίδωτα. Ειλικρινά, σχεδόν δεν ξεχωρίζει η εξωτερική πλευρά του δέρματος, το εχέτριχον όπως λέγεται, από την εσωτερική, το εχέσαρκον δηλαδή. Έλεγε ο Ανδρόνικος κάποιο απόγευμα που είχε ανεβεί προς τους λόφους να συναντήσει την Ειρήνη. Είναι λίγες μέρες που έχουν κάνει τακτικές τις συναντήσεις τους. Ξεκίνησαν τα μαθήματα που της υποσχέθηκε και δάσκαλος και μαθήτρια ήταν απόλυτα συνεπείς. Αποφάσισαν να συναντιούνται σε ένα ξοκλήσι του προφήτη Ηλία, λίγο πιο πέρα από το σπίτι της. Είναι, καθώς συνηθίζεται, πάνω στην κορφή ενός λόφου και χωμένο μέσα στην πρασινάδα τόσο που, αν δεν ξέρεις ότι υπάρχει, δεν το βρίσκεις. Μόνο από την πλευρά του ιερού, που βλέπεις στην Ανατολή, ανοίγουν λίγο τα δέντρα και από εκεί βλέπεις την Κωνσταντινούπολη σε όλη της τη δόξα. Τα γαλανά νερά που την περιβάλλουν, το διαμάντι της, την Αγία Σοφία που ξεχωρίζει. Ακόμη και η μέση που διασχίζει τη γη καταλήγοντας στο κέντρο της πόλης, με τα φόρα. Δηλαδή την πλατεία, το χώρο συνάθρησης, από το Λατινικό Φόρουμ. Από αυτό πήρε και τη σημασία και τη συνάθρηση εμπόρων, της υπαίθριας αγοράς. Ακόμα λοιπόν και από εκεί, με τις πλατείες της, τις στήλες και τα αγάλματα, όλα φαίνονται από εδώ. Αλλά αυτό που πιο πολύ σε συνεπέρνει είναι η πρασινάδα που συναντά την απεραντοσύνη της θάλασσας. Εκεί θεώρησαν καλό να κάνουν τα μαθήματά τους. Η Ειρήνη δεν ήθελε να το μάθουν οι δικοί της. Ήξερε την αντίδρασή τους. «Τι, κορίτσι πράγμα να θέλει γράμματα?» που ακούστηκε. «Τον αργαλιό και το τσουκάλι έπρεπε να μάθει. Τα άλλα τι της χρειάζονταν? Και να της κάνει μαθήματα ένα αγόρι? Άπαπα, να βουήξει ο τόπος. Καλός και άγιος ο Ανδρόνικος, αλλά δεν έπαβε να είναι ένα αρχοντόπουλο. Και η επαφή του με την κόρη τους δεν θα τους έβγαινε σε καλό. Εντάξει, να έρχεται πότε πότε στο σπιτικό τους. Μικρό παιδί ήταν και το συμπάθησαν. Μα έχει γίνει παλικάρι. Όχι και ξεμοναχιάσματα με την κόρη τους». Τα ήξερε όλα αυτά η Ειρήνη. Αλλά ήθελε πολύ τα γράμματα. Ίσως και η παρέα της με τον Ανδρόνικο την είχε ξεσηκώσει. Είχε ακούσει για έναν άλλο κόσμο. Ένα κόσμο που οι γυναίκες συχνά ήξεραν ανάγνωση και γραφή και θεωρεί το προτέρημα. Ναι, μπορεί να ήταν ένα τίποτα, ένα φτωχό κορίτσι. Αλλά γράμματα θα μάθαινε πάση θυσία. Και στα 13 του, ποιος έχει τη φρόνηση να καταλάβει ότι ήταν παράτολμο αυτό που αποφάσισαν? Αν τους έβλεπαν, η υπόλοιψή της θα χανόταν. Αλλά πού να το σκεφτεί? Έπρεπε λοιπόν να προσέχουν με τους δει κανένα μάτι. Το φοβόταν και ο Ανδρόνικος, αλλά για άλλους λόγους. Να το δουν με την Ειρήνη παρέα, τι θα λέγε ο Μιχαήλ? Πως τα χάσε σίγουρα θα του λέγε. Και οι γονείς του? Όχι, όχι. Καλύτερα μακριά από τα μάτια του κόσμου. Κι έτσι, δύο φορές την εβδομάδα, προφασιζόταν όποια δικαιολογία του φαινόταν αληθοφανής και έφευγε κρύβοντας την πλάκα και το κοντήλι μέσα στο μανδύα του. Έμπαινε στον κήπο του σπιτιού τους και πηδώντας την πεσμένη μάντρα, έπαιρνε στα κρυφά το δρομάκι για τον προφήτη Ηλία.

κάθε καλοκαίρι, φίλοι μας, μεταβάλλουμε την πατρίδα μας σε πύρινη κόλαση. Χέρια εγκληματικά βάζουν φωτιές στα δάση της πατρίδος μας. Και όχι μόνο καταστρέφεται ο ζωογόνος πλούτος μας, αλλά και σπίτια κατακαίονται και περιουσίες χάνονται και οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση. Εμείς σας προσευχόμαστε ο Θεός να φωτίζει και να παρηγορεί. Όμως όλοι εμείς μπορούμε να προλάβουμε, μπορούμε να βοηθήσουμε. Αν στα χωριά και στις πόλεις μας, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, δημιουργήσουμε ομάδες εθελοντικής εργασίας για πρόληψη και προστασία, για να μην θρυνούμε επάνω στις τάχτες. Η ζωή του δάσους είναι ευθύνη όλων.

0: ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Τα χαρίσματα που πρέπει να έχει ένας ηγεμόνας προκειμένου να κυβερνά με επιτυχία το λαό του, συνεχίζουμε να βλέπουμε και στη σημερινή μας εκπομπή. Ρώτησαν κάποιοι τον Ιφικράτη, τον στρατηγό των Αθηναίων, γιατί στο διάστημα της ειρήνης περιφρουρούσε την πόλη, έβαζε σε παράταξη μάχη στο στρατό, ετοίμαζε τα άρματα και είχε έτοιμα τα πάντα, σαν να ήταν ο εχθρός επιθύρες ή να βρισκόταν σε μεγάλο κίνδυνο η πολιτεία και εκείνος τους απήντησε. Το κάνω γιατί φοβούμαι μήπως ξαφνικά με επιτεθούν και βρεθώ στη δυσάρεστη θέση να πω «δεν το περίμενα», όπως κάνουν οι άφρονες και οι ασύνετοι και όχι εκείνοι που έχουν τη φροντίδα της πολιτείας. Γι' αυτό η Αγία Γραφή ονομάζει το σκύπτρο άγρυπνο ραβδί του βασιλιά. «Τι βλέπεις, Ιερεμία», του είπε ο Θεός. «Ένα ραβδί να αγρυπνεί», είπε ο προφήτης. Και οι Εβραίοι λένε «ραβδί αμυγδαλιάς». Γιατί όμως ραβδί και μάλιστα αμυγδαλιάς? Διότι όπως αναφέρει ο Προκόπιος, το ξύλο της αμυγδαλιάς έχει αυτή την ιδιότητα: να αποκόπτει τον ύπνο μόλις μπει κάτω από το προσκέφαλο αυτού που κοιμάται. Και το αποκαλεί άγρυπνων ράβδων για να δείξει ότι ο προεστός πρέπει διαρκώς να αγρυπνεί για τη σωτηρία του λαού του. Με αυτόν τον συλλογισμό ξεκινώντας και οι Αιγύπτιοι και θέλοντας να παραστήσουμε σύμβολα τον ηγεμόνα, εζωγράφιζαν ένα σκύπτρο με έναν ανοιχτό οφθαλμό στο επάνω μέρος και το αποκαλούσαν ράβδον γρηγορούσαν, για να δηλώσουν το άϊπνον του ηγεμόνος, ο οποίος πρέπει να είναι άργος με 100 μάτια, που κι αυτά ίσως να μην αρκούν. Γι' αυτό με επιτιδιότητα γράφει και ο ποιητής: «Όματα 100 είχε στην κεφαλή ο άργος, και 2 μόνο από αυτά ελάμβανον τον ύπνο, τα δε λοιπά αγρυπνούσαν και εφύλατον τη νύχτα. Έβλεπε δε την ιό εις όποιον έστεκε τόπον, και ήτο προοφθαλμόν του καν αλλού εθεώρη. Αλλά γιατί η Ήρα έβαλε τον Άργο να φυλάγει την ιό? Επειδή παντού ήταν γεμάτος μάτια. Και γιατί ο Δράκον διατάχθηκε να φρουρεί τα μήλα των Εσπερίδων και το χρυσόμαλο δέρας? Διότι μόνον αυτός από όλα τα θηρία δεν κοιμάται και αγρυπνεί πάντα. Αυτό πρέπει να κάνει και ο ηγεμόν. Επειδή διορίστηκε φύλακας του λαού, πρέπει να είναι όλος μάτι για να αγρυπνεί ημέρα και νύχτα, αφού συμβολίζεται στους Αιγυπτίους με οφθαλμό επάνω στο σκύπτρο. Αγρυπνεί ο βοσκός και προβλέπει τα πάντα, για να βόσκει ασφαλώς των προβάτων την πίμνην. Και ο ηγεμόν τι πρέπει να κάνει, αφού ως άτλας σηκώνει του λαού το φορτίον? Δια των λαών του ας αγρυπνεί ως ο άργος, και ας το ετοιμάζει την ομήν καρποφόρων.

Η σιωπή του ηγεμόνος είναι η ψυχή της διοικήσεως. Λόγια όντως χρυσά είναι αυτά και άξια να γραφούν με χρυσά γράμματα πάνω από τις θύρες. Συζήτα με τους πολλούς αυτό που πρέπει να γίνει. Εκείνο όμως που εσύ πρόκειται να κάνεις, ή κράτα το μυστικό ή φανέρωσέ το σε πολύ λίγους. Διότι τίποτε δεν είναι τόσο δύσκολο όσο το να είναι κανείς εχέμηθος, αφού η γλώσσα από τη φύση της είναι ευκίνητη, ακρατής και αχαλήνοτη. Γι' αυτό λέει και ο Εκκλησιαστής στο 6ο κεφάλαιο: «Πας μόχθος του ανθρώπου εις το στόμα αυτού». Αυτό επειδή το γνώριζε και ο Φιλιππίδης, ο κωμικός ποιητής, απήντησε στο βασιλιά Λυσίμαχο, ο οποίος τον παρότρινε να του ζητήσει κάποια χάρη. «Τίποτα άλλο δε θέλω από τη μεγαλοψυχία σου, βασιλιά, παρά μόνο να μη μου αποκαλύψεις ποτέ τις απόκριφες επιθυμίες σου. Γι' αυτό τα μυστικά της καρδιάς μας δεν πρέπει ούτε παντού, ούτε σε όλους να τα ανακοινώνουμε. Μια φορά βγαίνει ο λόγος και δεν ξαναεπιστρέφει. Πρόσεχε πού και πότε και με ποιον μιλάς».

Τα δέντρα που έχουν γυμνές και εκτεθειμένες τις ρίζες τους γρήγορα ξηραίνονται και χάνονται. Κατά παρόμοιο τρόπο και εκείνος που ξεσκεπάζει και αποκαλύπτει σε όλους τα μυστικά της καρδιάς του δεν ξέρει να ζει και να προφυλάσει τον εαυτό του. Απαραίτητος προϋπόθεση της συνετούς διοικήσεως είναι η σιωπή και όποιος την παραβιάζει μοιάζει με τον άφκληρο ο οποίος χάνει το πηδάλιο και γίνεται παίγνιο των ανέμων και των κυμάτων. Το ίδιο παθαίνει και εκείνος που παράκαιρα προφέρει όσα σκέπτεται, διότι έτσι εύκολα απατάται και κατεσχύνεται. Και ασφαλώς δεν ξέρει να κυβερνά όποιος δεν ξέρει να αποσιωπά αυτά που πρόκειται να κάνει. Οι Ρωμαίοι με τη συμπεριφορά τους μας αποδεικνύουν πόσο ωφέλιμο είναι το να μην ανακοινώνουν τις μυστικές αποφάσεις της πολιτείας. Γι' αυτό σύμφωνα με το ρωμαϊκό νόμο έπρεπε να αποκεφαλίζεται ο άρχοντας εκείνος ο οποίος θα τολμούσε να αποκαλύψει κάποια απόφαση της γερουσίας. Με τόση μάλιστα προθυμία και ζήλο τηρούσαν τον νόμο ώστε έφτιαναν στο σημείο ενόρκως να διαβεβαιώνουν ότι κανείς δεν άκουσε εκείνο το οποίο είχε πληροφορηθεί όλος ο λαός. Αυτή την αρχή είχαν και οι Πέρσες και την τηρούσαν με μεγάλη επιμέλεια. Γι' αυτό όταν ο Μέγας Αλέξανδρος προσπάθησε να πληροφορηθεί πού κατέφυγε ο Δαρίος, δεν πήρε καμιά απάντηση, διότι οι Πέρσες συνηθίζουν να καλύπτουν με αξιοθαύμαστη ηχεμήθεια τις πράξεις των αρχόντων τους. Γι' αυτό και ο ιστορικός Κούρτιος λέει για τους Πέρσες: «Δεν τους πιέζει ο φόβος, δεν τους σωθεί η ελπίδα να αποκαλύψουν αυτά που είναι κρυμμένα δίπλα τους. Η ποινή της γλώσσας είναι βαρύτερη από τις άλλες κακίες, γι' αυτό και ο Αλέξανδρος δεν εγνώριζε το παραμικρό από όσα εσχεδίαζαν οι αντίπαλοί του». Την εχεμήθεια δίδασκε και στους Αιγυπτίους το άγαλμα του Αρποκράτη, ο οποίος έβαζε το δάχτυλό του επάνω στα χείλη για να τους δείξει ότι έπρεπε να διατηρούν την αφοσίωσή τους στους άρχοντες με τη σιωπή. Αλλά και οι φιλόσοφοι τηρούσαν με μεγάλο σεβασμό τη σιωπή. Ρώτησαν κάποτε τον Σιμονίδη γιατί προτιμούσε με τη σιωπή μάλλον παρά με τα λόγια να ωφελεί τους ανθρώπους και εκείνος απάντησε «Διότι ποτέ δεν μετάνιωσα για αυτά που είπα».

Ρωτήθηκε από μερικούς σοσόλων, ένας από τους 7 σοφούς της Ελλάδος, γιατί δεν μιλούσε στη σύναξη των πολλών. Το έκανε από αφροσύνη ή γιατί δεν ήξερε τι να πει. Και εκείνος τους απάντησε: «Είναι εύκολο να σιωπάω άφρον». Μάλιστα λένε ότι κάποιος άλλος εκφράστηκε πιο ελεύθερα και είπε: «Αυτός ή τρελός είναι ή άφωνος». Και ο φιλόσοφος του έδωσε την εξής συνετότατη απάντηση: «Το ότι δεν είμαι άφωνος το βλέπεις, διότι ομιλώ, αλλά ούτε και τρελός είμαι επειδή σιωπώ, διότι ο τρελός δεν μπορεί να σιωπήσει». Κάποιος ρώτησε τον Σοκράτη πώς μπορεί κανείς να αρέσει στους ανθρώπους και εκείνος του απάντησε: «Αν λέγει λίγα λόγια και ζει σωστά, διότι όπως έλεγε και ο φιλόσοφος Ζήνων, γι' αυτό έχουμε μια γλώσσα και δυο αυτιά, για να ακούμε πολλά και να λέμε λίγα». Ο Κικέρον, η πηγή της ρωμαϊκής ευγλωτίας, εγκομιάζοντας τον Κάτωνα, του αποδίδει αυτό ως το ωραιότατο εγκόμιο, ότι ποτέ δεν πρόφερε κάτι για το οποίο έπειτα μετάνιωσε.

Κανείς δεν μπόρεσε ποτέ να πείσει τον Πυθαγόρα να φάει ψάρια, διότι ως άφωνα από τη φύση τους ήταν σύμβολο της σιωπής, την οποία αυτός θεωρούσε θεϊκό και ουράνιο χάρισμα. Ο Περίανδρος, όταν ήθελε να συμβουλεύσει κάποιον από τους μαθητές του, έλεγε «Να ακούς πολλά και να λες λίγα». Αυτή την αρχή εφήρμοζε και ο Θωμάς ο Ακινάτης, ο οποίος είχε πολλά στο μυαλό του, αλλά έλεγε λίγα. Έτσι, δεν έμοιαζε με το σωλήνα που βγάζει αμέσως ό,τι παίρνει, αλλά με το κοχύλι που αν δεν ξεχυλήσει, δεν αφήνει να του ξεφύγει τίποτε. Γι' αυτό μολονότι οι συμμαθητές του τον αποκαλούσαν άφωνο βόδι, ο διδάσκαλός του, ο Μέγας Αλβέρτος, ο οποίος γνώριζε άριστα την αγχήνια του Ακινάτου, τους έλεγε «Αυτό το άφωνο βόδι θα μου γκρίσει τόσο δυνατά αργότερα που όλος ο κόσμος θα μείνει εμβρόντιτος». Αλλά γιατί αναφέρω τους φιλοσόφους? Μήπως αυτοί οι ίδιοι, οι βασιλείς και οι ηγεμόνες, δεν αγάπησαν πάρα πολύ τη σιωπή και δεν την εφήρμοσαν με μεγάλη ακρίβεια? Ο Κέσαρ Τιβέριος, όταν ρωτήθηκε από κάποιον δικό του γιατί δεν εκμυστηρευόταν τις σκέψεις του, τουλάχιστον σε εκείνους που του ήταν πιστοί και αφοσιωμένοι, απήντησε «Η σκέψη του άρχοντος, είσαι κανέναν, είσαι πολύ λίγους, πρέπει να είναι γνωστή». Αυτή την αρχή είχε και ο Μέτελος, ο Μακεδόνιος. Γι' αυτό όταν το ρώτησε κάποιος από τους τριβούνους τι εσχεδίαζε να κάνει την επόμενη μέρα, του είπε «Αν ήξερα ότι το φόρεμά μου γνωρίζει έστω και την παραμικρή σκέψη μου, θα το έκαιγα αμέσως». Γνώριζε όντως ως φρόνιμος ότι ο ηγεμόν πρέπει να σκέπτεται πολλά, να επιχειρεί τα μεγάλα και να λέει λίγα. Ο Αντίγονος, ο βασιλεύς των Μακεδόνων, όταν ρωτήθηκε από το γιο του τον Φίλιππο ενώπιον πολλών άλλων πότε σκεπτόταν να εκστρατεύσει, του είπε «Φοβάσαι μήπως μόνον εσύ δεν ακούσεις τα τύμπανα και τον ήχο της Άλπιγκος?» Μ' αυτό ήθελε να δείξει ότι οι αποφάσεις των ηγεμόνων δεν πρέπει να εξετάζονται ούτε να δημοσιεύονται, σαν να του έλεγε ο συνετός εκείνος βασιλεύς «Όποιος παιδί μου θεωρεί βαριά τη σιωπή, είναι ανάξιος για τα υψηλά αξιώματα».

Οι αποφάσεις των αρχόντων δεν πρέπει να ανακοινώνονται άκερα, παρά μόνον όταν οι περιστάσεις το επιβάλλουν, διότι καιρός του σιγάν και καιρός του λαλήν, όπως μας διδάσκουν τα θεόπνευστα λόγια. Γι' αυτό και ο Ισοκράτης σε κάποιον φλίαρο νέο που θέλησε να γίνει μαθητής

0: ώρα του θανάτου του, και αυτού το διευθέτησε έτσι η Θεία Πρόνοια, για να εκτελούν με χαρά οι άνθρωποι το αγαθό. Διότι ίσως θα έλεγαν οι φιλόσαρκοι, ας επιδοθούμε στις κοσμικές απολαύσεις μέχρι ενός ορισμένου χρόνου και κατόπι μετανοούμε. Όμως δεν γνωρίζει ο άνθρωπος τι θα του συμβεί στο μέλλον, λέει ο Εκκλησιαστής, γι' αυτό πρέπει πάντα να είναι έτοιμος. Ή ποιος από τους ανθρώπους μπορεί να πει με βεβαιότητα όσο ζει ότι είναι άξιος της εύνοιας του Θεού? Ο άνθρωπος, εφόσον βρίσκεται σε αυτή τη ζωή, δεν γνωρίζει αν είναι άξιος μίσους ή αγάπης, διότι αυτά θα αποκαλυφθούν στο μέλλον. Και το μυστήριο αυτό το καλύπτει με άκρα σιωπή η Θεία Μεγαλοσύνη, για να μην αποκάμουμε στην εκτέλεση του καλού, αλλά να επιδιώκουμε το καλύτερο, αγωνιζόμενοι με προθυμία, ή να δια των καλών ημών έργων βεβαίαν την κλίση ημών ποιήσομεν, όπως μας προτρέπει ο Απόστολος. Η σιωπή είναι χρυσό κλειδί για όσα πρόκειται να γίνουν στο μέλλον, και ιδιαιτέρως είναι χρυσό κλειδί στη διακυβέρνηση του κράτους και μάλιστα στα πολεμικά ζητήματα. Διότι όλα τα σφάλματα επανορθώνονται, τα λάθη όμως που γίνονται στον πόλεμο είναι ανεπανόρθωτα και η μεταμέλεια δεν ωφελεί σε τίποτα. Γι' αυτό ο βασιλεύς Δαβίδ προσευχόταν και έλεγε «Θου Κύριε φυλακή το στόματί μου». Έπειτα, ελπίζοντας τη θεϊκή βοήθεια, είπε να περιφράξει με χαλινό το στόμα του για να μην μπορούν να εισέρχονται οι κακίες. Είπα, φυλάξοντας οδούς μου, του μη αμαρτάνει με εν γλώσσι μου. Πιστεύω πως δεν θα είμαι εκτός πραγματικότητος εάν αναφέρω μια ιστορία την οποία άριστα διηγείται ο Κασιόδωρος. Ο Αβάς Πανβό, επειδή ήταν αγράμματος, πήγε σε κάποιον να του ερμηνεύσει τους ψαλμούς και όταν άκουσε το στίχο που λέει «Είπα φυλάξω τα σοδούς μου, του μη αμαρτάνει με εν γλώσσι μου», δεν θέλησε να ξαναγυρίσει για να συνεχίσει το μάθημα, διότι έλεγε «Η εφαρμογή αυτού του στίχου μου είναι αρκετή για να σωθώ». Μετά από λίγο χρόνο τον βρήκε ο δάσκαλός του και τον ρώτησε γιατί άφησε να περάσουν 6 μήνες χωρίς να πάρει κι άλλο μάθημα. Και εκείνος απάντησε «Διότι μέχρι τώρα δεν μπόρεσε ακόμη να εφαρμόσω εκείνον το στίχο». Αργότερα, έζησε μάλιστα πολλά χρόνια, τον ρώτησε πάλι κάποιος «Τον έμαθες εκείνον το στίχο?» «Τον έμαθα», είπε, «όμως με πολλή δυσκολία, έπειτα από 49 χρόνια». Είναι τόσο δύσκολο να χαλιναγωγήσει κανείς την ολισθηρή γλώσσα του.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Η ώρα είναι 4 ακριβώς. Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, μπορείτε να παρακολουθήσετε τον νικετήριο κανόνα στον Ιησού Χριστό. Ψάλλει ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Θεόκλητος Μαλεβίτης.

Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκτη το πνεύμα της αληθείας. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν. Και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος. Και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστητη τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένα και εν του ονόματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και ανήν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ ημίν σήμερον, και άφες ημίν το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλήνον με από τις αναμίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γενώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήθια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες κύσεις έ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπογο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσουμε. Ακουτιείς με αγαλίεσιν και αφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών και πάστα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τις εγκάτες μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανένεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσε. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέση σας θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εξουδενώσει. Αγάθη μου Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί του θυσιαστήριών σου μόσχους και ελέησόν με ο Θεός. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίησέ την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν του Κερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων και κούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.

ότι σπάθεσαι ίσου τα πάθη μου θεραπεύσας και τις τραύμας ίσου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά σιπτές αντιδάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωπιού σώματός και γλύκανόν μου την ψυχή το σώτη μείο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότησε. Ύψωσόν μου το νουν προσέ κάτω ελκυσθέντα και ανάγαγέ με από του χάσματος της απολίας. Ότι ούτε έχω μετάνοια, ούτε έχω κατάνοιξη, ούτε έχω δάκρυων παρακτητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομία. Εσκότης με το νου εν της βιωτικής πάθηση και ούτε ισχύω ατενήσε προσέ εν οδύνη, ούδυνα με θερμανθήνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρισέ μη μετάνοια ολόκληρο και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησή σου. Χάρισέ μη την χάρη σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε μη με εγκαταλείπεις, έξερθε εις αναζήτησή μου, επανάγαγέ με προς την ομή σου, συναρρύθμισόν με της προμάτης της εκλεκτής σου ποίημνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της πλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείε της Πανάγνου Μητρός και πάντων των Αγίων σου. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός η ελπίσιμο δόξα Σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου σου Μητρός, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασία του Τιμίου Νεπολανίων Θείων Αήλων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπίμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Μικρή μου φίλη, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε και σήμερα. Λοιπόν, ας μην καθυστερούμε. Πάμε με απλά λόγια να γνωρίσουμε, παιδιά, το ευαγγελικό ανάγνωσμα που το πρωί ακούσαμε την ώρα της Θείας Λειτουργίας.

Κάτσε λοιπόν, μικρή μου φίλη, να ανοίξουμε τώρα μαζί τις Καινές Διαθήκες και να διαβάσουμε ένα κόμμα από τα θαυμαστά γεγονότα του Κυρίου μας, από τα θαυμαστά έργα του Κυρίου μας. Ήταν τότε που ο Ιησούς Χριστός είχε σταματήσει θαυματουργικά τη σφοδρή τρικυμία στη λίμνη Γενισαρέτ. Με το πλοίο των μαθητών του βρέθηκε αμέσως μετά στην πλευρά της λίμνης όπου απλωνόταν η χώρα των Γεργεσινών ή Γαδαρινών. Μόλις ο Χριστός βγήκε από το πλοίο στην ξηρά, να μπροστά του ένας ταλέπορος δαιμονισμένος. Φρικτό ήταν το θέαμα της παρουσίας του. Ήταν αναμαλιασμένος, ρακένδυτος, σκελετωμένος, άγριος και επικίνδυνος. Πετάχτηκε από τα μνήματα, τους τάφους που είχε περιοχή και όπου κατοικούσε απομονωμένος. Κανένας δεν περνούσε από εκεί. Όλοι τον φοβόντουσαν. Βέβαια, πολλές φορές είχαν προσπαθήσει να τον συμμαζέψουν άνθρωποι δικοί του, συγγενείς του, αλλά δεν τα κατάφερναν. Μέχρι και αλυσίδες είχαν χρησιμοποιήσει και του είχαν δέσει χέρια και πόδια. Όμως αυτός, με τη δύναμη που είχε το δαιμόνιο που τον είχε καταλάβει, έσπαγε τις αλυσίδες, τραυμάτιζε τον εαυτό του με πέτρες και έτρεχε εδώ και εκεί και γινόταν επικίνδυνος. Κανένας δεν περνούσε από εκεί. Πέρασε όμως ο Κύριος. Μόλις από μακριά είδε τον Ιησού δαιμονισμένος, έτρεξε και τον προσκύνησε. Και μετά έβγαλε μια δυνατή φωνή και είπε: «Ποια σχέση υπάρχει ανάμεσα σε μένα και σε σένα, Ιησού, Υιέ του Θεού του Υψίστου? Σε εξορκίζω, μη με βασανίσεις». Δεν μιλούσε ο δαιμονισμένος, μιλούσε το δαιμόνιο που υπήρχε μέσα του. Αυτό ήξερε ότι μπροστά του είχε τον Υιό του Θεού και τον φοβόταν. Και έλεγε αυτά τα λόγια το δαιμόνιο, γιατί ο Χριστός επιτακτικά το διέτασε να βγει από τον άνθρωπο λέγοντάς του: «Πνεύμα ακάθαρτο, βγες έξω από τον άνθρωπο». Για μια στιγμή ρωτάει ο Κύριος το δαιμονισμένο: «Ποιο είναι το όνομά σου?» Και το δαιμόνιο απάντησε: «Λεγεών, γιατί είμαστε πολλοί». Τη λέξη «λεγεών» τη χρησιμοποιούσαν οι Ρωμαίοι για να προσδιορίσουν στράτευμα που είχε 6.000 στρατό. Τώρα που το δαιμόνιο τη χρησιμοποίησε, ήθελε να πει πως πάρα πολλά δαιμόνια είχαν μπει μέσα στον δυστυχισμένο εκείνον άνθρωπο. Όμως όλοι αυτοί οι δαίμονες ένιωθαν ανίσχυροι μπροστά στον παντοδύναμο Κύριο και καταλάβαιναν ότι τους περίμενε τιμωρία. Γι' αυτό παρακαλούσαν τον Κύριο να μην τους στείλει έξω από αυτή τη χώρα. Και καθώς εκεί κοντά έβοσκε μια γέλη χείρων, ζήτησαν την άδεια από τον Κύριο να τους επιτρέψει να πάνε εκεί. Και ο Κύριος τους έδωσε την άδεια, γιατί ο Μωσαϊκός νόμος απαγόρευε στους Ιουδαίους να τρέφουν χείρους. Τους θεωρούσαν ακάθαρτους. Όσοι λοιπόν έτρεφαν χείρους ήταν παράνομοι. Έτσι, ταυτόχρονα, παιδιά, ο Κύριος τιμωρούσε και την παρανομία των Ιουδαίων της περιοχής. Μόλις ο Κύριος έδωσε λοιπόν την άδεια, με μια στα δαιμόνια βγήκαν από τον άνθρωπο και μπήκαν στους χείρους, στα γουρούνια δηλαδή, και αυτά δαιμονίστηκαν και άρχισαν να τρέχουν ασταμάτητα. Έφτασαν τέλος σε έναν γκρεμό και από εκεί έπεσαν στη θάλασσα και πνίγηκαν. Ήταν 2.000, μικρή μου φίλη, οι χείροι, τα γουρουνάκια. Οι χειροβοσκοί, μόλις είδαν το γεγονός αυτό, τρομαγμένοι έτρεξαν στην κοντινή πόλη και στα χωράφια και άρχισαν να λένε τα συμβάντα σε όσους συναντούσαν. Ξεκίνησαν τότε οι κάτοικοι της πόλεως και έφτασαν στον τόπο όπου βρισκόταν ο Ιησούς. Έκπληκτοι είδαν τον πρώην δαιμονισμένο, που έως τότε τον φοβούνταν και τον έτρεμαν, τον είδαν τώρα να κάθεται ήρεμος πλέον στα πόδια του Ιησού, ντυμένος και σοφρονισμένος. Είχε ελευθερωθεί από το δαιμόνιο. Ήταν σωστός άνθρωπος. Όμως οι Γαδαρινοί φοβήθηκαν τον Κύριο και γι' αυτό του ζήτησαν όλοι να φύγει από τη χώρα τους.
προτιμούσαν οι δυστυχισμένοι τα παράνομα κέρδη τους παρά την ευλογία του Θεού. Και ο Κύριος κίνησε να φύγει. Ο πρώην δαιμονισμένος πήγε από πίσω του, τον παρακαλούσε να τον πάρει μαζί του. Ο Κύριος όμως του είπε: πήγαινε στο σπίτι σου και στους δικούς σου να σε δουν και να τους διηγηθείς όλα όσα έκανε για σένα ο Κύριος από τη μεγάλη του ευσπλαχνία. Πραγματικά, ο πρώην δαιμονισμένος έφυγε και άρχισε με ευγνωμοσύνη να διηγείται στην περιοχή του που λεγόταν Δεκάπολη τα όσα θαυμαστά έκανε σε αυτόν ο Κύριος. Και όλοι όσοι τον ήξεραν στην προηγούμενη κατάστασή του και τον έβλεπαν τώρα θεραπευμένο και υγιή, θαύμαζαν για όσα θαυμαστά έβλεπαν και άκουγαν ότι έκανε ο Ιησούς Χριστός.

Μουτότο. Μια μικρή αφρικάνικη ιστορία της Σοφίας Χατζή.

Ο Σταυρός του Νότου. Αφού φορτώσαμε και τα τελευταία πράγματα που χρειάζονταν για το ταξίδι στον Καργαζέμπε, σκαρφαλώσαμε όλα τα παιδιά του οικοτροφείου στο πρώτο φορτηγό. Μπροστά οδηγούσε ο Μωυσής, Κογκολέζος που είχε μάθει τα ελληνικά και θα βοηθούσε στη συνεννόηση Ελλήνων και Ιθαγενών στο Καργαζέμπε. Δίπλα του καθόταν ο Μπαμπανεκτάριος, η Μαντεμουαζέλ, η μητέρα Χριστίνα, καθώς και η διευθύντρια του σχολείου, η κυρία Μαρία. Το δεύτερο φορτηγό ακολουθούσε και σε αυτό ήταν και αδελφή μου με τα υπόλοιπα κορίτσια. Τελικά το Κονγκό είναι μεγαλύτερο από ό,τι νόμιζα. Διασχίσαμε προς μεγάλη μου χαρά τη λίμνη Λουαλάμπα, ανεβαίνοντας με τα φορτηγά πάνω στη σχεδία, χωρίς να χρειάζεται να πληρώσω εισιτήριο. Θυμήθηκα τη μέρα που χωρίς χρήματα αναγκαστήκαμε να κάνουμε με την Κυλόκο σχεδόν το γύρο της λίμνης, περπατώντας ξυπόλυτη. Τώρα είχαμε παπούτσια, καινούρια και ρούχα, φαγητό, σπίτι και ταξιδεύαμε σαν πλούσιοι. Τα παιδιά έπιασαν να τραγουδούν στα Σουαχίλη μια προσευχή που τους είχε μάθει ο μπάμπα. Εκείνος όλες τις προσευχές τις ήξερε από την πατρίδα του, την Ελλάδα. Εκεί ζούσε σε ένα σπίτι στο βουνό μαζί με πολλούς άλλους λευκούς που τους έλεγαν Μουάν, δηλαδή μοναχούς. Οι μοναχοί σε αυτό το μέρος, το Άγιον Όρος, όλη μέρα προσεύχονται στο Θεό λέγοντας τραγούδια που ο Μωυσής τα μετάφρασε στη γλώσσα μας και τα λέγαμε στην εκκλησία. Τα λόγια του ύμνου που έλεγαν στο φορτηγό ήταν περίπου τα εξής: όσοι βαπτίζονται στο Χριστό δίνονται το Χριστό, αλληλούια. Αυτά τα έμαθα σωστά πολύ αργότερα από τα βιβλία. Έπιασα σε λίγο κι εγώ να τραγουδώ, ακολουθώντας όπως το ρυθμό. Ο δρόμος ήταν γεμάτος λακκούβες και λάσπη και τρενταζόμασταν για πολλή ώρα. Αργά το απόγευμα σταματήσαμε, κατεβήκαμε και αντίκρισα ένα ολόκληρο χωριό. Άντρες, γυναίκες, παιδιά να έρχονται με λουλούδια και τραγουδώντας για να μας προϋπαντήσουν. «Όλοι αυτοί θα βαπτιστούν στο ποτάμι?» ρώτησα τον Αχίλιο, ένα φίλο του Τιμόθεου. «Οι περισσότεροι». Ο κατηχητής του χωριού που σε λίγο θα γίνει ιερέας και αυτός τους μίλησε για τον Χριστό και τώρα θέλουν να γίνουν χριστιανοί. Αφού μας καλωσόρισαν με τραγούδια, όλοι μαζί κατευθυνθήκαμε σε μια ανοιχτοσιά στο κέντρο του χωριού. Εκεί μας περίμενε ο αρχηγός. Είχαν τοποθετήσει καρέκλες ατέριαστες μεταξύ τους και την καλύτερη και πιο γερή την έδωσαν στον μπαμπά Νεκτάριο. Ήταν μεγάλη τιμή για αυτούς να βρεθεί στο χωριό τους ο λευκός μπάμπα. Οι καρέκλες που κάθισαν οι δυο άλλες λευκές γυναίκες και η Μαντεμουαζέλ ήταν λίγο χαλασμένες. Τις είχαν προσφέρει οι τρεις πλουσιότερες οικογένειες του χωριού. Οι υπόλοιποι καθίσαμε κάτω. Τότε ο αρχηγός, αφού ευχαρίστησε τους Μουζούγκου, τους παρέδωσε τα μαγικά αντικείμενα που φύλαγαν οι Ιθαγενείς στα σπίτια τους και τους τα είχε δώσει ο μάγος του χωριού. Ο κατηχητής τους είχε δασκαλέψει να τα ξεφορτωθούν οπωσδήποτε. Αυτοί που είχαν βαπτιστεί στο χωριό από παλιά έλεγαν ότι όσοι κοινωνούσαν δεν κινδύνευαν από το μάγο που δεν μπορούσε πια να τους βλάψει και κανένα μαγικό δεν ήταν δυνατό να τους κάνει κακό. «Έτσι γίνεται λοιπόν μου τότε σε κάθε χωριό που πάμε για βαπτίσεις», μου ψιθύρισε ο μικρός Μελέτιος που καθόταν δίπλα μου και μου εξήγησε και τα υπόλοιπα που είδα μπροστά μου εκείνη τη μέρα. Βράδιαζε και στη μέση της πλατείας είχαν ανάψει μια μεγάλη φωτιά. Ο Μπαμπανεκτάριος σηκώθηκε, πήρε τα ξόρκια και τα πέταξε μέσα. Σιωπή απλώθηκε παντού. Τα ξόρκια λαμπάδιασαν και μαζί με αυτά, όπως τους είπε ο μπάμπα, και εγώ ήταν και μια συνήθεια που έμαθαν από τότε που γεννήθηκαν. Τότε μίλησε σε όλους για τη βάπτισή τους την επομένη. Θα γίνονταν, έλεγε, καινούργιοι άνθρωποι. Οι χριστιανοί δεν φοβούνται. Αγαπούν όλο τον κόσμο, όπως τον αγάπησε και ο Χριστός. Αγάπησε τους εχθρούς του
αυτούς που τον σταύρωσαν και έγινε άνθρωπος για να μάθει τον ανθρώπινο πόνο. Βέβαια, είναι πολύ χειρότερο να σε σταυρώνουν από το να έχεις μαλάρια. Αλλά χάρηκα που ο Χριστός καταλάβαινε ότι υπέφερα όταν έτρεμα από τον πυρετό και πονούσαν τα κοκαλά μου. Όλα αυτά τα μετέφραζε στους χωρικούς ο Μωυσής και όταν ο Παπανεκτάριος αποτελείωσε το λόγο του, τα κορίτσια του χωριού έφεραν λουλούδια στις λευκές γυναίκες και στα χέρια της Μαντεμουαζέλ έβαλαν ένα κλουβί με ένα αγριοπούλι. Σπουδαίος Μεζές. Εκείνη ευχαρίστησε και ρώτησε τι έπρεπε να το ταΐζει. Φαίνεται θα ήθελε να το παχύνει πριν το φάει. Της εξήγησαν ότι έπρεπε να το φάει σύντομα, γιατί είναι κυνήγι σπάνιο και το άγριο πουλί μέσα στο κλουβί δεν τρώει και θα ψοφήσει. Τα τραγούδια συνεχίστηκαν και τώρα όλοι χορεύαμε γύρω από τη φωτιά που έριχνε τη λάμψη της στα πρόσωπά μας. Το φεγγάρι ψηλά στον ουρανό φώτιζε τις αχυροκαλύβες. Κάποια στιγμή παρέσυραν στο χορό και τις λευκές γυναίκες που μου φάνηκαν λίγο αστείες. Χόρευαν σαν να πονούσαν τα πόδια τους. Ήταν όμως πολύ ευχαριστημένες και χαρούμενες. Πέρασε η ώρα με τις μουσικές και τους χορούς. Πριν ξαπλώσουμε, φάγαμε πρόχειρα ζουμερά παπάγια από τα καλάθια μας μαζί με φιστίκια που μας κέρασαν μερικές οικογένειες από τον Καργαζέμπε. Το βράδυ κοιμηθήκαμε όλοι στα φορτηγά, λευκοί και μαύροι, οι πατέρες και τα παιδιά, σε μια μεγάλη οικογένεια. Η δική μου οικογένεια. Έκανε κρύο και οι κουβέρτες δεν αρκούσαν για να μας ζεστάνουν. Από μακριά έρχονταν ο ήχος από τα τύμπανα που έπαιζαν κάποιοι στο διπλανό χωριό. Ο Αχίλλιος δίπλα μου ψιθύριζε όπως κάθε βράδυ στο οικοτροφείο, έτσι και απόψε την προσευχή του. Όταν τελείωσε με ρώτησε: «Το ξέρεις μου τούτο πως στο δικό μας ουρανό υπάρχει ένας αστερισμός που δεν τον έχει ο ουρανός στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες εκεί?» «Τι είναι ο αστερισμός?» ρώτησα. «Κοίτα ψηλά στον ουρανό. Βλέπεις τα αστέρια που σχηματίζουν ένα σταυρό?» Με το δάχτυλο μου έδειξε τον ουρανό από το μικρό άνοιγμα της σκεπαστής καρότσας του φορτηγού. «Τώρα που το λες, ναι. Αυτός μου τότε είναι ο σταυρός του νότου. Οι Μουζούγκου λένε πως μόνο από εδώ στο δικό μας ουρανό φαίνεται. Εδώ, κάτω από τον εσημερινό.» Πριν αποκοιμηθώ, φαντάστηκα το Θεό να ζωγραφίζει στον ουρανό το σταυρό του νότου μόνο για μας στο Κόγκο. Οι λευκοί ίσως ζήλεψαν και ήρθαν εδώ να τον βλέπουν και εκείνοι. Με πήρε ύπνος με τις σκέψεις της βαπτίσης που θα γίνονταν στο ποτάμι το πρωί.

Mutoto. Μια μικρή αφρικάνικη ιστορία. Της Σοφίας Χατζή.

Μηνύματα από τον Άμβωνα, έτσι όπως ακούγονται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας. Μηνύματα με αμεσότητα και ειλικρίνεια, με φλόγα, με αγωνία και πόνο, με διαχρονικότητα, έτσι όπως είναι και η πηγή που τα εμπνέει, ο κρουνός της ζωής, η Αγία Γραφή.

Ακούσαμε, αδελφοί μου, σήμερα όλοι μας το Ιερό Ευαγγέλιο. Είναι ένα περιστατικό από τα πολλά που παρουσιάζει η Καινή Διαθήκη, που συνδέονται με τον ελευθερωτή Χριστό και με ένα τρομοκράτη που είναι ο αρχαιότερος τρομοκράτης του ανθρώπου. Και τον είδατε αυτόν τον τρομοκράτη να βασανίζει δύο ανθρώπους όταν ο Κύριος μας ήρθε εις την χώρα των Γεργεσινών, του συνήντησε σε ένα νεκροταφείο. Ήταν ρακένδυτη, ήταν γυμνή, ήταν αγριεμένη, ήταν σκελετωμένη, ήταν ο φόβος και ο τρόμος των κατοίκων της περιοχής. Ήταν αδίστακτη, ήταν δαιμονισμένη. Αυτός είναι ο τρομοκράτης, ο αρχαιότερος τρομοκράτης στον πλανήτη μας αυτόν είναι ο διάβολος. Ναι, με αυτόν συγκρούεται σήμερα ο Χριστός και τα δαιμόνια που κατέλαβαν τις δύο αυτές ψυχές, τους δύο ανθρώπους, όπως λέγει και ο ακροατής μας, τρέμουν μπροστά στην παρουσία του Χριστού, παραπονούνται και διαμαρτύρονται γιατί ήρθε ο Χριστός εκεί κοντά και παρακαλούν να τους επιτρέψει, αφού φύγουν από τους δύο ανθρώπους, από τα δυστυχισμένα αυτά πλάσματα, να απέλθουν εις τη αγέλη των χείρων που ήταν εκεί κοντά, και ο Κύριος το επιτρέπει και η αγέλη των χείρων ρίπτεται στη θάλασσα και πνίγεται, και οι βοσκοί μεταφέρουν το τραγικό γεγονός στα αφεντικά και τους πληροφορούν πως η αγέλη τον πνίγηκε στη θάλασσα. Και όταν βγήκαν όλοι οι κάτοικοι να συναντήσουν τον Χριστό, τον παρεκάλεσαν να απέλθει από την περιοχή, γιατί, Χριστέ, εμείς προτιμούμε να μείνουμε με τα γουρούνια μας, με το παράνομο αυτό εμπόριο, παρά να σε έχουμε εδώ μέσα στην περιοχή μας, στην πόλη μας, στην επαρχία μας. Και ο Χριστός, που δεν μπαίνει ποτέ εκεί που δεν χωράει, που δεν παραβιάζει ποτέ τη θέληση του ανθρώπου, σέβεται την επιθυμία τους, ακούει το αίτημά τους και απέρχεται από εκεί που ήλθε. Τρομοκράτης, αδελφοί μου, είναι αυτός που βασανίζει τον άνθρωπο, και εμείς τον γνωρίζουμε ως διάβολο, γιατί διαβάλλει συνεχώς τον άνθρωπο εις τον Θεό. Προσπαθεί να παρασύρει τον άνθρωπο εις το κακό, προσπαθεί να παρασύρει τον άνθρωπο στην αμαρτία για να τον οδηγήσει στην επανάσταση εναντίον του Θεού. Διάβολος, διότι διαβάλλει τον άνθρωπο, τον μισεί τον άνθρωπο και προσπαθεί να τον οδηγήσει στη δυστυχία, στη φρίκη και στον όλεθρο και στην καταστροφή. Σατανάς λέγεται ο τρομοκράτης αυτός, γιατί είναι πάντοτε ο αντικείμενος. Βρίσκεται πάντοτε αντιμέτωπος με τον Θεό πρώτα, γιατί, όπως είναι γνωστόν, ο διάβολος πριν από την πτώση του, πριν από την επανάστασή του, διότι θέλησε να ανέλθει υπεράνω του θρόνου του Θεού και να γίνει αυτός ο Θεός, όπως ο σημερινός άνθρωπος προσπαθεί να αντικαταστήσει το δημιουργό Θεό με τα επιτεύγματα και με τις ανακαλύψεις της επιστήμης, και εξέπεσε από το τάγμα
το φωτεινό και είναι το σκοτεινό τάγμα των δαιμόνων. Ο Εωσφόρος αυτός είναι ο επαναστάτης που παρασύρει και τον άνθρωπο σε μία επανάσταση. Λέγεται όμως και μην μικολέουν από τους πατέρας της εκκλησίας μας ο διάβολος, γιατί όταν πρόκειται να μας σπρώξει στην αμαρτία, μας την παρουσιάζει στο μικροσκόπιο μικρή. Δεν είναι σπουδαίο το ψεματάκι που θα μπεις, δεν είναι και σπουδαίο πράγμα η ανυπακοή που θα δείξεις, δεν είναι και μεγάλο αμάρτημα το να απλώσεις το χέρι σου και να κλέψεις από τον συνάνθρωπό σου ή ακόμα και από τα ιερά χρήματα της εκκλησίας ή και του δημοσίου. Δεν είναι μεγάλο πράγμα να απατήσεις τη γυναίκα σου ή τον άνδρα σου, να λερώσεις το στεφάνι σου και να ζήσεις εξωοικογενειακή ζωή. Μικρά και ασήμαντα είναι όλα αυτά. Μικρό είναι, λέγεις στον έμπορο, να βγάλεις και κάτι παραπάνω. Λίγο αθωούτσικος είναι ο πελάτης σου, μπορείς εύκολα να τον γελάσεις. Όταν πρόκειται, αδελφοί μου, να μας οδηγήσει ο διάβολος στην αμαρτία, μας τα παρουσιάζει όλα μικρά, σαν το μυρμήγκι. Αλλά όταν διαπράξουμε όμως την αμαρτία, τότε παίρνει όχι το μικροσκόπιο, αλλά παίρνει το τηλεσκόπιο και μας βάζει αυτό το αμάρτημα σε μεγένθηση και μας λέει τι έκανες, είπες ψέματα, έκλεψες, αδίκησες, βλαστήμησες, ατίμασες. Πω πω δε, για σένα δεν υπάρχει πλέον ζωή. Μία λύση υπάρχει στο πρόβλημά σου. Να πας στον βράχο και να παίξεις τον γκρεμό να αυτοκτονήσεις. Για σένα μιλούν όλοι οι άνθρωποι εναντίον σου. Γι' αυτό σαν λιοντάρι παρουσιάζει μετά την αμαρτία που έχουμε διαπράξει. Αλλά λέγεται ο εχθρός αυτός, ο τρομοκράτης, λέγεται και λέον λυσασμένος. Προσέχετε, λέγει ο Απόστολος Παύλος, από τον λυσασμένο διάβολο, ο οποίος εξήλθε σαν το λυσασμένο λιοντάρι για να κατασπαράξει ανθρώπινες ψυχές. Να προσέχουμε λοιπόν. Αλλά όμως αυτός ο τρομοκράτης είναι πολύ έξυπνος και πολύ πανούργος. Τι κάνει? Αυτός κάνει καμουφλάζ, να το πούμε στη βαρβαρική, και στην ελληνική να το πούμε παραλλαγή, αν δεν έχουν αντίρρηση και οι λεβέντες εδώ της στρατιωτικής σχολής των Ευελπίδων. Παραλλαγή κάνει ο στρατιώτης, δηλαδή ενώ είναι άνθρωπος κάνει μια παραλλαγή και παρουσιάζεται τα πράσινα μέσα στο δάσος σαν τα δέντρα. Δεν βλέπεις άνθρωπο, βλέπεις ένα δέντρο. Αν είναι χιονισμένη η περιοχή, παρουσιάζεται στα άσπρα. Κάνει παραλλαγή ώστε να μην τον βλέπει ο εχθρός. Όπως κατά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ο Μοντγκόμερι στην Αφρική είχε λαστιχένια τάγκς, τα οποία είχε επάνω σε οχήματα και τα περιέφερε και τα παρουσίαζε, ενώ ήταν 500, ας το πω έτσι, τα παρουσίαζε με τις συνεχείς κινήσεις, τα παρουσίαζε 5.000. Και τρόμαξε ο Ρόμελ, ο χιτλερικός αυτός ηγέτης που βρίσκεται στην Αφρική. Έχασε το ηθικό του και έχασε και τη μάχη του. Αυτό κάνει και ο διάβολος. Κάνει παραλλαγή. Παρουσιάζεται πολλές φορές και ως άγγελος φωτός. Έρχεται σαν συμβουλάτορας, έρχεται σαν διδάσκαλος, έρχεται σαν φίλος, έρχεται σαν αδελφός, έρχεται σαν εκείνος που μπορεί να μας βοηθήσει, να μας στηρίξει, να μας βοηθήσει να περάσουμε τις δύσκολες στιγμές. Και εμείς την πατούμε την πεπονόφλωδα και αρχίζουμε μετά και κατηφορίζουμε στο κακό και στην αμαρτία. Ο τρομοκράτης αυτός κάνει παραλλαγή, αλλά ο τρομοκράτης αυτός
παρουσιάζεται και ως άγγελος φωτός και παραπλανά τους χριστιανούς. Γι' αυτό, αδερφοί μου, πολλές φορές, είτε με όνειρα και με οράματα και με ψευδεστήσεις, βλέπουμε κάποιον άγγελο, ενώ είναι ο διάβολος που μας παρασύρει στο κακό και στην αμαρτία. Ακόμη, αδελφοί μου, ο διάβολος κατορθώνει με τα σατανικά του μέσα να μας τυφλώσει στη σκέψη, να μας τσακίσει τη θέληση, να χάσουμε τον προορισμό μας και τον προσανατολισμό μας. Και ενώ οδηγούμεθα προς ανατολάς, περπατούμε προς τη δύση. Είναι σαν αυτά τα τελειότατα πολεμικά μηχανήματα που με ακτίνες λέιζερ και δεν ξέρω με ποιο άλλο τρόπο, ενώ το αεροπλάνο κατευθύνεται προς την Άγκυρα, μπορούν να το οδηγήσουν προς τη Ρώμη. Αυτό ακριβώς κάνει και ο διάβολος, αδελφοί μου. Αλλά εμείς έχουμε οδηγό ο οποίος μας κατευθύνει, και είναι ο οδηγός, είναι η Εκκλησία, στην οποία πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη, όχι στους μάγους, όχι στα μέντιουμ, όχι στους σατανιστές που σήμερα οργιάζουν στην Ελλάδα και καλύπτονται κάτω από το δημοκρατικό πέπλο και παρασύρουν τους χριστιανούς. Δεν μπορεί να υπάρξει σχέση ανάμεσα στο διάβολο και στο Χριστό. Καμία σχέση. Ο διάβολος είναι ο πατήρ του ψεύδους και ο Χριστός είναι η πηγή της αληθείας. Ο διάβολος είναι ο τρομοκράτης του ανθρώπου και θέλει τη δυστυχία του ανθρώπου. Όπου πόλεμοι, όπου διχοστασίες, όπου διαζύγια, όπου διαλυμένες οικογένειες, όπου κοινωνικές αναστατώσεις, όπου πόλεμοι, όπου καταστροφές, εκεί και ο διάβολος, αδελφοί μου. Αυτός ο τρομοκράτης όμως, ενώ είναι δυνατός και ισχυρός, δεν είναι παντοκράτορας. Μπορεί να ζούμε σήμερα στη σατανοκρατία και να κυβερνάει ο σατανάς τον κόσμο, αλλά να ξέρετε, ο ισχυρός, ο δυνατός, ο παντοδύναμος, ο παντοκράτορας είναι μόνον ο Χριστός. Αυτός θα νικήσει. Αυτός εξήλθε νικών και είναι να νικήσει. Ο νικοποιός Χριστός θα θριαμβεύσει όπως θριάμβευσε πολλές φορές, πάντοτε, όσες φορές ήρθε σε σύγκρουση με τις δυνάμεις του σκότους. Και ακόμη με τη σταυρική του θυσία ενίκησε τον θάνατον, ενίκησε τον διάβολον και κατήργησε το κράτος του θανάτου. Μα δεν υπάρχει διάβολος? Αυτό είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμα του διαβόλου, να μας κάνει να πιστέψουμε ότι δεν υπάρχει. Και όταν αντιληφθούμε τις δυνάμεις να μας επιτίθονται, να μας εχμαλωτίζουν και να μας κακοποιούν και να μας τρομοκρατούν και να μας βασανίζουν και να μας σκλαβώνουν, τότε αισθανόμεθα την παρουσία του. Ο Χριστός, αδέλφια μου, ήλθε να καταργήσει το κράτος του διαβόλου. Για δεν υπήρχε διάβολος, δεν θα ήρθε το Χριστός, αλλά ήρθε ακριβώς να καταργήσει το κράτος του διαβόλου, και πρώτα από την καρδιά μας, και πρώτα από το σπίτι μας, και πρώτα από την κοινωνία μας, και πρώτα από το γένος μας και από το έθνος μας. Τι έχουμε εμείς να αντιτάξουμε, αδελφοί μου, σε αυτόν τον τρομοκράτη? Αντίσταση, αδέλφια μου, αντίστητε το διαβόλο και φεύξετε αφημών. Κάνετε το σταυρό σας και θα φύγουν οι δαίμονες. Πείτε την προσευχή σας, έχετε καθαρά χέρια, έχετε καθαρή σκέψη, έχετε καθαρή γλώσσα, έχετε καθαρή καρδιά. Αντίστητε το διαβόλο και φεύξετε αφημών. Όποιος ζει μυστηριακή ζωή, όποιος ζει λατρευτική ζωή, όποιος κοινωνεί των αχράντων μυστηρίων, δεν έχει να φοβηθεί τους δαίμονες. Μη σας πλανούν οι μάγοι και οι μάγισσες των ημερών μας. Με την πρώτη ευκαιρία, όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα, καταφεύγουμε σε αυτούς. Είσαι μαγεμένοι, σε μάγεψαν, θα λύσω τα μάγια σου. Μη πιστεύετε στους απατεώνες, μη πιστεύετε στους ψεύτες,
μη πιστεύετε στους μάγους, μη πιστεύετε στους σατανιστές. Δεν έχουν τίποτε να σας προσφέρουν εκτός από το ψέμα και την απάτη.

Τα μηνύματα από τον άμβονα φίλη μας είναι μηνύματα ζωής, γιατί αρδεύονται από το κεφαλόφρυσο του Ευαγγελίου και είναι πολύ ωφέλιμο να τα αποδεχόμαστε και να τα ζούμε.

αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγης ψυχή μου των Κυρίων, Κύριο Θεός με μεγάλη της φόντρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν ειδήσων αβολών ως φώσος ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών σιδέριν, ως θεγάζων εν είδες είτε περώ αυτού. Ότι δυσνεύει την επίβαση αυτού, ο περιπατών επί περίγων ανέμων. Ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσθε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβεσο στο σημάδι του περιβόλαιων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσει όσου φεύξονται, από φωνή φροντί σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνω στην ώρα και καταβαίνω στη παιδί στον τόπο, όνε θεμελίω σα αυτά. Όριον έθου, ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου ή καλύψεται η γην. Ο εξ αποστέλων πηγά εμφάρξεν, αναμέσου των ωραίων δελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται αιώνα να γριζίψεν αυτόν. Επ' αυτά τα πιτινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσει συμφωνή. Ποτίζον όρεκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργου σου, χορτασίσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων τη κτίνηση και χλώει του δουλεία των ανθρώπων, το εξαγγείν άρτωνε τη γη και ίωνο σοφραίνει καρδία ανθρώπου. Του λαρίνει πρόσωπον εν ελαίο και άρτου καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορτασίσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρε του λιβάνου ασεβίτευσε. Εκεί σπροθία ένω εύση σου του ερεοδίου κατοικεί γείται αυτών. Όρητε η ψελά τη ελάφη, πέτρα καταβγή τη λαγωή. Επίσης ερήμενες καιρού ο ήλιος έγινε παιδί συναυτού, έτου σκότος και έγινε τον ύξ. Ένα φέρ διελεύσονται πάντα τα θερία του δρυμού. Σκύμνη ωριόμνη τώρα πάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλαν ο ήλιος και συνήκτησαν και στα σμάντρας αυτών και να συστήσονται. Εξελεύστε άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως της πέρας. Ως εμεγαλύθητε έργα σου Κύριε πάντα εν σοφή επίσης, επληρώτη γη της ειδήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και βρύχωρος, Κύριε πετάνω και εν συναριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Οι κυπλία δε πορεύονται, δράκων ούτως, ον έπλασε σε μέσην αυτή. Πάντα προς σε προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντως αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο τη χειρία, τα σήματα πιστήσονται Χριστότητος, αποστρέψοντος δε σου το πρόσωπο τραχθήσονται. Ανταλλήλεις το πνεύμα αυτών και κλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστηρίζεις το πνεύμα σου και εγκριστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφραθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιον αυτήν τρέμειν, ο απτόμενος στον ωραίο και καπνίζονται. Άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, η νυθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φραθίσω με τον Κυρίο. Εκλείπει αμαρτωλή από της γης και άνομη ως θυμή υπάρχει αυτούς, ευλόγης ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνωτη δύσιν αυτού, έτου σκότος και ήλιον τον ίξ. Ως εμεγαλύθητε έργα σου Κύριε πάντα εν σοφή επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα τη και Ρήγκη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός.

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη, να μάθει τους φυλακθηναίοι μας, ευλογητός ο Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και νετών και δοξασμένο το όνομά Σου στους αιώνες αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εφημάς καθάπερ, ήλπισμεν επισέ, ευλογητός ο Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός ο Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός ο Άγιε, φώτισό με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου στον αιώνα τα έργα των χειρός Σου μη παρήδεις, Συ πρέπει ένου, Συ πρέπει ύμνος, Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νυν και η αγή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ειδικά το φοδρό και φιλανθρώπο και αυτή η σύντουλη που έκλαν τα σκεφαλά στου διαφθούν οι παιδί συνέφη και ένα σκούτρινε εξ ανθρώπων αναμένο βοήθεια, αλλά το σώμα περιμένω έλεο και τη συνέπεια και το κόμμα τη σωτηρία.

0: ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην ευθών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών, δέσποτε τους χώρους των ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τα ασθενείας ημών. Ένε και το όνομα σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτου το όνομά σου, ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθήτου το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσ' ημίς σήμερον και άψιμην των φιλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφελέτης ημών και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

0: Πατέρα, Μαγκητρός, Πιστός, ο Θεός ημών, πάντοτε νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, της στερεώσε Κυρίως ο Θεός, την Αγίαν και αμόμητο πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην Διαγία Αυτοεκκλησία και την Δελφότητα αυτής αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σωσήν
1: ημάς. Τη Δημιωτέρα του Χεροβήμ και το Ξερά Συγκρήτω Σεραφείμ, την αδιαφθόρωσε ολόγοντα κούσεν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνο.
0: Δόξα σοι και Θεότος ελπίσιμον, Κύριε δόξα
1: σοι. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, τη καινήν και Υιώ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατρά Αγία ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου, Αγίας Πνεύματος, δυνάμει του Τιμίου Χρυσοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επαρανιών των άμνων σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Δόξου, προφήτου Προδρόμου και Παπιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεπιστών Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Γαλλικών Μαρτύρων, της Αγίας Ενδόξου και της Αποστολολιδίας της Φιλιππησίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαιών Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών Σισόη και Λουκίας της Μάρτυρος, ό,τι μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελέησιξο σε εμάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και λίμω Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησιξο.

Εκκλησία. Τι σάφτη η Αιγύπτουσα, ως η όρθρος, καλή ως σελήνη, εκλεκτή ως ο ήλιος. Αγία και άμμωμος, και άσπηλη και αμόλυντη και ωραία. Η Αγία Εκκλησία του Χριστού. Νύμφη Χριστού, σώμα Χριστού και νύκτησης. Η Αγία Εκκλησία του Χριστού που βάλεται, που μάχεται, που πνίγεται μέσα στο αίμα των παιδιών της, που νικά, που θριαμβεύει, που ζει στους αιώνας. Η μακαρία Εκκλησία του Χριστού, η πολύπαθη, η ταπεινούμενη, η κατατρεγμένη, η υβρισμένη, η οδυνόμενη, η θριαμβεύουσα, η βασιλεύουσα, η αΐζωσα. Η Αγία Εκκλησία, η νύμφη του Χριστού, ενδύεται ως πορφύραν και βίσων τα αίματα. Αφού με την εμφάνιση του Χριστού στη γη, ο πόλεμος έχει αρχίσει κιόλας.

Σατανάς επιτίθεται εναντίον της κεφαλής της Εκκλησίας και αφού δεν μπορεί να τη συντρίψει, στρέφεται με θυμόν μέγαν εναντίον του σώματος των πιστών. Όμως, ιδού ο Θεός μετά των ανθρώπων, ιδού ο Χριστός ο Βασιλεύς, εξήλθε νικών και είναι νικήσει. Πού έστειν ο Διοκλητιανός, πού ο Νέρον, πού η Ρόδης, πού ο Μαξιμιανός, πού ο Άριος, πού τα κολοσσέα της Ρώμης, πού τα αλβανικά στρατόπεδα, πού η κόλαση των Γκούλαγ, πού πάντες οι τους Χριστού μάρτυρας αποκτήνοντας. Αυτοί μεν παρήλθουν, ο δε θεμέλιος της Εκκλησίας και της πίστεως, ίσταται ασάλευτος δια Χριστών, ότι πύλα άδου ουκ ατισχύσους είναι αυτής.

Θεού τον έχει μέγεθος η Εκκλησία. Πολεμωμένη νικά. Επιβουλευωμένη περιγίνεται. Υβριζωμένη λαμπροτέρα καθίσταται. Δέχεται τραύματα και ου καταπίπτει υπό των ελκών. Κλειδονίζεται, αλλού καταποντίζεται. Χυμάζεται, αλλά ναυάγιον ουχι ουπομένη. Παλέει, αλλού χυτάται. Πικτεύει, αλλού νικάται.

Εντάφθα δύο παρατάξεις, η μία των μαρτύρων, η άλλη των τυράννων. Η παράταξη των εχθρών του Χριστού κατεβαίνει πάνωπλη. Η παράταξη των πιστών του Χριστού γυμνό το σώμα τη μάχεται. Κυνήγι των γυμνών, ούτων καθοπλισμένων.

Στην Εκκλησία του Χριστού, ο θρίαμβος είναι το αποθνίσκοντος και όχι το ανερούντος. Αυτοί είμαστε οι ζώμενοι, οι δεδεμένοι, οι κατακαιώμενοι, οι θλιβόμενοι, οι κακουχούμενοι, οι υστερούμενοι, οι πεινώντες, οι γυμνητεύοντες, οι διωκόμενοι, καθημέραν αποθνίσκοντες δια Ιησούν Χριστόν. Αυτοί είναι οι εστώτες ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου, οι περιβεβλημένοι στολάς λευκάς, οι έχοντες φήνικας εντες χερσίν αυτών. Αυτοί είναι οι υμνούντες και ευλογούντες και λέγοντες: Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετός και υπεριψούμενος εις τους αιώνας, και ευλογημένον το όνομα της δόξης Σου, το Άγιον και υπερενετών και υπεριψούμενον εις τους αιώνας.

η φωνή ενός Αγίου των ημερών μας, που περπάτησε ανάμεσά μας, που έζησε τους σύγχρονους προβληματισμούς και έδωσε φωτισμένες απαντήσεις. Η φωνή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, φωνή ειλικρινής και αυθόρμητη, αγγίζει την καρδιά κάθε πονεμένου ανθρώπου. Ο λόγος του ξεκουράζει και εμψυχώνει.

Γέροντα, στενοχωριέμαι για τους λογισμούς απιστίας που έχω. Το ότι στενοχωριέσαι και δεν τους δέχεσαι σημαίνει ότι αυτοί οι λογισμοί είναι από τον πονηρό. Μερικές φορές ο Χριστός επιτρέπει να έχουμε λογισμούς αμφιβολίας ή απιστίας για να δει τη διάθεση και το φιλότιμό μας. Ο δικός μας όμως Θεός δεν είναι μύθος όπως ο Δίας, ο Απόλλων. Η θρησκεία μας είναι αληθινή, ζωντανή. Έχουμε νέφος Αγίων, όπως αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος, οι οποίοι γνώρισαν τον Χριστό, τον έζησαν από κοντά και θυσιάστηκαν γι' Αυτόν. Και στην εποχή μας υπάρχουν άνθρωποι αφιερωμένοι στο Θεό που ζουν ουράνιες καταστάσεις και έχουν επαφή με αγγέλους, με αγίους, ακόμη και με τον Χριστό και την Παναγία. Και θα σου πω κάτι από τον εαυτό μου για να σε βοηθήσω. Βλέπεις, γίνομαι κι εγώ αιμοδότης. Φανερώνω ορισμένα γεγονότα για να βοηθήσω. Όπου βλέπω θησαυρισμένη γνώση και παραγκονισμένη πίστη, την πίστη θέλω να ενισχύσω, γι' αυτό και λέω μερικά γεγονότα πίστεως. Όταν ήμουν μικρός στην Κόνιτσα, διάβαζα πολλούς βίους Αγίων και έδινα και στα άλλα παιδιά να διαβάσουν ή τα μάζευα και διαβάζαμε μαζί. Θαύμαζα τη μεγάλη άσκηση και τις νηστείες που έκαναν οι Άγιοι και προσπαθούσα να κάνω κι εγώ ό,τι έκαναν εκείνοι. Από την νηστεία, ο λαιμός μου είχε γίνει σαν το κοτσάνι από το κεράσι. Τα παιδιά με πείραζαν. «Θα πέσει το κεφάλι σου», μου έλεγαν. «Τι τραβούσα». Τέλος πάντων, από την άλλη, ο μεγάλος μου αδελφός, επειδή αρρώστενε από τις νηστείες και φοβόταν μήπως δεν τελειώσω το σχολείο, μου έπαιρνε τα συναξαράκια των Αγίων που διάβαζα. Μετά τα έκρυβα στο δάσος, στο εξοκλήσι της Αγίας Βαρβάρας και πήγαινα εκεί κρυφά και διάβαζα. Μια μέρα κάποιος γείτονας, ονόματι Κώστας, είπε στον αδελφό μου, «Θα τον κάνω εγώ να αλλάξει μυαλό, να πετάξει αυτά τα βιβλία που διαβάζει και να αφήσει και τις νηστείες και τις προσευχές». Με βρήκε λοιπόν, ήμουν περίπου 15 χρονών τότε και άρχισε να μου λέει τη θεωρία του Δαρβίνου. Έλεγε, ώσπου με ζάλισε. Έτσι όπως ήμουν ζαλισμένος, πήγα κατευθείαν στο δάσος, στο εξοκλήσι της Αγίας Βαρβάρας. Μπήκα μέσα και άρχισα να παρακαλάω τον Χριστό. «Χριστέ μου, αν υπάρχεις, να μου παρουσιαστείς», έλεγα. Και έκανα συνέχεια για πολλή ώρα μετάνοιες. Ήταν καλοκαίρι. Ο υδρότας έτρεχε, είχα γίνει μουσκεμα. Είχα αποκάμει τελείως, αλλά ούτε είδα, ούτε άκουσα τίποτε. Ούτε ο Θεός να με οικονομήσει λίγο, έστω με ένα μικρό σημείο, κάποιον κρότο, κάποια σκιά. Παιδί ήμουν στο κάτω-κάτω. Και αν το έβλεπε κανείς ανθρωπίνος ή με τη λογική, θα έλεγε. «Κρίμα, Θεέ μου, το ταλέπορο». Από 11 χρονών ανέβαινε στα βράχια, έκανε τέτοια άσκηση και τώρα περνάει μια κρίση. Το ζάλισε ο άλλος με κάτι ανόητες θεωρίες. Μέσα στο σπίτι έχει δυσκολίες από τον αδελφό του. Έφυγε στο δάσος και να σου ζητήσει βοήθεια. Όμως τίποτε. Αποκαμωμένος από τις πολλές μετάνοιες, κάθισα λίγο κάτω. Τότε σκέφτηκα. Καλά, όταν ρώτησα τον Κώστα τι γνώμη έχει εκείνος για τον Χριστό, τι μου είπε. «Ήταν ο πιο καλός, ο πιο δίκαιος άνθρωπος», μου είχε πει. «Και επειδή κήρυτε δικαιοσύνη, θίχτηκαν τα συμφέροντα των Φαρισαίων και τον σταύρωσαν από φθόνο». Τότε είπα, αφού ο Χριστός ήταν τόσο καλός άνθρωπος, τόσο δίκαιος, και δεν είχε παρουσιαστεί ποτέ άλλος όμοιός του και οι άλλοι από φθόνο και κακία τον θανάτωσαν, αξίζει για αυτόν τον άνθρωπο να κάνω περισσότερα από όσα έκανα, ακόμη και να πεθάνω. Μόλις το αντιμετώπισα έτσι, παρουσιάστηκε ο Χριστός μέσα σε πολύ φως, έλαμψε το εκκλησάκι και μου είπε, «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει ζήσετε».
Τα λόγια αυτά διάβαζα και στο ανοιχτό Ευαγγέλιο, το οποίο κρατούσε στο ένα χέρι. Μου έκανε τέτοια αλλίωση εσωτερική που έλεγα συνέχεια: «Έλα τώρα εδώ Κώστα να τα πούμε, αν υπάρχει ή δεν υπάρχει Θεός. Βλέπεις, ο Χριστός για να παρουσιαστεί περίμενε τη δική μου φιλότιμη αντιμετώπιση. Και αν από ένα παιδί ζητά την φιλότιμη αντιμετώπιση, πόσο μάλλον από έναν μεγάλο?» Μερικοί γέροντα αμφισβητούν όλη τη Θεία Οικονομία. Μα πώς μπορεί να θεωρηθεί παραμύθι όλη αυτή η ιστορία με τον Χριστό? Τόσο που διαβάζουμε στους προφήτες που έζησαν 700 χρόνια π.Χ. και μιλούν με τόσες λεπτομέρειες για τον Χριστό, αυτό δεν τους προβληματίζει. Η Παλαιά Διαθήκη αναφέρει ακριβώς ακόμη και για πόσα χρήματα θα προδώσουν τον Χριστό. Ύστερα λέει ότι τα χρήματα αυτά δεν θα τα βάλουν οι Εβραίοι στο ταμείο του ναού, γιατί θα είναι αντίτιμο αίματος, αλλά θα αγοράσουν ένα χωράφι για να θάβουν τους ξένους. Εκπληρώθηκε η προφητεία του προφήτη Ζαχαρία. Τόσο ξεκάθαρα πράγματα, μέχρι τέτοιο σημείο λεπτομέρειες. Ακόμη και για τα ημάτια του αναφέρει τι θα γίνουν. Και όλα αυτά λέχθηκαν τόσα χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού. Πώς λοιπόν εγώ να φέρω λογισμό απιστίας? Βλέπουμε ύστερα τον Απόστολο Παύλο. Διώκτης ήταν. Πήγαινε στη Δαμασκό για άλλο σκοπό. Του παρουσιάζεται ο Χριστός και του λέει: «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» «Ποιος είσαι Κύριε?» ρωτάει εκείνος. «Εγώ είμαι ο Χριστός που εσύ καταδιώκεις». Και μετά πληροφορεί τον Ανανία ο Χριστός και το βαπτίζει. Και στη συνέχεια πόσο ταλαιπωρήθηκε, πόσο αγωνίστηκε ο Απόστολος Παύλος για να κηρύξει σε όλα τα έθνη. Ύστερα πόσοι μάρτυρες, 11 εκατομμύρια μάρτυρες, αυτοί όλοι χαμένο το είχαν. Πώς να τα ξεχάσει κανείς όλα αυτά? Αν διαβάσει λίγο το Ευαγγέλιο μπορεί να μην πιστέψει. Κι αν υπήρχαν μερικές λεπτομέρειες ακόμη, αυτό πολύ θα βοηθούσε να πιστέψουν όλοι οι άνθρωποι. Αλλά ο Θεός σκόπιμα δεν το επέτρεψε, για να ακοσκινιστούν οι άνθρωποι, για να δει πόσοι τον αγαπούν, πόσοι θυσιάζονται για αυτόν, χωρίς να περιμένουν θαύματα κτλ. Έναν φιλότιμο άνθρωπο, νομίζω, δεν τον αγγίζουν, δεν τον επηρεάζουν όσα βλάσφημα κι αν ακούσει. Πρέπει να πιστέψει κανείς στο Θεό φιλότιμα, όχι να θέλει θαύμα για να πιστέψει. Όταν βλέπω μεγάλους να μου ζητούν να δουν κανένα θαύμα για να πιστέψουν, ξέρεις πώς γίνομαι. Να ήταν μικροί, θα είχαν κάποια δικαιολογία λόγω της ηλικίας. Αλλά αυτοί να μην έχουν κάνει τίποτε για τον Χριστό και να λένε «να δούμε κάτι για να πιστέψουμε», αυτό είναι πολύ φθηνό πράγμα. Μήπως και θαύμα να δουν θα βοηθηθούν? Θα πούν ότι είναι μαγεία. Γέροντα, τι διέκρινε μερικούς Αγίους, παλαιούς και νέους, και ήξεραν πότε θα πεθάνουν, πότε θα γίνει το τάδε γεγονός? Το πολύ φιλότιμο, η μεγάλη απλότητα, η ταπείνωση και η πίστη. Δεν έβαζαν στη ζωή τους τη λογική που κλονίζει την πίστη. Μεγάλο πράγμα η πίστη. Βλέπετε και ο Απόστολος Πέτρος με την πίστη βάδισε πάνω στα κύματα. Μόλις όμως μπήκε η λογική, άρχισε να βουλιάζει. Σας έχω πει για τον πατέρα Χαράλαμπο που ζούσε πριν από λίγα χρόνια στη Μονή Κουτλουμουσίου. Ήταν πολύ απλός, εργατικός και πνευματικός μοναχός. Όταν γέρασε, μια βαριά γρίπη τον έριξε στο κρεβάτι και ο γιατρός είπε στους πατέρες να μην απομακρυνθούν από κοντά του, γιατί σε λίγη ώρα θα τελειώσει η ζωή του. Ο πατήρ Χαράλαμπος, όταν το άκουσε κάτω από τις κουβέρτες, απάντησε: «Τι λες, εγώ δεν πεθαίνω εάν δεν έρθει το Πάσχα να πω του Χριστός Ανέστη». Πράγματι, πέρασαν 2 μήνες σχεδόν, ήρθε το Πάσχα, είπε το Χριστός Ανέστη, κοινώνησε και μετά αναπαύθηκε.
Το φιλότιμο αυτό απλό γεροντάκι είχε γίνει πραγματικό παιδί του Θεού και μαζί με το Θεό καθόρισε την ημέρα του θανάτου του. Γέροντα, η πίστη πώς δυναμώνει? Με την προσευχή δυναμώνει η πίστη. Ένας άνθρωπος που δεν καλλιέργησε την πίστη του από μικρός, αλλά έχει διάθεση, μπορεί να την καλλιεργήσει με την προσευχή, ζητώντας από τον Χριστό να του προσθέσει πίστη. Να παρακαλούμε τον Χριστό να μας προσθέσει πίστη και να μας την αυξήσει. Στο Χριστό τι είπαν οι Απόστολοι? Πρόσθεση μην πίστην, δεν είπαν. Όταν λες πρόσθες, σημαίνει ότι εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου στο Θεό. Γιατί αν δεν εμπιστεύεται κανείς τον εαυτό του στο Θεό, τι να του προσθέσει ο Θεός? Ζητάμε από το Θεό να μας προσθέσει πίστη, όχι για να κάνουμε θαύματα, αλλά για να τον αγαπήσουμε περισσότερο. Για να αυξηθεί η πίστη στο Θεό, όλα βοηθούν. Και τα λουλούδια και οι ακρίδες και τα αστέρια και οι κεραυνοί ακόμη. Όλοι τα βλέπουμε αυτά, αλλά όλοι δεν βοηθιόμαστε, γιατί δεχόμαστε τα τηλεγραφήματα, τους λογισμούς που μας φέρνει ο εχθρός. Παραδείγματος χάριν, αν δεν υπήρχε το αλάτι, θα βρωμούσε η θάλασσα. Όποιος όμως το εξετάσει στο εργαστήρι του χωρίς πίστη, δεν βοηθιέται, γιατί δεν καθάρισε την καρδιά του από τα άλατα. Αν εργαστεί κανείς με φιλότιμο, με καλό λογισμό, ακόμη και τα πιο ανάποδα τα βλέπει με άλλο μάτι, με θείο φωτισμό και δοξάζει το Θεό. Γέροντα, μας έχετε πει όλα να μας ανεβάζουν προς τα πάνω, προς τον Θεό. Πώς θα το πετύχουμε αυτό? Όταν τα αξιοποιείτε όλα προς το καλό. Όλα, αν τα στρέψει στα πνευματικά κανείς, ξέρετε τι πνευματικό κέρδος βγάζει και τι πνευματική πείρα αποκτάει. Πιάνεις λόγου χάρη το τσιμέντο, μπορείς να βρεις το Θεό. Πιάνεις το τούβλο, μπορείς να πιάσεις το Θεό. Πιάνεις αυτό, να πιάσεις το Θεό. Πιάνεις εκείνο, να πιάσεις το Θεό. Πιάνεις το άλλο, να πιάσεις το Θεό. Ναι, με όλα να πιάνετε τον Θεό. Αν δεν δουλεύει κανείς έτσι, αν μέσα απ' όλα δεν βλέπει το Θεό, βάλ τον μέσα στην εκκλησία, θα είναι μακριά από το Θεό. Δώσ' του ψαλτικά να ψάλει, θα είναι μακριά από το Θεό. Δώσ' του βιβλίο πνευματικό να διαβάσει, πάλι θα είναι μακριά από τον Θεό. Ό,τι πνευματικό κι αν του δώσεις να κάνει, δεν τον πάει στο Θεό. Καθένας, οτιδήποτε βλέπει, οτιδήποτε φτιάχνει, είτε ράβει, είτε κεντάει, όλα να τα αξιοποιεί πνευματικά. Λουλούδια βλέπει, είδε τον Θεό. Γουρούνια βλέπει, ναι βρε παιδί, πάλι είδε τον Θεό. Θα πεις, από το γουρούνι μπορώ να δω τον Θεό? Ναι, από το γουρούνι. Βλέπεις πως το έχει κάνει ο καλός Θεός? Το έχει δώσει ένα ρίγχος να σκάβει στο χώμα και να βρίσκει τους βολβούς μέσα στη γη, χωρίς να βλέπει, η μύτη του να είναι έτσι που να μην κόβεται όταν συναντάει ξηράφια, γυαλιά, αγκάθια. Όχι μόνο όταν βλέπει κανείς ένα όμορφο και βοδιαστό λουλούδι να λέει με τι σοφία το δημιούργησε.

Γι' αυτό λέω να δουλεύετε σωστά. Πόσο καλά τα έκανε όλα ο Θεός. Τι δύναμη δίνει ο Θεός και στα ζώα. Λέει ο γιατρός, για να έχεις γερούς μυς να τρως κρέας. Και βλέπεις, οι τάβροι χόρτο τρώνε οι καημένοι, κι όμως έχουν κάτι μπράτσα. Εκεί δεν βλέπεις τον Θεό. Μόνο με χόρτο δηλαδή που τρώνε, τους δυναμώνει ο Θεός. Πόσο μάλλον τον άνθρωπο, το καταλάβατε. Όταν κανείς δουλεύει με αυτόν τον τρόπο, φτάνει σε μια κατάσταση να βοηθιέται όχι μόνο από τους Αγίους, αλλά και από τους αμαρτωλούς. Ο Άγιος μας ενισχύει με το Άγιο παράδειγμά του. Ο αμαρτωλός μας συγκρατεί με την πτώση του, μας βάζει χαλινό. Μας φρενάρει, όχι για να μην ξεπέσουμε στα μάτια των άλλων, αλλά για να μην λυπήσουμε το Θεό.

η φωνή ενός Αγίου των ημερών μας, που περπάτησε ανάμεσά μας, που έζησε τους σύγχρονους προβληματισμούς και έδωσε εφωτισμένες απαντήσεις. Η φωνή του Οσίου Παϊσίου του Αγίου Ρήτου, φωνή ειλικρινής και αυθόρμητη, αγγίζει την καρδιά κάθε πονεμένου ανθρώπου. Ο λόγος του ξεκουράζει και εμψυχώνει.

0: κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουλίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο παρουσιάζει την προσωπική του μαρτυρία από την εισβολή του 1974 στην Κύπρο. «Η αμαρτία παραλύει την ψυχή», διδάσκει ο μακαριστός γέροντας πατήρ Θεόφιλος. «Γιατί υπάρχει ο πόνος», μια απάντηση επιχειρεί να δώσει η στήλη, πάθη και αρετές. Η άποψή μας για θέματα της επικαιρότητας. Τοπικά εκκλησιαστικά νέα παρουσιάζουν οι Μετροπολίτες που συμμετείχαν στην εκπομπή Τηλεφημερίδα της 4Ε. Αφιέρωμα ευγνωμοσύνης στον Λεοντόκαρδο Μητροπολίτη Ικονίου, κυρό Θεόληπτο, και πολλά ακόμη επίκαιρα και επικοδομητικά. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, γιατί ο Λόγος του Θεού δροσίζει την ψυχή μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail periodiko@agialidia.com.
1: Τώρα επιλέγουμε από το σπίτι, παραγγέλνουμε από το σπίτι βιβλία, εικόνες, εκκλησιαστικά είδη, είδη δώρο. Το ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr του χριστιανικού βιβλιοπωλείου Μέλισσα μας δίνει την ευκαιρία να αποκτήσουμε ό,τι χρειαζόμαστε εύκολα, γρήγορα και χωρίς καμία επιβάρυνση μεταφορικών για παραγγελίες άνω των 30 ευρώ. melissabooks.gr. Επιλογές αξίας, δώρα ζωής.
2: Το βιβλίο είναι αξία. Εμείς δίνουμε στο βιβλίο σας ό,τι του αξίζει. Ποιότητα στην εκτύπωση, πιστότητα στα χρώματα, άψογο αποτέλεσμα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Μια πλήρης τυπογραφική μονάδα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-023-313. Email melissa@melissaprint.com.
3: Λόγω αναπάνθισμα, τόμος 11ος, προς Θεσσαλονικής επιστολές. Ο Απόστολος Παύλος με αγωνία και άγρυπνο ενδιαφέρον νουθετεί τα πνευματικά του παιδιά και ο γέροντας Θεόφιλος μεταφέρει τον προαιώνιο αποστολικό λόγο στο σήμερα. Λόγω αναπάνθισμα, τόμος 11ος, ερμηνεία ενός μεγάλου ιεροκήρυκα στον ανυπέρβλητο κήρυκα της Οικουμένης. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο melissabooks.gr.
4: Ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
8: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

0: Αγαπητοί τηλεθεατές, καλώς ήρθατε στην όμορφη ζωή. Σήμερα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο της 4Ε την κυρία Ελένη Γρομπανοπούλου. Είναι υποψήφια διδάκτορα του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και μαζί θα μιλήσουμε για τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είναι χαρά μας που σας έχουμε σήμερα μαζί μας εδώ, στο στούντιο της 4Ε. Έχετε εξειδικευτεί πάνω στις ευάλωτες ομάδες, όπως είναι οι φυλακισμένοι, όπως είναι οι Ρωμά, οι άστεγοι. Και είναι πολύ σημαντική σήμερα η συμβολή σας εδώ στην εκπομπή να μας ενημερώσετε για αυτές τις ομάδες και πώς θα γίνει η ομαλή επανένταξη στην κοινωνία. Σας ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που είμαι κοντά σας και θα συζητήσουμε αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα θέματα που αφορούν τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.
0: Εσείς συνεργάζεστε χρόνια με τις φυλακές Διαβατών και τις αγροτικές φυλακές της Κασάνδρας. Πείτε μας πώς ξεκίνησε όλη αυτή η συνεργασία με τις φυλακές. Κάποια έτσι βιογραφικά στοιχεία που βοήθησαν.
1: Το 2015 βρέθηκα για πρώτη φορά στο χώρο των φυλακών μέσα από ένα πολύ ενδιαφέρον μεταπτυχιακό που παρακολούθησα στην Φλόρινα, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, δημιουργική γραφή. Η δημιουργική γραφή εδώ και αρκετά χρόνια, 12 συμπληρώνει φέτος, που έχει μπει μέσα στις φυλακές. Κάνει μαθήματα εθελοντικά στις φυλακές των Διαβατών και σε άλλες φυλακές, και στον Κορυδαλό έχει μπει και στις φυλακές της Νιγρήτας, όπως και στις αγροτικές φυλακές στην Κασάνδρα. Και βρέθηκα το 2015 να παρακολουθώ κι εγώ το πρώτο μάθημα που έκανε κάποιος συνάδελφος, κάποιος φοιτητής μου την περίοδο εκείνη.
0: Άρα λοιπόν στα πλαίσια εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι το θέμα μας, συνεργαστήκατε με τις φυλακές.
1: Ναι, η δημιουργική γραφή κάθε εβδομάδα εθελοντικά συμμετέχει και κάνει δημιουργική γραφή στους έγκλειστους μαθητές. Να σας πω σε αυτό το σημείο ότι μέσα στις φυλακές λειτουργούν σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, τα λεγόμενα ΣΔΕ που ξέρουν οι περισσότεροι. Οπότε σε ένα σχολείο δεύτερης ευκαιρίας έρχονται οι έγκλειστοι και παρακολουθούν τα μαθήματα, τα υποχρεωτικά που έχουν, αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα, όπως είναι η δημιουργική γραφή, όπως είναι θέατρο, εικαστικά και άλλα μαθήματα, που είναι σε εθελοντική βάση. Εμείς κάνουμε στους μαθητές μας δημιουργική γραφή.
0: Οι φυλακισμένοι πώς το δέχτηκαν αυτά τα μαθήματα? Με χαρά συμμετέχουν? Συμμετέχει μεγάλος αριθμός, μικρός?
1: Συμμετέχουν αρκετοί, δηλαδή έχουμε πάντοτε μια ομάδα που είναι τουλάχιστον 15 άτομα. Συμμετέχουν με χαρά, γιατί μέσα από τη γραφή εκφράζουν τα συναισθήματά τους, εκφράζουν τις σκέψεις τους, τους φόβους τους. Και αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο είναι ότι κάθε τέλος της σχολικής χρονιάς βγάζουμε ένα βιβλίο, όπου μέσα σε αυτό το βιβλίο υπάρχουν όλα αυτά που έχουν γράψει όλη τη χρονιά. Οπότε βλέπουν και οι ίδιοι το όνομά τους γραμμένο σαν να είναι ένας συγγραφέας, γιατί είναι η συγγραφή του βιβλίου.
0: Τι λέτε, βιβλίων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που μας λέτε. Άρα δηλαδή από τις εμπειρίες των φυλακισμένων εκδίδεται τα βιβλία.
1: Τα οποία, να σας πω, ότι δεν τα διορθώνουμε ιδιαίτερα. Δηλαδή βάζουμε αυτά τα οποία γράφουν. Θα διορθώσουμε συντακτικά, γραμματικά λάθη. Η επιμέλεια δηλαδή είναι περισσότερο στο συντακτικό κομμάτι και στο γραμματικό. Πραγματικά εξομολογούνται, θα έλεγα, πάνω στο χαρτί αυτά που τους βασανίζουν.
0: Α, είναι πολύ ωραίο αυτό.
1: Ναι, είναι ένας τρόπος, μια γέφυρα θα έλεγα επικοινωνίας των έγκλειστων μαθητών μας, ώστε να μιλήσουν με την κοινωνία. Και το χαίρονται αυτό το πράγμα, περιμένουν δηλαδή την ημέρα που κάνουμε τη δημιουργική γραφή, ώστε να μπορέσουν να γράψουν αυτά που νιώθουν. Βέβαια τους δίνουμε και εμείς κίνητρο. Τους δίνουμε δηλαδή κίνητρο στο να γράψουν ένα πεζό κείμενο, τους δίνουμε τη δομή, τους εξηγούμε κάποια πράγματα. Δεν περιμένουμε βέβαια να δημιουργηθεί η λογοτεχνία έτσι όπως μπορεί να τη σκεφτεί κάποιος ή να την έχει στο μυαλό του, αλλά εμείς αυτό το οποίο κάνουμε περισσότερο θέλουμε να έχει μια θεραπευτική αξία για τον κάθε μαθητή μέσα στην τάξη.
0: Αυτό δηλαδή που βγάζουν τα συναισθήματά τους στο χαρτί, τα βιώματά τους, τους θεραπεύει, έτσι.
1: Mm-hmm. Βέβαια τους θεραπεύει. Τους αρέσει να γράφουν για τη ζωή τους μέσα στο κελί, να γράφουν για τον τρόπο που φτάσανε, οδηγήθηκαν μέσα στον εγκλεισμό. Τους αρέσει να βγάζουν αυτόν τον πόνο που νιώθουν, είτε για την οικογένειά τους, για τα παιδιά τους. Τους θεραπεύει πραγματικά.
0: Και βρίσκεται λύσεις μετά στη ζωή τους.
1: Δεν ξέρω αν αυτό τους βοηθάει στην επανένταξή τους. Αυτό είναι και ένα δικό μου ερώτημα. Είναι ένα στίχημα δηλαδή και για μένα. Και αποτελεί έτσι έναν ερευνητικό στόχο στις δικές μου τουλάχιστον ερευνητικές αναζητήσεις. Ότι αν πραγματικά η δημιουργική γραφή θα τους βοηθήσει στην επανένταξή τους στην κοινωνική.
0: Η συμπεριφορά μεταξύ τους πώς είναι και απέναντί σας, να πιάσουμε λίγο αυτό το κομμάτι της ζωής μέσα στη φυλακή και σιγά σιγά να δούμε πώς αλλάζει μέρα με τη μέρα ένας φυλακισμένος μέσα από αυτά τα επιμορφωτικά προγράμματα.
1: Σωστά. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραία ερώτηση αυτή που λέτε. Μεταξύ τους είναι φίλοι, θα έλεγα. Είναι. Αναγκαστικά είναι φίλοι. Γιατί καμιά φορά μέσα σε μια σύμβαση τέτοια που ζούνε, πρέπει να αντέξουνε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Απέναντί μας είναι εξαιρετικοί. Ξεχνάμε ότι είμαστε στη φυλακή, ξεχνάμε ότι έχουμε απέναντί μας έναν άνθρωπο που έχει κάνει διάφορες παραβατικές πράξεις. Οπότε για μας είναι ο μαθητής που πρέπει να του μεταδώσουμε τη γνώση που έχουμε και να τον βοηθήσουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση της δημιουργικής γραφής να παράξει ένα κείμενο. Οι ίδιοι τους είναι πολύ ευγενικοί μαζί μας.
0: Μάλιστα.
1: Και οι μεταξύ τους σχέσεις, έτσι όπως φαίνεται τουλάχιστον, είναι καλή. Τώρα μέσα στο κελί δεν γνωρίζω πώς μπορεί να είναι, τι ανταγωνισμός μπορεί να υπάρχει, τη σχέση μεταξύ τους.
0: Όλο αυτό το βλέπουμε σαν, σαν μια ελπίδα, ένα φως μέσα σε αυτή τη μαυρίλα.
1: Το βλέπουν έτσι, σαν ένα φως. Γιατί πραγματικά όταν έχουμε διακοπές είτε για τα Χριστούγεννα είτε για το Πάσχα, στεναχωριούνται. Ή όταν έχουμε το καλοκαίρι τις διακοπές που φεύγουν. Γιατί στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας πρέπει να πούμε ότι παρακολουθούν δύο κύκλους. Είναι ο πρώτος ο κύκλος, ο οποίος.
0: Ναι, μιλήστε μας για το πρόγραμμα όλο αυτό.
1: Οπότε όταν τελειώνουν το καλοκαίρι, λίγο εκεί στεναχωριούνται. Στεναχωριόμαστε κι εμείς βέβαια. Που τους αφήνουμε.
0: Άρα δένεστε συναισθηματικά.
1: Ναι. Αναγκαστικά δεν δένεσαι συναισθηματικά. Μοιράζεσαι πράγματα.
0: Και τον πόνο τους.
1: Και τον πόνο τους και την ελπίδα τους και τους φόβους τους. Οπότε την επόμενη χρονιά που θα έρθουν οι ίδιοι μαθητές, εκτός αν έχουν αποφυλακιστεί, εάν αποφυλακιστούν, μπορούν να συνεχίσουν το σχολείο τους έξω. Σε ένα σχολείο δεύτερης ευκαιρίας που λειτουργεί στην πόλη που μένουν ή στην πόλη που θα πάνε.
0: Μάλιστα, η πολιτεία δηλαδή είναι δίπλα στους φυλακισμένους, βοηθάει.
1: Θα πω ότι το χαρτί το οποίο παίρνουν από το σχολείο δεν τους στιγματίζει. Δεν γράφει ότι το απολυτήριο, ότι είναι απολυτήριο γυμνασίου αυτό που παίρνουν από τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Δεν γράφει επάνω ότι το πήρανε από τις φυλακές, από το σχολείο των φυλακών.
0: Μάλιστα.
1: Γράφει τρίτος δε Θεσσαλονίκης. Όπως είναι εδώ στα Διαβατά. Τώρα, εάν η πολιτεία είναι δίπλα τους, έχω τις αμφιβολίες μου. Γιατί χρειάζονται αρκετά έργα υποδομής για να μπορέσεις να στηρίξεις έναν αποφυλακισμένο.
0: Μάλιστα. Μέσα στις φυλακές τώρα, οι υπάλληλοι, το προσωπικό είναι έτσι καταρτισμένο ώστε να αντιμετωπίσουν και να διαχειρίζονται έτσι καταστάσεις, προβλήματα που προκύπτουν από τον ιδρυματισμό των ανθρώπων αυτών.
1: Γίνονται κάποια σεμινάρια, φαντάζομαι, στους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, για να μπορέσουν και να συμπεριφερθούν όπως αρμόζει. Δεν ξέρω αν γίνονται πολύ συχνά. Ξέρω πάντως ότι γίνονται κάποια σεμινάρια με πρωτοβουλία μέσα πάλι από το σχολείο, όπου απευθύνονται στους σοφρονιστικούς. Δηλαδή και εμείς κάποια στιγμή είχαμε θέσει σαν θέμα να κάνουμε δημιουργική γραφή στους σοφρονιστικούς. Και οι ίδιοι τους να έρθουν να δουν, να εκπαιδευτούν, να δουν πώς νιώθει αυτός που γράφει μέσα στη φυλακή. Πώς νιώθει εκεί μέσα, γιατί και αυτός ιδρυματοποιείται και ο ίδιος ο σοφρονιστικός υπάλληλος δεν είναι μόνο έγκλειστος που ιδρυματοποιείται. Οπότε νομίζω ότι χρειάζονται τέτοια προγράμματα για να μπορούν και οι ίδιοι σοφρονιστικοί να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτό το δύσκολο έργο που έχουν.
0: Άρα κατά κάποιο τρόπο υπάρχουν κάποιοι κανόνες συμπεριφοράς και για εσάς και για τους υπαλλήλους και για τους ίδιους.
1: Σαφέστατα και για εμάς τους εκπαιδευτές μέσα στο σχολείο υπάρχουν κανόνες. Οι οποίοι κανόνες ξεκινάνε ακόμα και από τον ντύσιμο, το πώς θα πας μέσα στο χώρο του σχολείου. Δεν μπορείς να πας με ένα φόρεμα το οποίο θα είναι πολύ ανοιχτό. Δεν θα πας η αφίσα, δηλαδή πρέπει να είναι λίγο σεμνή. Τέλος πάντων, μέσα εισαγωγικά.
0: Και ούτως ή άλλως όλους τους χώρους, όπως σε κάθε χώρο.
1: Πόσο μάλλον σε ένα τέτοιο σχολείο. Ναι. Που έχουν πολύ μεγάλο θέμα οι άντρες με την επαφή της γυναίκας. Δεν έχουν επαφές. Μάλιστα. Οπότε όταν έρχεται η εκπαιδεύτρια σε επαφή με τον μαθητή, πρέπει λίγο να προσέξει κάποια πράγματα. Όπως επίσης δεν πρέπει να μοιραζόμαστε πράγματα με τους μαθητές μας. Δεν μπορούν να μου δώσουν ή να τους δώσω πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί υπάρχει μετά μια άλλη οικειότητα και χάνεται η θέση ή χάνονται τα όρια
0: του εκπαιδευτικού με του μαθητή,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι. Όπως επίσης και οι ίδιοι έχουν κάποιους κανόνες στο πώς θα συμπεριφερθούν μέσα στο σχολείο.
0: Μάλιστα. Τώρα, εσείς αυτό που καταλαβαίνετε σε όλα αυτά τα χρόνια, υπάρχει έτσι δυνατότητα να επαναταχθούν ξανά μέσα στην κοινωνία?
1: Κάποιοι...
0: Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Τα λέμε στη θεωρία, στην πράξη τι γίνεται?
1: Στην πράξη λίγο η θεωρία μας δεν μας επιβεβαιώνει. Αρκετά παιδιά δυστυχώς όταν βγαίνουν στην κοινωνία, όταν αποφυλακίζονται, έχουμε δει πολλές φορές να ξαναγυρνάνε στο χώρο της φυλακής. Και θα σας πω γιατί. Από δικές τους μαρτυρίες θα σας πω. Θεωρούν ότι είναι το σπίτι τους, ότι εκεί τους αποδέχονται. Σκεφτείτε τώρα έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κλεισμένος 3 και 4 χρόνια μέσα στη φυλακή, δεν βάζω για περισσότερο, και κάποια στιγμή βγαίνει έξω, έχει χάσει την οικογένειά του κατά κάποιο τρόπο, έχει χάσει τους φίλους του, την επαφή με την καθημερινότητα. Οπότε είναι καλεσμένος τώρα να βγει έξω και να είναι σαν να μην έγινε τίποτε στα 4 χρόνια αυτά. Δεν έχει δουλειά. Δεν είναι εύκολο για έναν αποφυλακισμένο να βρει δουλειά. Υπάρχουν αρκετές δουλειές που δεν μπορεί να τις κάνει μέσα από το νομικό πλαίσιο. Δεν μπορεί να δουλέψει κάποιος αποφυλακισμένος στον χώρο της εστίασης, στον χώρο της εκπαίδευσης, στον χώρο όπου υπάρχουν χρήματα. Άρα λοιπόν, πού θα δουλέψει? Πρέπει το κράτος να βρει τρόπους.
0: Πρέπει να μεριμνήσει, έτσι.
1: Βέβαια, πρέπει να μεριμνήσει. Έχω ακούσει και έχω δει πάρα πολλούς δήμους που έχουν κάνει προγράμματα για αποφυλακισμένους, όπως και ο ΑΕΔ έχει κάποια προγράμματα, που έρχονται μέσα στις φυλακές υπάλληλοι από τον ΟΑΕΔ και τους ενημερώνουν ότι όταν θα βγείτε μπορείτε να πάτε εκεί, να πάρετε κάποια χρήματα, τα οποία είναι πολύ ελάχιστα βέβαια, για τις πρώτες ανάγκες τους, και τους βοηθούν να βρουν μια δουλειά. Αυτό όμως είναι λίγο δύσκολο. Οπότε δεν ξέρω πραγματικά αν η κοινωνική επανένταξη γίνεται. Είναι ένα ερώτημα δικό και δικό μου.
0: Είμαστε σε ένα καλό επίπεδο, νομίζετε, για το μέλλον να φτάσουμε στα επιθυμητά αποτελέσματα?
1: Αυτό εξαρτάται λίγο και από εμάς τους πολίτες, το πώς δεχόμαστε αυτές τις ομάδες.
0: Πώς τους δεχόμαστε εμείς οι πολίτες, η κοινωνία?
1: Δεν τους δεχόμαστε εύκολα. Ας έρθουμε λίγο στη θέση κάποιου που έχει μια επιχείρηση και είμαστε εμείς οι ίδιοι. Και έρχεται ο αποφυλακισμένος, θα τον παίρναμε στη δουλειά?
0: Υπάρχει το στίγμα,
1: Υπάρχει το στίγμα. Όπως και να έχει, δεν θα τον έχουμε εμπιστοσύνη. Έχει δημιουργηθεί μια πάρα πολύ ωραία ομάδα στη Θεσσαλονίκη, όπου παίρνει πρώην χρήστες και δουλεύουν, παίρνουν παλιά έπιπλα, όποιος θέλει να αδειάσει το σπίτι του, παίρνουν τα έπιπλα, τα ξαναφτιάχνουν, τα αναπαλαιώνουν και δουλεύουν εκεί μέσα μόνο χρήστες, πρώην χρήστες και πρώην αποφυλακισμένοι.
0: Πάρα πολύ ωραίο αυτό.
1: Να μια βοήθεια για αυτούς τους ανθρώπους. Ή κάποιοι άλλοι που έχουν κάνει κάποιες ομάδες, όπως είναι η Κινσέπ ή η ΑΜΚΕ, ανάλογα πώς λέγονται. Είχαμε κάποια στιγμή κάποιον πρώην αποφυλακισμένο, ο οποίος δημιούργησε μια τέτοια ομάδα στην Αθήνα και δούλευαν, καθάριζαν μαγαζιά, σπίτια. Ήταν πάνω δηλαδή στην καθαριότητα. και πηγαίνανε μόνο πρώην αποφυλακισμένοι. Είναι ένας τρόπος κοινωνικής επανένταξης αυτός, εργασιακής θα έλεγα επανένταξης.
0: Μακάρι να υπάρχουν όλο και πιο πολλές τέτοιες εργασίες που να προσφέρουν οι άνθρωποι. Τελικά εσείς από την εμπειρία σας, αυτό που καταλαβαίνετε, οι φυλακές είναι σοφρονισμός ή τιμωρία?
1: Θα πω ότι είναι και τα δύο.
0: Και τα δύο.
1: Θα πω ότι είναι και τιμωρία και σοφρονισμός, και σοφρονισμός και τιμωρία. Υπάρχουν άτομα που έχουν μπει στη φυλακή, πάλι με μαρτυρίες δικές τους, αυτές επικαλούμε, που είπαν ότι μείναμε μέσα 8 μήνες και δεν πρόκειται να ξανάρθουμε. Ήταν ένας σοφρονισμός, θα έλεγα αυτός. Υπάρχουν όμως και άτομα που πραγματικά δεν σοφρονίζονται. Ίσως γιατί οι πεπιθήσεις μας πολλές φορές είναι πολύ έντονες.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό πρέπει και στους σοφρονιστικούς υπαλλήλους και σε εμάς τους εκπαιδευτές να γίνονται σεμινάρια το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε αυτά τα άτομα. Πώς πρέπει να έχουμε τα όρια μεταξύ μας. Πώς πρέπει να τους αγγίξουμε αυτούς τους ανθρώπους, συναισθηματικά και εκπαιδευτικά, για να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε. Δυστυχώς μέχρι και σήμερα η φυλακή είναι τιμωρητική. Από πάρα πολλούς θα ακούσουμε να λένε «Καλά έκανε και είναι μέσα στη φυλακή». Δεν θα πω όχι, έκανε μια παραβατική πράξη, θα μπει μέσα. Αλλά η δεύτερη ευκαιρία που είναι, δεν πρέπει να τη δώσουμε? Πρέπει να τη δώσουμε.
0: Τα συναισθήματά τους πώς είναι? Τι σας λένε, τι βιώνουν όταν βγαίνουν, όταν αποφυλακίζονται? Εσείς έχετε επαφές με τα...
1: Με κάποιους έχω επαφές. Κάποιοι ναι, είναι οικογενειάρχες, μετανιώνουν για αυτό το οποίο έχουν κάνει. Θέλουν να ξαναεπανέλθουν, να μην ξαναακολουθήσουν τη διαδρομή που είχαν, αυτή την τόσο δύσκολη, που τους οδήγησε μέσα στη φυλακή. Και πραγματικά οι άνθρωποι προσπαθούν. Έχω επαφές, μου λένε τα συναισθήματά τους, πόσο πολύ χαίρονται την ελευθερία τους. Η ελευθερία δεν υπάρχει. Είναι αξία η ελευθερία. Είναι αγαθό για τον κάθε άνθρωπο. Πραγματικά για τον κάθε άνθρωπο. Και όταν τη χάσει αυτή την ελευθερία, βλέπουμε και μέσα από τα κείμενά τους πόσο πολύ την αναζητούν, πόσο πολύ τη θέλουν, την έχουν ανάγκη. Όταν όμως την έχεις δεδομένη ή όταν έχεις πολλά πράγματα δεδομένα, δεν τα εκτιμάς ίσως. Ίσως για αυτούς είναι τέλος πάντων μια ευκαιρία να αξιολογήσουν κάποια άλλα πράγματα στη ζωή τους.
0: Η πίστη τους βοηθάει, κυρία Γκροπανοπούλου?
1: Ναι, τους βοηθάει. Είναι ένα βοηθητικό μέσο και η πίστη. Μέσα στις φυλακές έχουμε και πολλούς αλλοδαπούς, όπου δεν είναι όλοι χριστιανοί. Ναι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι αν δεν είσαι χριστιανός δεν είσαι πιστός. Αλλά από ό,τι βλέπω περισσότερο βοηθάει τους δικούς μας, τους Έλληνες, η πίστη. Από εκεί κρατιώνται. Για τις άλλες εθνικότητες ας μην μιλήσω, γιατί δεν θέλω να θίξω κάποιον ή κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά περισσότερο για την πίστη θα ακούσουμε πιο πολύ από τους Έλληνες.
0: Σίγουρα υπάρχουν και ψυχολόγοι που τους ενισχύουν, τους βοηθάουν, έτσι, τους
1: ανθρώπους. Υπάρχει ψυχολόγος στη φυλακή μέσα, όπου μπορούν όταν έχουν κάποια θέματα να ζητήσουν να μιλήσουν μαζί τους. Στο σχολείο φέτος ειδικά δεν είχαμε ψυχολόγο, που θα έπρεπε να είναι ο πρώτος που θα πρέπει να μπει μέσα στη φυλακή. Φέτος δεν υπήρχε ψυχολόγος, δυστυχώς.
0: Μετά, εφόσον αποφυλακιστούν και συνεχίσουν το σχολείο, μπορούν να συνεχίσουν? Έχετε έτσι κάποιες προσωπικές περιπτώσεις που μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας? Έχουν δώσει εξετάσεις?
1: Ναι, υπάρχουν. Και σε άλλες φυλακές έχουμε ακούσει έτσι παιδιά που δώσαν εξετάσεις και εντός της φυλακής και συνεχίσανε. Δεν καταφέρουν να τελειώσουν, δυστυχώς, γιατί είναι πολύ δύσκολο το να δεν έχουν κάποιον καθηγητή δίπλα τους που να τους βοηθάει στα μαθήματα. Να έχουν δηλαδή ενισχυτική στο κομμάτι αυτό. Όμως έχουμε ακούσει πολλά παιδιά τα οποία έχουν τελειώσει το γυμνάσιο, έχουν βγει έξω, έχουν μπει στο λύκειο. Περισσότεροι πηγαίνουν στο τεχνικό λύκειο και τελειώνουν. Όμως για αυτούς είναι πολύ σημαντικό που θα έχουν ένα χαρτί στα χέρια τους. Ένα χαρτί το οποίο θα λέει ότι τέλειωσαν το γυμνάσιο. Να μπορούν να μπουν στα προγράμματα που βγάζει ο Δήμος.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε έχουμε περιπτώσεις. Όχι πολλές, αλλά έχουμε περιπτώσεις.
0: μανούλες μέσα στις φυλακές, έχετε έρθει σε επαφή, μιλάτε?
1: Ναι, πριν από χρόνια υπήρχαν και υπήρχε γυναική απτέρυγα στα Διαβατά. Mm-hmm. Εκεί γνώρισα εγώ γυναίκες, γιατί στις αγροτικές φυλακές έχει μόνο άνδρες. Τώρα στα Διαβατά υπάρχουν μόνο άνδρες. Τις πήρανε τις γυναίκες, τις πήγανε στη Θήβα νομίζω, στον Ελαιώνα. Λοιπόν, γνώρισα κοπέλες, έτσι. Ήταν πολύ συγκινητικό. Πραγματικά αυτές μιλούσαν μόνο για τα παιδιά τους. Δεν είχαν άλλο θέμα συζήτησης. Για τα παιδιά τους, πραγματικά τους λείπανε απίστευτα. Πολύ ωραία κείμενα και αυτές. Ευαίσθητες. Μετανιωμένες για αυτό που κάνανε. Να πω λιγάκι ότι οι μαθητές μας δεν έχουν βαριά ποινικά αδικήματα. Περισσότεροι είναι μέσα για ναρκωτικά, για διακίνηση προσφύγων, για κλοπές. Βέβαια υπάρχουν και κάποια άλλα περιστατικά που είναι με φόνους και με αυτά, αλλά εμείς τουλάχιστον σαν εκπαιδευτές δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να ρωτήσουμε ποτέ. Είναι απαγορευτικό για μας, να ένας από τους κανόνες μας, ότι δεν θα ρωτήσουμε ποτέ για ποιο λόγο είναι εκεί μέσα.
0: Σας ενδιαφέρει από εδώ και πέρα?
1: Ναι, γιατί μπορεί να κάποιος από τους εκπαιδευτές να επηρεαστεί από αυτό που έχει κάνει κάποιος.
0: Σωστά.
1: Ναι. Οπότε δεν ρωτάμε. Αυτοί από μόνοι τους βέβαια μοιράζονται ό,τι θέλουν, όπως νιώθουν, και εμείς το σεβόμαστε αυτό. Τους ακούμε, γιατί εκεί είμαστε για να τους ακούμε, όχι για να τους κρίνουμε.
0: Κάτι που δεν το έχουν, τους λείπει αυτό, να έχουν κάποιον άνθρωπο να μιλήσουν, να συνομιλήσουν, να ακούσουν το πρόβλημά τους, έτσι.
1: Θα σας πω, έχω έναν μαθητή ο οποίος είναι από την Παλαιστίνη, είναι, έχει να μιλήσει με τους γονείς του πάνω από 6 μήνες, γιατί δεν έχει ούτε την οικονομική άνεση να αγοράζει κάρτες, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος επικοινωνίας, το καρτοτηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Μία κάρτα των 4 ευρώ είναι ίσα που θα πάρεις την Παλαιστίνη τηλέφωνο και ίσα που θα το κλείσει το τηλέφωνο. Οπότε έχει πολύ μεγάλη δυσκολία. Και όχι μόνο αυτός. Υπάρχουν άλλοι που έχουν να δουν τους γονείς τους ή τους ακούνε μόνο, τουλάχιστον στο τηλέφωνο. Μπορεί να τους έχουν να τους δουν και ένα χρόνο. Γιατί δεν είναι όλοι από Θεσσαλονίκη. Δεν σημαίνει ότι όποιος φυλακίζεται στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη ή στα Γρεβενά είναι από εκείνη την περιοχή. Οπότε είναι πολύ δύσκολο οι γονείς να έρθουν επίσκεψη. Και από θέμα οικονομικά, έχουν θέματα οικονομικά δηλαδή.
0: Πάντως αυτό που καταλαβαίνουμε, εσείς έχετε ένα πολύπλευρο ρόλο, οι εκπαιδευτές, και εμψυχώνετε, προωθείτε τους ανθρώπους αυτούς στην εκπαίδευση, στη ζωή, στην ελπίδα, γιατί όλοι οι άνθρωποι μέσα μας έχουμε κάτι καλό, παίρνουμε δύναμη από τον εαυτό μας, από την πίστη μας στο Θεό για να συνεχίσουμε. Για όλους λοιπόν χρειάζεται να δίνουμε σε όλους τους ανθρώπους μια δεύτερη ευκαιρία. Και εσείς αυτό με το καλύτερο τρόπο βοηθάτε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Προσπαθούμε όσο μπορούμε. Και να πω σε αυτό το σημείο ότι πολύτιμοι συνεργάτες σε αυτή την πορεία τη δική μου είναι 2 άνθρωποι που πρέπει οπωσδήποτε να τους αναφέρω. Ο πρώτος είναι ο καθηγητής που γνώρισα στο μεταπτυχιακό της δημιουργικής γραφής, που είναι η ψυχή του μεταπτυχιακού μας, ο κύριος Κωτόπουλος. Που αν δεν ήταν αυτός και δεν γνώριζα τη δημιουργική γραφή και τη δράση μέσα στις φυλακές, δεν θα ήμουν σήμερα εδώ, ούτε θα ήμουν στις φυλακές να ζω αυτό με τα παιδιά. Και επίσης και η Μέρη Γκρίζου, η οποία είναι διευθύντρια του σχολείου. 2 άνθρωποι που πραγματικά με ανοιχτά μυαλά προσπαθούν για το καλύτερο όσο αφορά το εκπαιδευτικό κομμάτι. Και έχουν δώσει ευκαιρίες σε πάρα πολλούς ανθρώπους, γιατί πριν από μένα που είμαι υπεύθυνη της επιστημονικής δράσης ήταν κάποιοι άλλοι συμφοιτητές μου, κάποιοι άλλοι συνάδελφοι. Αυτό ανανεώνεται, δεν είμαστε πάντα σταθεροί. Έρχονται και διδάσκουν ποιητές, συγγραφείς, επώνυμοι και ανώνυμοι. Έρχονται καλλιτέχνες που στηρίζουν με την παρουσία τους το έργο μας μέσα στις φυλακές.
0: Σημαντικός ο ρόλος σας, το έργο σας, να έχετε δύναμη να συνεχίζετε, γιατί σας έχουν ανάγκη Και εμείς εδώ έξω στην κοινωνία όλοι μας πρέπει να τους αγκαλιάζουμε αυτούς τους ανθρώπους με κάθε τρόπο. Εγώ δεν θα σας αφήσω να φύγετε, θα σας κρατήσω και για να κάνουμε, να συνεχίσουμε τη συζήτηση την επόμενη εβδομάδα, γιατί ασχολείστε και με τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες όπως είναι οι Ρωμά, όπως είναι οι χρήστες, να είναι ένα πολύ, πολύ ιδιαίτερο κομμάτι του πληθυσμού μας που δυστυχώς μας αφορά όλους. Είναι ένα πρόβλημα της κοινωνίας και εσείς έτσι ασχολείστε δυναμικά και βοηθάτε. Και τους αστέγους επίσης τους βοηθάτε. Θα σας κρατήσουμε λοιπόν.
1: Σας ευχαριστώ
0: για αυτή τη συζήτηση.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Θα κλείσουμε εδώ τη συζήτησή μας και θα συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ που μείνατε κοντά μας. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας εμείς την επόμενη εβδομάδα για τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες όπως είναι οι χρήστες και οι Ρωμά, οι άστεγοι. Να είστε καλά. Χαίρετε.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού, κάθε Δευτέρα στις 11 το πρωί και σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος, Σπαρμού Ολύμπου.

Ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος μας προσφέρει πνευματική παρακαταθήκη θησαυρούς από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Β.

ότι τελευταία είχαμε αναφερθεί στην φοβερή απογοήτευση του Τοβίτ ύστερα από εκείνο τον διαπληκτισμό που είχε με τη σύζυγό του για το θέμα εκείνου του κατοικιού εξ αφορμής του ότι εκείνη έρχεται να εργαστεί έξω και έκλαψε και πόνεσε και πικράθηκε έτσι που κάνοντας προσευχή στον Θεό εζήτησε «Κύριε, ή να διορθωθεί αυτή η κατάσταση ή σε παρακαλώ δώσε να πεθάνω». Ενθυμίστε, αυτά έλεγαμε την περασμένη φορά. Όταν τελείωσε την προσευχή του, οπωσδήποτε συνήλθε, διότι είναι γνωστό ότι έξω από την προσευχή αισθανόμεθα ένα αίσθημα διαλύσεως. Με την προσευχή αισθανόμεθα ένα αίσθημα πλέον συμμαζεύσεως του εαυτού μας. Έτσι συνεκέντρωσε τις δυνάμεις του ο Τοβίτ, συνήλθε, αλλά θυμήθηκε όμως ότι στην προσευχή του εζήτησε εάν δεν διορθωθούν τα πράγματα να πεθάνει. Και εάν ο Θεός έκρινε ότι ο Τοβίτ θα έπρεπε να πεθάνει διότι τα πράγματα δεν θα διορθώνονται, τότε σκέφτηκε ότι πεθαίνοντας έπρεπε οπωσδήποτε να αφήσει μία διαθήκη στο παιδί του τον Τοβία. Είναι εκείνο το οποίο σκέφτεται κάθε γονιός προκειμένου να εξασφαλίσει τα παιδιά του. Εξάλλου, μόλις δύο άνθρωποι παντρευτούν, το πρώτο πράγμα που φροντίζουν είναι να δημιουργήσουν για τα παιδιά τους μία περιουσία την οποία θα αφήσουν να μπορέσουν και εκείνα τα παιδιά τους δηλαδή να προχωρήσουν παρακάτω στη ζωή τους. Και τα αγόρια και τα κορίτσια. Βλέπετε, αγοράζουν οι άνθρωποι διαμερίσματα, παίρνουν χωράφια ή έχουν καταθέσεις στην τράπεζα, συγκεντρώνουν λίρες, χρήματα, δεν ξέρω τι, για να αφήσουν τα παιδιά τους μία περιουσία. Αυτό οπωσδήποτε θα πείτε έκανε και ο Τοβίτ. Βέβαια ο άνθρωπος ήταν τυφλός. Βέβαια ακόμη δεν εγνώριζε, όπως σας είπα, εάν ο Θεός θα του έδινε ζωή ή όχι. Τι είχε να αφήσει στο παιδί του? Θα δούμε ότι είχε να του αφήσει οπωσδήποτε και μία περιουσία υλική. Θα το δούμε αυτό. Αλλά εδώ τώρα είναι το καταπληκτικό. Εδώ είναι το οποίο μας αφήνει καταπλήκτους. Διότι εάν ο Τοβίτ φρόντιζε για μια περιουσία για τα παιδιά του, για το παιδί του, τότε σε τι θα διέφερε από τους κοινούς θνητούς, από όλους εμάς που το μυαλό μας το έχουμε πάντοτε στα υλικά πράγματα? Και τότε αν τα πράγματα ήταν έτσι, πώς θα μπορούσε να καταξιωθεί το βιβλίο αυτό, να καταχωρηθεί στην Αγία Γραφή και να είναι ένα αιώνιο μνημείο για υπόμνηση και ανάμνηση του τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι? Ο Τοβίτ είχε μια περιουσία, την ενθυμίστε, ήταν εκείνα τα 10 αργυρά τάλαντα. Ήταν μια πολύ σεβαστή περιουσία την οποία είχε δανείσει το Σιπίν, είχε εμπιστευτεί σε κάποιον συμπατριώτη του και συγγενή του εις τους ράγους, εις τον Ραγουήλ, εις τους ράγους της Μηδίας. Και συνεπώς είχε περιουσία. Τώρα βέβαια περνούσε πολύ φτωχά, περνούσε πολύ στενόχωρα, διότι δεν είχε τα χρήματα μαζί του και η Μηδία ήταν πολύ μακριά. Αλλά δεν πήγε το μυαλό του όμως εκεί. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι το θέμα αυτού του κεφαλαίου, του υλικού κεφαλαίου, μένει στο τέλος της διαθήκης του. Κάνει μια διαθήκη, μια διαθήκη πνευματική. Εδώ είναι όλο το βάρος του θέματος. Διαθήκη πνευματική. Το να κάνουμε μια διαθήκη είναι κάτι πολύ σπουδαίο, να σας το πω και αυτό να το ξέρετε, γιατί πολλές φορές οι γονείς μας δεν κάνουν διαθήκη και δεν μοιράζουν εκείνα τα οποία έχουν,
θα επανέλθω πάλι στα υλικά πράγματα, με αποτέλεσμα τα παιδιά τους να γίνονται από πολλά χωριά. Δηλαδή να μαλώνουν και να νομίζει ο ένας ότι αδικείται από τον άλλον και τελικά να περνάει ολόκληρη η ζωή τους και καλημέρα να μίλανε. Θα πρέπει οι γονείς πάντοτε να καθορίζουν ότι αυτό είναι κοινού και εκείνο είναι κοινού. Βεβαίως, δεν θα πρέπει αυτή την περιουσία να τη δώσουν άκερα στα παιδιά τους, διότι αν τη δώσουν άκερα, τότε, εάν μένουν νέα παιδιά, θα τις σπαταλήσουν. Και ακόμη αν δεν μένουν νέα παιδιά, είναι όριμοι άνθρωποι, αλλά τη δώσουν κατά τέτοιο τρόπο στα παιδιά τους και αυτοί μείνουν χωρίς τίποτα. Ξέρετε, η καθημερινή πείρα μας το διδάσκει αυτό. Πετιώνται στον δρόμο, διότι τα παιδιά πλέον δεν αγαπούν τους γονείς, τους αγαπούσαν όσο είχαν τα χρήματα. Μετά όμως τους πετάνε στον δρόμο και οι γονείς τελειώνουν πολλές φορές τη ζωή τους στο χειροκομείο, αν και είχαν πολύ μεγάλη περιουσία. Είναι πολλά σημεία αυτά τα οποία πρέπει πάντα να τα προσέχουμε και η καλή διαπτέτησή τους εξασφαλίζει μια πνευματική διάσταση των πραγμάτων. Προσέξτε, μια πνευματική διάσταση, διότι αλλιώτικα κάνουμε την πνευματική μας υφή ή μάλλον την πνευματική μας θέση και χαλάνε οι σχέσεις μας. Όταν αυτά τα πράγματα τα κατοχυρώνουμε, τότε οπωσδήποτε πάντοτε έχουμε προϋποθέσεις να διατηρούμε σχέσεις αγαθές. Ούτε τα παιδιά μας να τα πετάξουμε σε έναν πειρασμό για να συμπεριφερθούν έτσι απέναντί μας, ούτε εμείς να υποφέρουμε οι γονείς. Εδώ όμως τώρα ο Τοβίτ κάνει, όπως σας είπα, μία πνευματική διαθήκη. Θέλω να ρωτήσω, πώς οι γονείς ποτέ άφησαν πνευματική διαθήκη στα παιδιά τους? Ειλικρινά, δεν έχω ακούσει ποτέ. Μια πνευματική διαθήκη μπορεί ίσως να κάνει ένας ηγούμενος στο μοναστήρι που μένει. Διάβαζα προλίγου καιρού την πνευματική διαθήκη του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου που άφησε στο μοναστήρι του. Αλλά πνευματική διαθήκη από γονείς προς τα παιδιά, έξω από μια συμβουλή που καμιά φορά και αυτή προφορική. Τίποτα περισσότερο. Και όμως εδώ το Δίτ αφήνει την πνευματική του διαθήκη. Αυτή θα αναλύσουμε, παιδιά, σήμερα. Είναι όντως ένας θησαυρός. Δείχνει πάρα πολλά πράγματα η πνευματική αυτή διαθήκη. Κάνει καταρχάς, κάνοντας μια αξιολογική σειρά σε όλα αυτά, κάνει μνήμα του Θεού και των εντολών του, κάνει μνήμα εφαρμογής του νόμου του Θεού, κάνει μνήμα της ελεημοσύνης προς τον πλησίον, της προσοχής στην πορνεία, την προσοχή στον γάμο των επίμικτων, την απόδοση του μισθού του εργάτου, μία συμπεριφορά γεμάτη από φρόνηση, ακόμη ένας κανόν συμπεριφοράς προς τους άλλους ανθρώπους, την καλή και κακή χρήση του κρασιού και των συναναστροφών, το θέμα να προσέχει τις συμβουλές των άλλων ανθρώπων και ακόμη να δοξάζει τον Θεό και να μνημονεύει στο τέλος όλα εκείνα τα οποία είχε αναφέρει μέσα στην πνευματική του αυτή διαθήκη. Και ήδη ξεκινούμε να τη δούμε. Είναι πραγματικά ένα μνημείο. Ένα μνημείο πάνω στο οποίο θα μπορούσε κάθε γονιός να στηρίζεται για να αφήνει παρακαταθήκη στα παιδιά του. Και καλέσα σε αυτόν τον Τοβία, είπε: «Παιδίον, εάν αποθάνω, θάψον με». Αυτό το «εάν αποθάνω, θάψον με», όπως αντιλαμβάνεστε εδώ, αναφέρεται εις το θέμα της τιμής προς τους νεκρούς. Διότι εκείνος όλη του τη ζωή τι έκανε? Στον τόπο της αιχμαλωσίας, όταν οι Νινεβίτες, οι Ασσύριοι, πετούσαν τους Εβραίους στο έξω ατάφους, και αυτό θεωρείται μεγάλη προσβολή, επήγαινε με κίνδυνο τη ζωή του, το ενθυμίστε αυτό, και μέχρι τώρα έχει υποστεί τόσες περιπέτειες, για να θάψει τους νεκρούς
Η λέξη κηδεία, σας είχα πει μια περασμένη φορά, από το ρήμα κίδομαι, το κίνε ήτα, σημαίνει λυπούμε, σημαίνει φροντίζω, σημαίνει περιποιούμε. Από εκεί παράγεται και η λέξη κηδεμόν, αυτός ο οποίος φροντίζει για κάποιο άλλο πρόσωπο. Συνεπώς κηδεία θα πει φροντίδα. Είναι η φροντίδα για τον νεκρόν. Είναι ένα σημαντικό σημείο αυτό. Είναι μια τιμή προς τους νεκρούς. Θα μου πείτε, ένας νεκρός πια τι θα είχε να δεχτεί? Νεκρός πια δεν καταλαβαίνει τίποτα. Λανθάνει η πίστη στην αθανασία της ψυχής. Λανθάνει ακόμη η πίστη ότι ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Γι' αυτό το λόγο θυμιάζουμε τις εικόνες, αλλά θυμιάζουμε και τους πιστούς, αλλά θυμιάζουμε και τους νεκρούς. Προσέξτε, θυμιάζουμε και τους νεκρούς. Όταν έχουμε μπροστά μας ένα νεκρό, κατά την κηδεία τον θυμιάζομαι. Ανάβομαι στην εικόνα κερί. Ανάβομαι και εις τον νεκρόν κερί. Γιατί ανάβουμε κεριά και θυμιάζουμε τους νεκρούς? Διότι είναι ο άνθρωπος η εικόνα του Θεού. Συνεπώς, αυτή η τιμή διαβαίνει από το αντίτυπο εις το πρωτότυπο. Όπως όταν προσκυνώ την εικόνα που λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, διαβαίνει από το αντίτυπο εις το πρωτότυπο. Δεν προσκυνώ το ξύλο ούτε την πογιά, αλλά προσκυνώ το πρωτότυπο διά του αντιτύπου. Έτσι και εδώ τιμώ το Θεό διά της τιμής του ανθρώπου, τιμώντας τον άνθρωπο, τιμώντας την εικόνα του Θεού. Γι' αυτό λέγει, πρώτον και ύψιστον καθήκον είναι να θάψουμε τον πατέρα μας και τη μητέρα μας. Δηλαδή να φροντίσουμε για την κηδεία τους. Ενθυμίστε εκείνον τον άνθρωπο που είπε εις τον Χριστόν, όταν τον ακολουθούσε και για μια στιγμή έμαθε ότι πέθανε ο πατέρας του, και του είπε του Κυρίου, Κύριε επίτρεψόν μη πρώτα να πάω να θάψω τον πατέρα μου και μετά θα σε ακολουθήσω. Είδετε, ένα καθήκον. Τι του είπε όμως ο Χριστός? Άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτών νεκρούς, σύ δε ακολούθησε. Εδώ τώρα, όχι ότι ο Κύριος υποτιμά το καθήκον αυτό της ταφής των δικών μας ανθρώπων, αλλά ο Κύριος θέτει, αξιολογώντας τα πράγματα, κάποια άλλα πιο πάνω από εκείνα τα οποία είναι κατατεθειμένα. Ότι δηλαδή, εδώ το να αφοσιωθήσεις τον Κύριον αποκλειστικά, όπως είναι ο μοναχός, ή ο Ιεραπόστολος, ο οποίος ξεκινάει για το έργο του Θεού, δεν πρέπει πια να κοιτάξει πίσω του τίποτα. Αυτό εξάλλου εν σπέρματι είναι και στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι η περίπτωση του Ναζιραίου. Ο Ναζιραίος, δηλαδή ο αφοσιωμένος, ο αφιερωμένος, όχι αφοσιωμένος, ο αφιερωμένος. Και η αφιέρωση του μπορεί να ήταν είτε παροδική είτε μόνιμη. Μπορούσε να έχει μια αφιέρωση τάμα, ένα μήνα, μπορεί ένα χρόνο, μπορεί 10 χρόνια, μπορεί ισόβια. Δεν έπρεπε να ξυριστεί, ξηράθη να μην περάσει ποτέ στο κεφάλι του, δεν έπρεπε να πει ποτέ κρασί και κανένα προϊόν της αμπέλου, ούτε σταφεία, τίποτα. Ήταν ένα είδος αφιερώσεως. Δηλαδή το να πει ο άνθρωπος αυτά τα σημεία τα οποία καθόριζε ο νόμος του Θεού, δεν έπρεπε ποτέ να τα μετέλθει ο άνθρωπος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν Ναζιραίος. Ο Σαμψόν ήταν Ναζιραίος. Ο Ιησούς Χριστός όμως, κατά

εμέ ούτε έστιμο άξιος. Εκείνος αγαπάει, που αγαπάει τη μητέρα του και τον πατέρα του πιο πάνω από μένα, δεν μου είναι άξιος. Αν δηλαδή κάποια κοπέλα από εσάς θα ήθελε να γίνει μοναχή, παράδειγμα, και η μητέρα λέγει δεν θέλω να γίνεις, και υπακούσει την μητέρα, απέρνει την απάντηση από τον Χριστόν, δεν μου είσαι αξία. Δεν υπάρχει κατηγορηματικά. Και εκείνο το επιχείρημα που λέγουν πολλοί, και πού πάει η εντολή του Θεού, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, νομίζω αυτό εξήγησα το σύνορα. Ότι δηλαδή η αφιέρωση στον Θεό είναι μια υπέρβαση πασών των εντολών. Διότι η εντολή της αγάπης προς τον Θεό είναι πρώτη, ενώ η εντολή της αγάπης προς τον πλησίον είναι δευτέρα, προς τους γονείς είναι πέμπτη, του το καθεξής. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ, εφόσον δεν υπήρχαν λόγοι, ο Τοβίτ λέγει εις τον Τοβία να τον θάψει. Δηλαδή να επιμεληθεί, να φροντίσει το θέμα της ταφής του πατέρα. Και μη υπερίδεις την μητέρα σου. Τίμα αυτήν πάσα στα σημέρα στη ζωή σου και ποιη το αρεστόν αυτή και μη λυπήσεις αυτήν. Μνήστητη παιδείον, ότι πολλούς κινδύνους εώρακεν επί σύ εν την κοιλία. Όταν αποθάνει, θάψον αυτήν παρεμή εν ενή τάφο. Αυτά τα λόγια που τώρα θα σας μεταφράσω και στη συνέχεια θα αναλύσουμε, τα λέγει ο Τοβίτ, ο θαυμάσιος Τοβίτ, πότε. Ύστερα από τον καυγά που είχε με τη γυναίκα του, που τον πότισε τόσο πικρία και τόσο θλίψη. Τι λόγια, ακούστε. Λέει προς το γιο, παιδί μου, να μην υπερίδεις, δηλαδή να μην δεις πιο κάτω, συνεπώς περιφρονήσεις. Να μην περιφρονήσεις τη μητέρα σου, να την τιμήσεις όλες τις ημέρες της ζωής σου και να κάνεις μπροστά της εκείνο που της αρέσει, το αρεστόν, και να μην τη λυπήσεις ποτέ. Θυμήσου παιδίον ότι πολλούς κινδύνους έχει δει όταν σε είδε η συγγυλία της και σε εγκυμονούσε. Όταν πεθάνει θα τη θάψεις και αυτή κοντά σε μένα στον ίδιο τάφο. Τι ωραία λόγια, τι ωραία λόγια πραγματικά. Η αρετή του όμως είναι ότι με τη μητέρα, για τη μητέρα λέει τα λόγια αυτά, η οποία ταυτοχρόνως είναι η σύζυγός του. Εκείνη που σας είπα τον επίκρανε. Είναι γνωστό ότι πολλές φορές μέσα στο σπίτι, όταν οι σύζυγοι έχουν μια διαφορά, άνθρωποι είναι και θα έχουν κάποτε μια διαφορά, αφήνουν να περάσει η διαφορά αυτή στα παιδιά τους. Αυτό είναι το δυστύχημα. Και έτσι ή η μητέρα ή ο πατέρας θα πάρουν με το μέρος τα παιδιά ή όλα ή τα μισά, για να στραφούν εναντίον του άλλου συζύγου. Αυτό είναι ολέθριο. Αν υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στους συζύγους, αυτή θα πρέπει να παραμένει ανάμεσα στους συζύγους. Δεν θα πρέπει ποτέ να γίνει αντιληπτή από τα παιδιά. Προσέξτε, αν βλέπετε στους γονείς σας λάθη τέτοια, μην τα επαναλάβετε στη δική σας τη ζωή. Μπορούμε να παίρνουμε παραδείγματα και θετικά και αρνητικά. Παραδείγματα προς μίμηση, σαν και αυτά που λέμε εδώ, και παραδείγματα προς αποφυγή, σαν και εκείνα που ενδεχομένως μπορείτε να δείτε στο σπίτι σας. Να μαλώνουν οι γονείς σας και ο καυγάς τους να περνάει και να φτάνει μέχρι σε εσάς. Και τότε η μητέρα σας να κατηγορεί σε εσάς τον πατέρα σας, ή ο πατέρας σας να κατηγορεί σε εσάς τη μητέρα σας. Και να δημιουργείτε μέσα στο σπίτι ένα σχίσμα. Ή ακόμη να βλέπετε την εξής διαθήκη, διαθήκη πραγματική είναι αυτή που σας λέγω. Να πεθαίνει ο πατέρας, ο οποίος πέρασε πολλά δεινά από τη γυναίκα του, να αφήνει στα παιδιά του την κολοσιαία περιουσία του και να αφήνει, ξέρω εγώ, μερικά σελήνια, γιατί στην Ευρώπη έγινε αυτό, στην Αγγλία, μερικά σελήνια στη γυναίκα του για να αγοράσει, όσο χρειάζεται δηλαδή, να αγοράσει σκηνή να πάει να πνιγεί. Έτσι να γράφει τη διαθήκη.

που δείχνει πόσο συμπαθούσε τη γυναίκα του όσο ζούσε. Όλα αυτά, παιδιά, καταλαβαίνετε, είναι φοβερά. Θα πρέπει να υπάρχει ενότητα των συζύγων και αν για μια στιγμή πάει να διασπαστεί, να μην φαίνεται στα παιδιά. Και πρέπει να υπάρχει αντικειμενικότητα εδώ. Εγώ μπορεί να είχα κάτι με τη μητέρα σου, παιδάκι μου, αλλά εσύ οφείλεις να την δημάς τη μητέρα σου. Γιατί είναι μητέρα σου. Εδώ είναι η αρετή, αλλά αν το θέλετε, και η φρόνηση και η σύνεση. Διότι τα πράγματα έτσι πρέπει να είναι. Για να αναλύσουμε λοιπόν αυτά που λέγει εδώ. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτά στην πράξη, όπως εδώ είναι η ιστορία, δεν είναι παρά μία ανάλυση των 10 εντολών, Μην περιφρονήσεις τη μητέρα σου. Όταν οι γονείς μας μεγαλώσουν, όταν ο άνθρωπος γενικά μεγαλώσει, είναι γνωστό ότι οι δυνάμεις του και οι σωματικές και οι πνευματικές ενατούνται. Δηλαδή παρατηρείται μία άμβληση στη μνήμη, στην κρίση, στην αντίληψη. Πολλές φορές θα το βλέπω και εγώ. Το βλέπω στον εαυτό μου, αν θέλετε. Πολλές φορές, ενώ πρώτα μπορούσα να συζητώ ένα θέμα για μια κατασκευή, τώρα ζητώ πιο πολλές εξηγήσεις. Και πώς αυτό θα γίνει και πώς θα γίνει το άλλο, γιατί δεν το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Η αντιληπτικότητα αρχίζει να υποβιβάζεται. Είναι γνωστό. Γιατί οι δυνάμεις της ψυχής αρχίζουν να πίπτουν, να δυνατίζουν. Έτσι βλέπετε, ένας ηλικιωμένος άνθρωπος, είτε γιατί δεν ακούει, είτε γιατί δεν καταλαβαίνει πολλά, τον αφήνουμε στο περιθώριο και λέμε, αυτό θα πει μη υπερίδη. Αυτό θα πει μη υπερίδη. Δηλαδή, μη περιφρονήσει τη μητέρα σου. Και πεις, η γριά μου. Αυτός ο φοβερός τίτλος που λένε ιδίως οι άνδρες, ο γέρος μου και η γριά μου. Υποτιμητικότατα πράγματα. Θα πεις, ο πατέρας μου, η μητέρα μου. Και θα πας κοντά με μια στοργή, όπως εκείνη σε είχε στα γόνατά της όταν εσύ γεννήθηκες και σε μεγάλωσε και σε αγκάλιασε και σε νανούρισε και σε φιλούσε και σε πρόσεχε. Έτσι οφείλεις τώρα και εσύ να κάνεις στη μητέρα σου. Να την προσέχεις, να την φροντίζεις με κάθε στοργή. Και να μην τη λυπήσεις σε κανένα πράγμα στη ζωή της. Οι ηλικιωμένοι άνθρωποι οπωσδήποτε είναι κολλημένες οι αντιλήψεις τους σε μερικά πράγματα που δεν ξεκολλούν από εκεί και μπορούν πολλές φορές να δημιουργούν προβλήματα στα παιδιά τους. Αυτό πρέπει να το λέμε. Ή ακόμα, αν θέλετε, έτσι τα καταλαβαίνουν τα πράγματα ή ζουν σε μια άλλη εποχή, γιατί οι εποχές πάντοτε εξελίσσονται και ζουν τώρα στη δική τους την εποχή, στο δικό τους τον κόσμο, ο οποίος κόσμος δικός τους είναι για αυτούς παγιωμένος πλέον. Το βλέπω και αυτό στον εαυτό μου. Αν θέλετε, διαρκώς πειραματίζομαι βλέποντας αυτό που πέρασε, αυτό που υπάρχει, αυτό που έρχεται. Και στον εαυτό μου, αλλά και στους άλλους ανθρώπους σε σχέση με τον εαυτό μου, βλέπω σήμερα τα παιδιά πως είναι. Δεν ήσαν όπως ήταν πριν από 10 ή από 20 χρόνια. Είναι διαφορετικά τα παιδιά. Αν θα πούμε ότι δεν πρέπει να τα προσέξουμε διότι πλέον έχουν ξεφύγει, είναι τέτοια και τέτοια τα παιδιά και αρχίζουν και τα κατηγορούμε, δεν κάνουμε τίποτα. Μένουμε στο δικό μας τον κόσμο κλεισμένοι. Αν όμως έχουμε μία προσαρμογή, αντιληπτικότητος προσαρμογή, καταλαβαίνουμε τους άλλους, αυτό σημαίνει ότι διατηρούμε και μία επαφή με την εποχή μας. Όχι εξελισσόμενοι εμείς με την έννοια αν η εποχή πηγαίνει στο χειρότερο να πηγαίνουμε στο χειρότερο, αλλά με την έννοια της αντιληπτικότητας, να καταλαβαίνουμε μερικά πράγματα. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί ο μεγάλος να το πετύχει. Δεν μπορεί, πώς να το κάνουμε. Είναι η φύση του. Δεν μπορεί να το πετύχει αυτό. Θέλει ηρακλία προσπάθεια για να το πετύχει. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει πάντοτε τα παιδιά να κατανοούν τους γονείς. Να τους κατανοούν όταν εκείνοι μένουν σε μια κατάσταση η οποία
επαναλαμβάνω, κουράζει πολλά στα παιδιά. Ακόμη λέγει να θυμηθείς ότι πολλούς κινδύνους έχει δει σε σένα όταν στέγες την κοιλία, τα σπλάχνα. Θυμούμαι τη μητέρα μου που έλεγε, και πιστεύω να με δικαιώνουν οι κυρίες, ότι μία εγκυμονούσα γυναίκα έχει το ένα της πόδι στο λάκκο. Ότι δηλαδή κινδυνεύει να πεθάνει. Το ένα της πόδι το έχει στο λάκκο. Άστε τι ταλαιπωρίες μπορεί να υποστεί μία γυναίκα εγκυμονούσα, όταν θα πρέπει και είναι, όχι σπάνιο, μάλλον συχνών. Το ακούω πολύ συχνά αυτό. Θα πρέπει να μείνει, επί παραδείγματι, 9 μήνες ξαπλωμένη στο κρεβάτι, σχεδόν ακίνητη, για να φέρει εις πέρας έναν τοκετόν. Όταν πρέπει να κάνει κεσαρική τομή, όταν επί παραδείγματι κατά τους 9 μήνες αρρωστήσει και δεν πρέπει να πάρει φάρμακα, διότι τα φάρμακα αυτά θα μπορούσαν να βλάψουν το έμβριο και να υπομένει παρακαλώ την κατάστασή της. Όλα αυτά την κάνουν μία ηρωίδα. Περνάει κινδύνους και αυτής της ζωής. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ένα θαυμάσιο βιβλίο, το συνιστώ στις μεγάλες κοπέλες, στις κυρίες, ενός Γερμανού γιατρού, «Πίσω μας στέκει ο Θεός». Είναι ένα θαυμάσιο βιβλίο. Νομίζω θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της ζωής. Ίσως και του Σωτήρος. Είναι όχι πολύ καινούργια έκδοση, είναι μερικά χρόνια που έχει εκδοθεί, ίσως 10-15 χρόνια που έχει εκδοθεί. «Πίσω μας στέκει ο Θεός». Είναι μια αφήγηση ενός χριστιανού γιατρού Γερμανού που έχει κλινική και αναφέρει διάφορα περιστατικά. Εκεί αναφέρει μια μητέρα που είχε πάθει καρκίνο και εγκυμονούσε. Και της είχαν πει ότι αν έπρεπε να πάρει φάρμακα, έπρεπε οπωσδήποτε να κάνει έκτρωση για να ζήσει τουλάχιστον ακόμη 1, 2, 3, 5 χρόνια. Αν όμως δεν έπαιρνε φάρμακα για να καταπολεμήσει τον καρκίνο της και να φέρει εις πέρας βεβαίως των τοκετών, τότε η ζωή της θα συντομεύεται και θα απέθυνσκε. Είπε, εγώ είμαι καταδικασμένη. Το παιδί μου ποτέ που έχω στα σπλάχνα μου δεν θα το σκοτώσω. Ό,τι θέλει ο Θεός θα γίνει. Εγώ θα γεννήσω το παιδί μου. Φάρμακα για τον εαυτό μου δεν θα πάρω. Αυτό τι είναι? Ένας ηρωισμός. Ένας ηρωισμός που δεν γράφεται συνήθως στα βιβλία. Και όμως αυτόν τον ηρωισμό πολλές φορές τα παιδιά δεν τον αναγνωρίζουν εις τους γονείς. Αυτό τώρα εδώ υπενθυμίζει ο Τοβίτ εις το γιο του, ότι η μητέρα σου αντιμετώπισε κινδύνους. Και φαίνεται ότι δεν ήταν ψηλό ρήματι, δηλαδή λόγος κούφιος, γεμάτος από αέρα λόγος, διότι για να έχει αυτή η οικογένεια μόνον ένα παιδί, που οι Εβραίοι έκαναν πολλά παιδιά, όπως και οι αρχαίοι λαοί, οι αρχαίες οικογένειες έκαναν πολλά παιδιά, για να έχουν μόνο ένα παιδί, φαίνεται ότι η γυναίκα αυτή, η Άννα, θα εκκινδύνευσε να γεννήσει και αυτό το ένα παιδί. Και τώρα του τα υπενθυμίζει αυτά ο Τοβίτ του γιού του. Εδώ ακόμη λέγει κάτι που είναι λίγο συναισθηματικό. Τι να το κάνουμε, βλέπετε ότι τη ζωή μας δεν την κυβερνάει η λογική μόνο, αλλά και το συνέστημα. Και μια ζωή που την κυβερνάει μόνο η λογική είναι στεγνή, είναι ψυχρή. Όταν όμως την κυβερνάει και το συνέστημα, όχι το συνέστημα, αλλά και το συνέστημα, δηλαδή όλες οι δυνάμεις της ψυχής, τότε η ζωή είναι πραγματικά όμορφη. Τι λέγει? Να τη θάψεις τη μητέρα σου όταν πεθάνει, να τη θάψεις στον ίδιο τάφο μαζί με μένα. Οι σύζυγοι να έχουν βαθιά αγάπη. Δεν πρέπει ποτέ εκείνα τα μικροσυνεφάκια της συζυγικής ζωής να σκιάσουν την αληθινή τους αγάπη. Ποτέ δεν πρέπει. Γι' αυτό τι ζητά? Τι ζητά? Όχι βεβαίως εκείνο που λένε ούτε λέει πεθαμένο δεν θα έρθω να σε δω. Ζητάει τη γυναίκα του όταν θα πεθάνει να τη θάψει ο γιος στον ίδιο τάφο μαζί με εκείνον.
Είναι υπέροχο. Αλλά αυτό θυμίζει ακόμη και εκείνο. Ήρθε τον Ραφέλ λίγο πιο κάτω. Όχι για το θέμα του τάφου. Γενικά, το θέμα των προγόνων. Εκείνο που έκανε ο Αβραάμ. Που έθαψε την γυναίκα του αγοράζοντας ένα σπήλαιον. Το αγόρασε 400 δίδραχμα Αθηναίνια. Και εκεί έθαψε στο σπήλαιο το διπλούν, όπως λέγεται, τη γυναίκα του, τη Σάρα. Και ζήτησε από το γιο του τον Ισάκ, όταν πεθάνει, να τον θάψουν και αυτόν πλάι τη Σάρα στο ίδιο σπήλαιο. Είναι αυτό που λέμε οικογενειακός τάφος. Ας μείνω λίγο σε αυτό, γιατί βλέπετε η εποχή μας παρουσιάζει πολλά περίεργα, εφόσον κατά ένα ραγδαίο τρόπο εξελίσσεται, τόσο όσο αιώνες ολόκληροι δεν θα μπορούσαν να είναι αντίστοιχοι στην εξέλιξη με ένα χρόνο του παρόντος αιώνα. Με ένα χρόνο, τόσο πολύ. Για να μην πούμε μία ημέρα. Είναι γνωστό ότι τα νεκροταφεία, βλέπετε, βρίσκω την ευκαιρία να σας πω και άλλα πράγματα πλάι, τα οποία κατά άλλον τρόπο πώς θα μπορούσατε να ξέρετε. Τα νεκροταφεία σήμερα θάπτουμε τους νεκρούς μας ατομικά. Όταν περάσουν τα 3 χρόνια, κάποτε λίγο περισσότερα, ξεθάβουμε τους νεκρούς μας, παίρνουμε τα κόκαλα, τα οστά, τα βάζουμε σε ένα μικρό κασάκι και το κασάκι αυτό το τοποθετούμε έτσι στο κημητήρι, εκεί που είναι ένα οίκημα μέσα στο νεκροταφείο, ένα δωμάτιο ή μια αίθουσα αναλόγως την έκταση του νεκροταφείου, και εκεί είναι τα καθάκια με τα οστά των κεκοιμημένων μας. Αυτό, παιδιά, θεωρείται ότι είναι απαραίτητο να γίνει. Τόσο απαραίτητο, επειδή όταν γίνεται η εκταφή γίνεται η πλήση των οστών και εν συνεχεία διαβάζουμε και ένα τρισάγιο. Το τρισάγιο, συγγνώμη, δεν διαβάζουμε, δεν έγινε, συγγνώμη, δεν έγινε η ταφή ή εκταφή δια το τρισάγιο, αλλά το τρισάγιο γίνεται δια την εκταφή. Εάν δηλαδή δεν υπήρχε ανάγκη να γίνει εκταφή, δεν θα γίνεται και το τρισάγιο. Αλλά το τρισάγιο το κάνουμε με την ευκαιρία της εκταφής. Πολλοί λοιπόν νομίζουν ότι για να γίνει το τρισάγιο τα 3 χρόνια θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει η εκταφή. Αλλά η εκταφή στη σύγχρονη ζωή μας γίνεται για λόγους καθαρά τεχνικούς. Επειδή ένα νεκροταφείο που είναι πλάι σε μια μεγάλη πόλη δεν έχει τη δυνατότητα να χωρέσει πολλούς νεκρούς γρήγορα, θα γέννηται. Είναι γνωστό δε σήμερα πώς μετράμε τη γη και πόσο κοστίζει η γη. Γι' αυτό λοιπόν, για να έχουμε οικονομία χώρου, βγάζουμε τους παλαιούς νεκρούς. Μαζεύεται πλέον ο παλαιός νεκρός μέσα σε ένα κασάκι, πράγμα το οποίο δεν βγαίνει τόπο πλέον, γιατί τώρα κασάκι δίνει πάνω στο άλλο. Ή στο κοινό χωνευτήρι που βάζουμε τα κόκαλα όλα μαζί, εάν δεν έχουν επιμεληθεί οι οικοί του εκκινημένου τα οστά του να μπουν σε κασάκι, και βάζουμε καινούριο νεκρό στο ίδιο τάφο. Συνεπώς, να το ξέρετε, η εκταφή δεν είναι αναγκαία ούτε χριστιανικό καθήκον. Απλούστατα, επειδή δεν φοράει ο τόπος και μας ειδοποιούν να βγάλουμε τον πεθαμένο μας από τον τάφο, τα κοκαλά του, για αυτό το κάνουμε εδώ. Όμως, εάν είχαμε τη δυνατότητα, και αυτό συμβαίνει στα χωριά, που το νεκροταφείο δεν έχει πολλούς νεκρούς εκεί, και να πούμε ότι υπάρχει κορεσμός και υπάρχει και πολλής χώρος. Στα χωριά, ή έχουμε αγορασμένο τον τάφο, ο νεκρός δεν πρέπει να βγει από εκεί, πρέπει να μείνει εκεί. Θα ήταν δε θαυμάσιο, όπως το είχαν οι Εβραίοι, να υπήρχε οικογενειακός τάφος. Αυτό πλέον είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο σήμερα είναι πολύ δαπανηρόν. Για να αγοραστεί ένα τάφος είναι πολύ δαπανηρόν. Ιδίως σε μια μεγάλη πόλη, το νεκροταφείο εκεί, δεν ξέρω, είναι σαν να αγοράζεις ένα σπίτι, ένα δωμάτιο, ένα διαμέρισμα. Είναι πάρα πολύ ακριβό. Και έτσι εγκαταλείπεται η ιδέα, οπωσδήποτε, του οικογενειακού τάφου.
Οι Εβραίοι όμως είχαν οικογενειακότητα. Ενθυμίστε τον Νικόδημο που παρεχώρησε τον τάφο το δικό του για την ταφή του Ιησού. Ήταν μικρά σπήλαια, είτε φυσικά είτε τεχνητά μέσα σε βράχους λαξευμένα, και εκεί εθάπτεται ολόκληρη η οικογένεια. Αυτό, κατά απομίμηση αυτό που έκανε ο Αβραάμ με τη γυναίκα του, να υπάρχει ο οικογενειακός τάφος. Έχει μια ξεχωριστή χάρη αυτό. Δημιουργεί αυτό που λέμε την οικογενειακή παράδοση. Ο άνθρωπος δένεται με τους προγόνους του. Και όταν δένεται με τους προγόνους του, αυτό είναι καλό σημάδι και για τον πολιτισμό και για την οικογένεια και για οτιδήποτε στην κοινωνική μας ζωή. Να το ξέρετε. Μια κοινωνία που κόβει τις παραδόσεις της, κόβει τις ρίζες της. Και κόβοντας τις ρίζες της, η κοινωνία αυτή είναι καταδικασμένη να πεθάνει. Με τον τρόπο αυτόν του οικογενειακού τάφου διατηρείται, παρακαλώ, αυτή η παράδοση, η προγονική παράδοση. Την έχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό, μάλιστα, και λατρευτική διάσταση, σαν ιδωλολάτρες βεβαίως που είναι, οι Ιαπωνέζοι. Γι' αυτό οι Ιαπωνέζοι είναι ένας λαός με παράδοση, ένας λαός φοβερά δυναμικός, ένας λαός που είναι έτοιμος να επιβληθεί σε ολόκληρη τη ζωή. Και αυτό το λόγο. Είναι δε γνωστό οι αρχαίοι Έλληνες πως εφρόντιζαν για τους νεκρούς και πως τους τιμούσαν. Ο κεραμικός στην Αθήνα, στο νεκροταφείο των Αθηνών, ο κεραμικός ήταν πραγματικά ένας τόπος θαυμάσιος. Αλλά στην εποχή μας, όπως στο εξωτερικό παραδείγματι, γίνεται και το εξής. Για να θάψει έναν άνθρωπο σε έναν τάφο είναι μόνο για τους πλουσίους. Είναι φοβερό στις μεγαλοπόλεις της Ευρώπης και Αμερικής πως γίνεται η ταφή. Σκάβουν με ένα ειδικό μηχάνημα, όπως είναι ο εξκαφέας, μίαν τάφρον βάθους 10, 20, 30 μέτρα βάθους τάφρον, ένα χαντάκι, μήκους δεν ξέρω πόσο, 10, 20, 30 μέτρα και βάθους πολύ. Και η μία τάφρος αυτή είναι, παρακαλώ, για μία μέρα ή για μία εβδομάδα. Όσα φέρετρα φέρουν, με ένα βίντ κατεβάζουν τα φέρετρα στην τάφρον, το ένα πάνω στο άλλο. Και εκεί τα θάπτουν. Κλείνουν την τάφρον αυτή και τελείωσε. Πού να βρεις πια τον κεκοιμημένο σου, πού να τον βρεις πια, πού να πάει να το ανάψεις κανδύλι. Προσέξτε, όταν ανάβουμε κανδύλι στον νεκρόν, δεν το ανάβουμε φως για να βλέπει, όπως νομίζουν μερικοί, είναι προς τιμήν της εικόνας του Θεού. Προς τιμήν της εικόνας του Θεού. Ούτε ακόμη πηγαίνουμε να βάζουμε πακτιμάδια επάνω ή άλλα πράγματα ή φρούτα για να τα φάει. Όπως τα έκαναν αυτά οι δολολάτρες. Ή βάζουμε στα χέρια του και κοιμημένο όταν τον θάπτουμε νομίσματα. Είναι δολολατρικό έθιμο που έβαζαν οι αρχαίοι νόμισμα για να πληρώσει εις τον Κέρβερο, όταν θα περνούσε στον Άδη εκεί ο πεθαμένος. Αυτά τα πράγματα δυστυχώς είναι κληροδοτημένα στο λαό μας και ακόμη δεν εννοούμε να τα αφήσουμε. Αλλά τελευταία, ενώ στην Ευρώπη και την Αμερική είναι διαδεδομένο, εδώ στην Ελλάδα άρχισε να αναφαίνεται και αυτό. Η κάψη των νεκρών. Τελευταία μάλιστα που έγινε τη Σκάλα, Καλογεροπούλη, τη Σκάλα, τη Μαρία Σκάλα, έγινε κάψη. Την έκαψε. Μία παλιά εγκύκλιο της εκκλησίας μας απαγορεύει την κάψη των νεκρών, όχι διότι ένας που θα καεί δεν δύναται να αναστηθεί. Είναι γνωστό, εμείς πιστεύουμε στο δόγμα της Αναστάσεως των νεκρών, είναι ο πυρήν της πίστεως μας από πλευράς πράξεως, όπως ο πυρήν της πίστεως είναι η Ανάσταση του Χριστού. Και ξέρουμε πολύ καλά, το λέει αυτή η Αγία Γραφή, το λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, ότι θα αποδώσει η θάλασσα τους νεκρούς της, λέγει, και η γη τους νεκρούς της και ο Άδης τους νεκρούς του. Τι σημαίνει αυτό, θάλασσα, γη, Άδης? Σημαίνει η διαφορετική τρόπη που ο καθένας πέθανε. Ένα ναυάγιο που τον έφαγαν τους ανθρώπους τα ψάρια. Τα ψάρια. Τους χόλεψαν τα ψάρια.
δεν έμεινε πια τίποτε. Ή η φωτιά τους έφαγε. Ή έπεσε μια οβίδα και τους διαμέλισε και δεν έμεινε τίποτε. Αυτό, ο τρόπος δηλαδή αυτός του θανάτου, ο ποικίλος τρόπος, δεν αντιδέχει στο δόγμα της Αναστάσεως των νεκρών. Η Ανάσταση των νεκρών θα γίνει με το παλαιόν σώμα ανακαινισμένο. Με το παλαιόν σώμα. Με το παλαιόν σώμα. Αλλά ανακαινισμένο. Είναι αυτό που λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Αυτό. Αλλού καυτό. Αυτό θα είναι, αλλά δεν θα είναι αυτό. Θα είναι άφθαρτο και αθάνατο. Και είναι που λέγει ο Απόστολος Παύλος. Διγάρ το φθαρτόν τούτο. Ενδύσασε αφαρτία. Και το θνητόν τούτο. Ενδύσασε αφανεστία. Ύστερα ο Χριστός δεν άφησε κάποιο σώμα στον τάφο για να πάρει κάποιο άλλο ουράνιο. Αλλά το σώμα που εναπετεύει στον τάφο, αυτό ανεστήθη. Αυτό εψηλαφίσει με τις πληγές, όχι σαν πληγές, αλλά σαν σημάδια πιστοποιήσεως ότι ήταν το αυτό σώμα. Λέγεται πνευματικό σώμα, όχι διότι είναι άειλον, αλλά διότι πλέον κυβερνάται όχι από τις τροφές. Είναι γνωστό ότι η ζωή μου αυτή τη στιγμή κρατιέται από τον τρόπο με τον οποίο κινούμε στο περιβάλλον μου. Δηλαδή, αν αναπνέω, αν έχω οξυγόνο, ζω. Αν έχω τροφή, έχω ψωμί, ζω. Αν έχω νερό, ζω. Εάν δεν κάνει ούτε υπερβολικό κρύο, ούτε υπερβολική ζέστη, ζω. Εάν έχω κατάλληλες συνθήκες φυσικές, ζω. Εάν δεν με προσβάλλουν μικρόβια, ζω. Συνεπώς, η ζωή μου, τώρα η ζωή του κάθε ανθρώπου είναι φυσική ζωή. Τότε θα είναι και θα διέπεται από το Πνεύμα το Άγιο. Επειδή η φυσική ζωή έχει τη φθορά, γι' αυτό λέγεται φθαρτό το σώμα αυτό και λέγεται φυσικό σώμα. Τότε θα λέγεται πνευματικό. Όχι με την έννοια ότι θα είναι, ξαναλέγω για δεύτερη και τρίτη φορά, ότι θα είναι άειλον. Δεν θα είναι άειλον. Ο Κύριος εζήτησε να τον ψηλαφίσουν. Εζήτησε και να φάγει. Όχι ότι θα τρώγε. Όχι με την έννοια δηλαδή ότι θα είχε ανάγκη τροφή. Αλλά για να αποδείξει ότι θα είναι πραγματικά το σώμα του. Ένα σώμα το οποίο διέπεται πλέον από το Πνεύμα του Άγιου. Είναι πνευματοφόρον. Γι' αυτό λέγεται πνευματικόν σώμα. Να όλα αυτά που σας λέω για να καταλάβετε ακόμη περισσότερο γιατί υπάρχει η τιμή προς τους νεκρούς. Έτσι, κι αν κάψουμε έναν άνθρωπο, οπωσδήποτε θα αναστηθεί αυτός. Εν τούτης όμως, είναι αρχαία παράδοση, η παράδοση της Εκκλησίας μας, όπως την έχουμε πάρει και από τους Εβραίους, όπως συνέβη και στο πρόσωπο του Χριστού, και στο σώμα του Χριστού, δεν γνωρίζουμε την κάψη του νεκρού, αλλά την ταφή. Και πρέπει να γίνεται ταφή, όχι κάψη. Επειδή τελευταία σας είπα, ανεκκινήθη το θέμα, γι' αυτό να είστε και εσείς ενήμεροι πάνω σε όλα αυτά. Όλα αυτά με το θέμα της αγάπης προς τη μητέρα, της προσοχής να μην την λυπήσουμε και όταν πεθάνει να τη βάλουμε δίπλα στον σύζυγό της, κρατώντας αυτές τις οικογενειακές παραδόσεις, αυτή την οικογενειακή παράδοση της ρίζας μας που θα μας κρατήσει πραγματικά την παρούσα ζωή. Όπως οι ρίζες δεν φέρονται ένας φυτού, αλλά όμως αυτά που δεν φαίνονται κρατούν το φυτό. Έτσι και τους νέους ανθρώπους οι παραδόσεις τους κρατούν. Αν τις κόψουμε, τότε πλέον δεν μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να υπάρξουν. Προχωρεί σε άλλη θέση. Πάσα στα σημέρα και δύον, Κυρίου του Θεού ημών μνημόνευε και μη θελήσεις αμαρτάνιν και παραδίνεται σε εντολάς αυτού. Δικαιοσύνην ποιή πάσα στα σημέρα στη ζωή σου και μη φορευτείς και σωζήσεις εκείνης. Οπωσδήποτε ο το βήτα αρχίζει από το Θεό. Αλλά θα λέγαμε ότι η κυρία διακρίση του αρχίζει από αυτό το σημείο.
Αυτά που προηγουμένως είπε αναφέρονται σε κάτι που είναι, θα λέγαμε, πιο προσωπικά που αναφέρονται στον Τοβίτ και την Άννα. Εκείνα που θα, που θα αναφέρονται εις το παιδί του από τώρα αρχίζουν. Γι' αυτό μην σας φαίνεται παράξενο, γιατί αρχίζει πρώτα από τους γονείς και μετά πηγαίνει στο θέμα του Θεού. Αλλά ουσιαστικά η Διαθήκη τώρα αρχίζει. Τι λέει? Παιδί μου, όλες τις ημέρες της ζωής σου να μνημονεύεις Κυρίου του Θεού ημών, να θυμάσαι το Θεό μας και να μη θελήσεις να αμαρτάνει και να παραβαίνει τις εντολές σου. Είναι η πρώτη εντολή. Αυτό το μνημόνευε, να θυμάσαι το Θεό μας, τον Θεό μας. Είναι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ. Παιδιά, αυτή η μικρή φράση που είναι γραμμένη στην Παλαιά Διαθήκη και που την αναφέρει ο ίδιος ο Θεός εις τον Μωυσέα: εγώ είμαι ο Θεός του, του πατέρα σου, του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Ξέρετε τι βαθύ νόημα έχει? Έχει απίθμενα βαθύ νόημα. Θεολογικότατα. Πρώτα-πρώτα. Ότι ο Θεός δεν είναι Θεός μιας εποχής. Ήρθε η εποχή του Αβραάμ και πέρασε. Ήρθε η εποχή του Ισαάκ, αλλά και πέρασε κι αυτή. Αλλά ο Θεός είναι ο ίδιος. Ήρθε η εποχή του Ιακώβ και πέρασε. Αλλά ο Θεός είναι ο ίδιος. Συνεπώς, εκφράζει ότι ο Θεός είναι αιώνιος και αθάνατος. Ακόμη, το επιχείρημα που είπε ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, που τον έφερε στους Σαδουκαίους: εφόσον είναι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά ζώντων. Σημαίνει, δεν μπορούσε να είναι ο Θεός του Αβραάμ αν ο, Θεός, αν ο Αβραάμ είχε γίνει μηδέν, είχε εκμηδενιστεί. Συνεπώς, ζουν εψυχές. Ακόμη, γιατί δεν λέγει ο Θεός του Αβραάμ μόνο και λέει του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ? Διότι ο Θεός είναι τριαδικός και υπενήσεται την τριαδικότητα του, Αγίου Θεού, και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Δεν είναι της ώρας να αναλύσει κανείς αυτό. Είναι ο Θεός ο παλαιός των ημερών. Ο παλαιός, όπως λέγει το ψαλτήρι, δεν είμαι Θεός πρόσφατος, είμαι Θεός παλαιός. Δηλαδή δεν είμαι ένας καινούριος Θεός τον οποίον πρέπει να σε εκπλήξω προσκυνώντας με. Είμαι ο αιώνιος Θεός, ο παλαιός των ημερών. Είναι γνωστό ότι οι άνθρωποι αγαπούν να προσκυνούν προσφάτους θεούς. Είναι η ιδωλολατρία γενικά. Περνάμε από τον ένα Θεό στον άλλο, την ιδωλολατρία, ή όπως είναι η μασονία. Άφησε τον αληθινό Θεό και πιστεύει εις τον μέγα αρχιτέκτονα του σύμπαντος, τον Μάτι. Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι αυτός άνθρωπος? Και άφησε τον ζώντα Θεό, τον αληθινό Θεό, και πιστεύει προσφάτους θεούς. Βλέπετε λοιπόν πόσα έχει αυτό το ο Θεός των πατέρων μας, ο Θεός μας, ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ. Ξέρετε τι έλεγε παρακαλώ ο Πασκάλ? Έλεγε το εξής: δεν πιστεύω στον Θεό των φιλοσόφων. Ποιος είναι ο Θεός των φιλοσόφων? Αυτό που λέγουν, μία νοτέρα δύναμη. Τι θα πει μία νοτέρα δύναμη? Ακαθόριστο πράγμα. Προσωπική ή απρόσωπο. Εγκόσμιος ή υπερκοσμίος. Τι είναι αυτή η ανωτέρα δύναμη? Ακαθόριστο. Δεν πιστεύω, λέγει, στον Θεό των φιλοσόφων. Αυτός ο ίδιος επιστήμον και φιλόσοφος. Πιστεύω στον Θεό του Αβραάμ, στον Θεό του Ισαάκ,
εις τον Θεό του Ιακώβου. Δεν θα ήταν δε καθόλου λάθος αν εμείς οι χριστιανοί θα λέγαμε το ίδιο, ότι πιστεύουμε εις τον Θεό του Αβραάμ, εις τον Θεό του Ισαάκ, εις τον Θεό του Ιακώβου. Διότι πιστεύουμε εις τον ζώντα Άγιον Τριαδικών Θεών. Εδώ λοιπόν του λέγει τώρα ο Τοβί του Τοβία. Μνημόνευε να τον ευθυμίσω. Πόσο πάντοτε, κάθε στιγμή, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, ότι συχνότερα πρέπει να μνημονεύουμε τον Θεό από ό,τι αναπνέουμε. Αυτό θα πρέπει να υπάρχει συνεχώς. Αυτή είναι η μνήμη του Θεού. Ξέρετε τι έχει και τι δεν έχει. Και τι δεν έχει. Πλουσιωτάτη καρποφορία. Θα σας πω μόνο μία. Μόνο μία ή δυο. Η μία είναι, όταν θυμάστε τον Θεό ποτέ δεν αμαρτάνει. Λέει εδώ μάλιστα, και μη θελήσεις αμαρτάνει και παραδίδοντας εντολάς αυτού. Πότε δεν θα θελήσεις να αμαρτήσεις απέναντι στο Θεό, όταν το θυμάσαι πάντοτε. Όταν δεν ξεχάσεις τον Θεό. Και ακόμη κάτι άλλο. Εμνήστην του Θεού, λέγει ένα στίχος ψαλμικός, και εφράνθην. Εφράνθην, όχι εφράνθην, σε ελληνική γλώσσα. Εφράνθην. Θυμήθηκα το Θεό και χάρηκα. Αν φτάσει η ψυχή με τη μνήμη του Θεού να έχει πανηγύρι, τότε άρχισε να συναντάται με τον Θεό. Αυτό να το θυμάστε πάντοτε. Είναι πολύτιμο στίχος αυτός στο ψαλτήρι. Θυμήθηκα το Θεό και χάρηκα. Θέλετε να το πάρω παράλληλα με ένα παράδειγμα για να το καταλάβετε. Αν έχετε ένα πολύ πολύ αγαπητό πρόσωπο, πολύ αγαπητό πρόσωπο, που έχετε περάσει αγαπές ημέρες μαζί του και που το αγαπάτε καθ' υπερβολή, όταν το θυμόμαστε ή χαιρόμαστε, το ίδιο συμβαίνει με τον Θεό. Αλλά σε μείζωνα βαθμό. Διότι όταν θυμάμαι τον Θεό, την αγάπη του, την καλοσύνη του, εκείνο που θα έλεγε κανείς ο Κύριος μου και ο Θεός μου, ο Ιησούς μου, ο Ιησούς μου, ο Ιησούς Χριστός, που είναι το γλυκί όνομα, το γλυκί όνομα. Όποτε ενθυμείται ο άνθρωπος το γλυκί όνομα του Ιησού, χαίρεται. Έχει μια απέραντη χαρά και μια απέραντη αγάπη. Πρώτα έχει την αγάπη, μετά έχει τη χαρά. Η αγάπη γεννάει τη χαρά. Δεν γεννάει η χαρά την αγάπη. Έτσι, αγαπάς τον Ιησού Χριστόν, τον αγαπάς πολύ. Είναι το μοναδικό πρόσωπο που έχεις στην παρούσα ζωή. Προσέξτε, το μοναδικό πρόσωπο. Λέγει ο Δαβίδ, με εγκατέλειψε ο πατέρας μου και η μητέρα μου και τα αδέλφια μου, και Κύριος προσελάβετό μου. Ο Κύριος με πήρε, ο Κύριος με αγκάλιασε όταν οι άλλοι μου κλείσαν την πόρτα. Και ξέρετε γιατί κλείσαν την πόρτα? Την πόρτα οι γονείς του και τα αδέλφια του. Γιατί τότε που τον κυνηγούσε ο Σαούλ, εφοβήθηκαν. Ποιοι? Εφοβήθηκε το σπίτι του το ίδιο να δεχτεί τον Δαβίδ, διότι θα μπορούσαν να βρουν τον πελάτη από τον βασιλέα. Και όταν το σπίτι μου μέκλεισε την πόρτα, λέγει ο Δαβίδ, ο Κύριος μου την άνοιξε τη δική του την πόρτα και τη δική του την αγκαλιά. Ο Δαβίδ είχε εμπειρίες, προφήτης. Ζούσε και βιώματα, πνευματικά βιώματα. Και έτσι τι έλεγε? Είπε αυτό το στίχο των θαυμάσεων, ότι θυμάμαι τον Θεό και χαίρομαι. Τον θυμάμαι και τον αγαπώ. Επειδή τον αγαπώ, γι' αυτό τον θυμάμαι. Και επειδή έχω τη μνήμη της αγάπης του, γι' αυτό έχω και τη χαρά του. Αλλά θα σταματήσουμε εδώ, παιδιά.

Ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος μας προσφέρει πνευματική παρακαταθήκη θησαυρούς από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Β.

Το δάσος είναι πηγή ζωής. Το πλήθος και οι καταστροφικές διαστάσεις των πυρκαγιών μαστίζουν την πατρίδα μας κάθε καλοκαίρι. Πόσο μας κοστίζει η πύρινη λέλαπα. Αν δεν προσέξουμε, αν δεν βοηθήσουμε και δεν συνεργαστούμε στο δύσκολο έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, θα πληρώνουμε με ανθρώπινες ζωές, με χαμένες περιουσίες, με καταστροφή του οικοσυστήματος, με πλημμύρες και με τεράστια χρηματικά ποσά για αναδάσωση. Ας συμβάλλουμε κι εμείς στο έργο της πρόληψης και κατάσβεσης των πυρκαγιών της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Για κάθε τύπου απειλή το δάσος, τηλεφωνήστε στο 199. Η προστασία του είναι ευθύνη όλων μας.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Ο άνθρωπος, φίλοι ακροατέ, έχει συγγενείς. Ένας από αυτούς είναι ο Θεός ή ο Διάβολος. Στην Ευαγγελική περικοπή βλέπουμε δύο ανθρώπους που στην αρχή συγγένευαν με το Διάβολο. Είχαν γίνει ένα μαζί του. Ήσαν δαιμονισμένοι. Στη συνέχεια όμως βλέπουμε τους ίδιους ανθρώπους να γίνονται συγγενείς με το Θεό. Απαλλάσσονται από τα δεσμά του διαβόλου και συνδέονται με τον Ιησού Χριστό που είναι ο Θεός επί της γης. Μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος να γίνει συγγενής ή με το διάβολο ή με το Θεό. Ο Θεός με το διάβολο μπορούν να έχουν καμιά σχέση ή συγγένεια? Ασφαλώς όχι. Ακούμε το διάβολο να κραυγάζει σπαρακτικά. Μέχρι τώρα φαινόταν ο δυνατός, έκανε ό,τι ήθελε. Τρομοκρατούσε όλη την περιοχή κατοικώντας μέσα στους δαιμονισμένους των Γεργεσινών. Αλλά ξαφνικά βλέπει μπροστά του τον πιο δυνατό. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Αν ο διάβολος είναι δυνατός, ο Ιησούς είναι ο παντοδύναμος. Γι' αυτό κραυγάζει από αγωνία ο διάβολος. Γνωρίζει ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με τον Ιησού Χριστό. Γνωρίζει ακόμη ότι καμιά σχέση δεν έχει με τον Χριστό και ρωτάει: «Τι ημίν και εσύ Ιησού Ιε του Θεού, ήλθες όδε προκαιρού βασανίσαι ημάς?» Στη συνέχεια βλέπουμε κάποια άλλη συγγένεια. Τα ζώα γίνονται συγγενείς με το διάβολο. Οι χείροι που βόσκουν στην περιοχή γίνονται δαιμονισμένοι και πέφτουν στον γκρεμό και τσακίζονται και πνίγονται στα νερά της λίμνης. Έχουν άγρια ένστικτα μερικά ζώα. Τα ένστικτά τους όμως γίνονται αγριότερα όταν κυριευθούν από το σατανά. Ο άνθρωπος, φίλοι ακροατέ, πλάστηκε να συγγενεύει με το Θεό. Πλάστηκε κατ' εικόνα Θεού. Του χάρισε ο Θεός την υψίστη τιμή να είναι δικό του παιδί, να τον αποκαλεί πατέρα, να γίνεται κοινωνός θείας φύσεως. Ο πυλός τιμήθηκε να συγκινεύει με τον ουρανό. Γι' αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει: «Σκόπισον αγαπητέ της εις και της εμείς φύσεως την ευτέλειαν, ερεύνησον την συγγένειαν, την γην, τον χούν, τον πυλών, τον πλήνθον, την σποδών. Τα αυτά ούν εννοήσας εκπλάγηθη, τον ανεξιχνίαστον πλούτον της πολλής περί ημάς του Θεού αγαθότητος, ότι πατέρα καλήν προσετάχθης αυτόν, ο χθες και πρώην πυλός, τον όντα πρώτων αιώνων Θεών». Και όμως αυτός ο τόσο τιμημένος από το Θεό άνθρωπος προδίδει τη βασιλική, την ουράνια, τη θεϊκή του δόξα και πέφτει χαμηλά. Ζηλεύει την τάξη των ζώων, γίνεται ένα με τα ζώα, αποκτηνώνεται. Κάποτε μάλιστα γίνεται και χειρότερος από τα ζώα. Άνθρωπος εν τιμιών ου συνήκε παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής, λέγει ο Ιερός Ψαλμωδός. Ο άνθρωπος, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, εις το θηριώδες είδος εαυτόν μετεμόρφωσε και της θεϊκής ευγενίας εξέπεσε.
πόσο πλέον ομοιάζει προς τα ζώα εκείνος που πλάστηκε για να ομοιάσει προς το Θεό, για το καθομοίωσιν θέωση. Και ο ιερός Χρυσόστομος λέγει: όταν γάρ τη σκυρτά μεν ο Σταύρος, λακτίζει δε ο Σόνος, μνησικακή δε ο Σκάμελος, και γαστριμαργή μεν ο Σάρκτος, αρπάζει δε ο Λύκος, πλήττει δε ο Σκορπιός, ύπουλος δε ο Αλόπιξ, χρεμετίζει δε επιγενεξήν ο Σύπος Θηλυμανής. Πώς δύναται ότι ούτως την ιό πρέπωσαν αναπέμψε φωνήν και πατέρα εαυτού καλήν των Θεών? Τη συγγένεια που ο άνθρωπος πολλές φορές συνάπτει με τα ζώα φανερώνει ζωντανά η ευαγγελική περικοπή. Είναι η ιστορία των δαιμονισμένων των Γεργεσινών. Θα μπορούσαμε όμως να την ονομάσουμε και ιστορία των χείρων, των γορονιών ιστορία με πέντε φάσεις, που δυστυχώς και οι πέντε ταιριάζουν και στον άνθρωπο. Τι ήσαν τα ζώα που έβοσκαν στην περιοχή? Ήσαν χείροι. Αν κάποιον άνθρωπο τον αποκαλέσεις γουρούνι, θα θυμώσει και θα σου επιτηθεί. Και όμως, πολλές φορές πασχίζομαι να το μιμηθούμε. Αν κάποιον τον αποκαλέσει ζώον, θα αγανακτήσει διαμαρτυρόμενος. Και όμως θεωρητικά και πρακτικά κατεβαίνει στο επίπεδο του ζώου. Θεωρητικά. Πολλοί άνθρωποι δέχονται την ληστική αντίληψη περί ανθρώπου και ισχυρίζονται ότι ο άνθρωπος είναι εξελιγμένο ζώο. Δέχονται την ανόητη και αντιεπιστημονική θεωρία ότι ο άνθρωπος ήταν κάποτε ζώο και συγκεκριμένα πίθηκος και εξελίχθηκε σε άνθρωπο. Κατ' αυτούς δηλαδή ο Θεός είχε την δυνατότητα να φτιάξει ζώο, αλλά δεν είχε τη δυνατότητα να κατασκευάσει άνθρωπο. Ο Θεός μπορούσε να δημιουργήσει ζώο άλογο και δεν μπορούσε να δημιουργήσει τον άνθρωπο, που ως λογικό όν περισσότερο του ταιριάζει. Πρακτικά, ο άνθρωπος κάνει πράγματα που ταιριάζουν σε ζώα. Ο ιερός Χρυσόστομος τονίζει ότι πολλές φορές ο άνθρωπος γίνεται χειρότερος από τα ζώα. Το ζώο έχει ένα ελάττωμα. Ο άνθρωπος έχει πολλά ελαττώματα. Ο άνθρωπος εξημερώνει άγρια ζώα και τα μετατρέπει σε ήρεμα. Τον εαυτό του όμως δεν μπορεί να τον εξημερώσει, να τον τυθασεύσει. Τιούν ονομάζεστε χρήτων τιού των άνθρωπων, θηρίων, αλλά τα θηρία εν ητούτων των ελαττωμάτων κατέχετε, ούτως δε πάντα συναγαγών, εν εαυτό και της εκείνου αλογίας γέγον αλογότερος. Και τι λέγω θηρίων? Θηρίου παντός χαλεπότερος εστίν οτι ούτως. Εκείνα μεν γάρ και τη καταφύσιν άγρια όντα ανθρωπίνης απολαύσονται τέχνης. Ήμερα απολάκης γίνεται. Ούτως δε ο άνθρωπος όν και την εκείνον αγριότητα την καταφύσιν η σημερότητα μεταβαλών την παραφύσιν, πιαν έξι απολογίαν την εαυτού πραότητα την καταφύσιν η αγριότητα εξάγων την παραφύσιν. Δυστυχώς, ομοιάζει με τα ζώα πολλές φορές ο άνθρωπος, αλλά αν υπάρχει κάποιο ζώο στο οποίο έχει μεγαλύτερη ομοιότητα, είναι το ζώο που βλέπουμε στην ευαγγελική περικοπή, ο χείρος. Το γουρούνι είναι ένα ζώο ακάθαρτο, κυλιέται μέσα στο βούρκο, γι' αυτό και είναι σύμβολο της ακαθαρσίας. Κυλιόμεθα δυστυχώς την ακαθαρσία ακαθάρτων παθών. Το χείρο μπορεί να τον πλύνεις
αλλά εκεί που καθαρό τον καμαρώνεις, ρίχνεται πάλι στην ίδια βρωμιά. Έτσι και ο άνθρωπος πλένεται κάποτε στο λουτρό της μετανοίας, καθαρίζεται, λευκαίνεται, αλλά δεν προλαβαίνει να βγει από το εξομολογητήριο και πάλι πέφτει στο ακάθαρτο πάθος. Κύριοι φίλοι ακροατέ, αποτελούν αγέλη. Τι σημαίνει αγέλη? Μία πρόσωπη μάζα. Τα μέλη της αγέλης βαδίζουν τυφλά όπου οδηγεί ο αγελάρχης. Ίνδε μακράν απ' αυτόν αγέλη χείρων πολλών βοσκωμένη. Αγέλη έχουν καταντήσει οι περισσότεροι άνθρωποι και μάλιστα νεαρά άτομα, και τα ζώα δικαιολογούνται να συναποτελούν αγέλες αφού δεν είναι πρόσωπα, δεν έχουν ελευθερία. Οι άνθρωποι όμως είναι πρόσωπα. Κάθε άνθρωπος πλασμένος ελεύθερος είναι ένα πρόσωπο ανεπανάληπτο. Τα ζώα δεν έχουν λογική ώστε να κάνουν επιλογή. Έχουν μόνον ένστικτα. Ακολουθούν υποχρεωτική πορεία. Ο άνθρωπος όμως πλάστηκε με λογική. Έχει τη δυνατότητα να λέγει ένα ναι ή ένα όχι. Και όμως στις ημέρες μας είναι τέτοια η μαγεία του κόσμου, η πλήση εις εγκεφάλου, η δικτατορία της γνώμης του κόσμου, ώστε οι άνθρωποι να καταντούν αγέλη. Δεν αποτελούν κοινωνία προσώπων, συναποτελούν αγέλη τυφλών όντων. Οι δε αγελάρχες κάνουν θαυμάσια τη δουλειά τους. Ιδίως χρυσές δουλειές κάνουν οι αγελάρχες της νεότητος. Έχουν τον τρόπο να κατευθύνουν τις μάζες των άβουλων νέων στα μαντριά τους. Και όπως η μυθική εκείνη Κύρκη διέθετε το μαγικό ραβδί που μετέτρεπε τους ανθρώπους σε γουρούνια, σε αγέλη γουρουνιών, έτσι σήμερα η τεχνολογία διαθέτει κάθε φορά και κάποιο καινούριο ηλεκτρονικό ραβδί που μεταβάλλει τους ανθρώπους σε αγέλες. Όποιος κατορθώνει να ξεκόψει από την αγέλη, να απελευθερωθεί, να απεξαρτοποιηθεί, αυτός είναι ο όντως ελεύθερος, ο όντως αντιστασιακός, ο όντως ήρωας. Τι ήσαν ακόμη τα γουρούνια των Γεργεσινών, φίλοι ακροατέ? Ήσαν κερδοσκοπική επιχείρηση και μάλιστα παράνομη. Γνωρίζουν τα αφεντικά τους ότι ο μοσαϊκός νόμος απαγόρευε το χοιρινό κρέας. Άρα η βοσκή χοίρων ήταν εκτός νόμου. Δεν τον υπολόγισαν πάνω από όλα τα λεφτά. Κίνητρο των ενεργειών τους τα λεφτά. Η παρανομία πάντοτε βγάζει πολλά λεφτά. Τα παιδιά και οι νέοι μας σήμερα έχουν καταντήσει προσοδοφόρος επιχείρησης. Βγάζουν πολλά λεφτά, παραδείγματος χάρη, όσοι ασχολούνται με νεανικά παιχνίδια. Περισσότερα βγάζουν όσοι ασχολούνται με την νεότητα, με τη δήθεν διασκέδαση και με τη δήθεν χειραφέτηση των νέων. Αφού τους μετατρέψουν σε άβολα νούμερα, στη συνέχεια τους εκμεταλλεύονται αγρίως. Εκμεταλλεύονται την περιέργεια των εφήβων και μάλιστα γύρω από το σεξ. Και γαργαλίζουν την περιέργεια αυτή με εσχρά περιοδικά και βιβλία, με βιντεοκασέτες πορνό και σκληρά πορνό. Κάνουν χρυσές δουλειές εκμεταλλευόμενοι τη δίψα για σεξ. Έτσι, αντί να ικανοποιηθεί η δίψα αυτή με το καθαρό νερό της αλήθειας και της ηθικής ζωής, ικανοποιείται με το βούρκο της ακολασίας. Εκμεταλλεύονται τον πόθο για χαρά και ψυχαγωγία που έχουν τα νιάτα και δημιουργούν κέντρα τάχα ψυχαγωγίας, καφετέρια.

πατρίδα, αλλά για να υπηρετήσουν πρόσωπα που τα πίστεψαν ως μεσίες. Πάνω στον τυφλό πολιτικό ιδεολογικό φανατισμό τους ακολουθούν ανθρώπους διαφθαρμένους και αθέους που τους προσφέρουν την καραμέλα της ανεξαρτησίας και της δίθεν ελευθερίας. Εκμεταλλεύονται την ορμή για ελευθερία και χαλκεύουν σκληρά δεσμά και αλυσοδένουν τα νιάτα και τα οδηγούν στον όλεθρο. Σε παλαιότερες εποχές οι χείροι οδηγούνταν στο σφαγείο με τον εξής τρόπο. Ο χειροβοσκός, γνωρίζοντας ότι οι χείροι αρέσκονται στα χαρούπια, άνοιγε το μαντρί τους, το χειροστάσιο, και έριχνε χαρούπια. Οι χείροι μαζεύονταν γύρω του για να απολαύσουν τα χαρούπια. Τα μάτια πάντοτε προς τα κάτω στα χαρούπια, ποτέ μπροστά, για να δουν πού τους οδηγεί ο χειροβοσκός. Εκείνος προχωρούσε ρίχνοντας χαρούπια και τα γουρούνια τυφλά ακολουθούν. Αισθάνονται ευχάριστα τα ανόητα ζώα μέχρι που φθάνουν στον τόπο της σφαγής. Σφάγια που γλυκαίρονται από τα χαρούπια. Το ίδιο συμβαίνει και στην ανθρώπινη κοινωνία που έχει καταντήσει ένα απέναντο χειροστάσιο. Ρίχνουν οι επιτίδιοι τα χαρούπια κάποιας δίθεν ελευθερίας. Τυφλωμένα και ζαλισμένα τα νεαρά κυριοσάτομα δεν μπορούν να υποψιαστούν ότι η φαινομενική γλυκιά ελευθερία είναι η εξάρτηση του θανάτου. Οι χειροβοσκοί της κοινωνίας, οι αγελάρχες, οι εκμεταλλευτέ οδηγούν τα άτομα σε ομαδική καταστροφή. Εκμεταλλεύονται την τάση των νέων για ευτυχία και τους οδηγούν στον ψεύτικο παράδεισο, στα ναρκωτικά. Έχουν πλουτίσει οι έμποροι και οι διακινητές ναρκωτικών εις βάρος της νεολαίας μας. Πλούτησαν αχρηστεύοντας το καλύτερο δυναμικό του τόπου. Πλούτησαν προσφέροντας τον πρόωρο θάνατο. Πλούτησαν φτιάχνοντας φέρετρα και ανοίγοντας τάφους για νεανικά λουλούδια που τα μάραναν οι άθλοι. Οι χείροι της ευαγγελικής περικοπής, φίλοι ακροατέ, δεν ήσαν μόνον αγέλη, ήσαν και δαιμονισμένοι. Τα δαιμόνια βγήκαν από τα ταλέπορα πλάσματα των Γεργεσινών, βρήκαν καταφύγιο στα γουρούνια, και τότε τα γουρούνια άρχισαν να τρέχουν με ηλιγκιώδη ταχύτητα. Οι δε δαίμονες εξελθόντες απήλθον εις την αγέλη των χείρων. Ορισμένοι αθλητές σπάνε τα ρεκόρ γιατί είναι εντοπαρισμένοι. Στις ημέρες μας σπάσαμε τα ρεκόρ της διαφθοράς των κλοπών, του εγκλήματος, της αλητείας, της αναρχίας, της αγριότητος, της εκμεταλλεύσεως, διότι οι άνθρωποι είναι εντοπαρισμένοι από το δαιμονικό στοιχείο. Σαν λυσασμένοι κάνουν για το παντός είδους κακό, αγέλη δαιμονισμένοι, και μάλιστα το καλοκαίρι, όπου η γύμνια προκαλεί σε έξαρση, σε φούντομα του κακού. Το πιο πρόσφορο οικόπεδο όπου ο διάβολος στείνει το τζατήρι του είναι η ψυχή των νέων, καταληψίας των ωραιότερων οικημάτων των νεανικών υπάρξεων. Έχουν και πέμπτο χαρακτηριστικό τα γουρούνια των Γαδαρινών. Έκαναν το πίδημα στον γκρεμό και όρμησε πάσα η αγέλη των χείρων κατά του κρυμνού εις την θάλασσαν και απέθανεν εν τη σίδαση. Άλμα θανάτου, άλμα αυτοκτονίας. Ορμούν και οι νέοι. Κάποτε η ορμή τους ήταν προς τα πάνω, προς τα ύψη, για την κατάκτηση των κορυφών, για άλματα εις ύψος. Φανταστείτε κάποιον

Ai τον αστέκι στην άκρη του γκρεμού. Έχει τη δυνατότητα να ανοίξει τα φτερά του και να πετάξει ψηλά προς τους γαλανούς εθέρες. Κάποιος όμως κατορθώνει να του δέσει τα πόδια με βαρύδια. Ύστερα του δίνει μια σπροξιά. Ο αητός θέλει να πετάξει, κάνει προσπάθεια, μα δεν μπορεί. Αντί για ορμητικό τίνεγμα προς τα πάνω, υποχρεώνεται να κάνει τη βουτιά στον γκρεμό. Ο νέος, ο κάθε νέος είναι αετός πλασμένος για τα ύψη. Έρχονται στιγμές που τα ποθεί, τα αναζητεί, μα δεν μπορεί. Μη ζητάς να μ' αναστήσεις, δεν μπορώ, έγραφε ο ποιητής Λαπαθιώτης, που μία σφαίρα έβαλε τέρμα στην εξαρτημένη από το πάθος του ζωή. Αλυσοδεμένος ο άνθρωπος υποχρεώνεται να ορμήσει προς τον γκρεμό, να τσακιστεί, να ματώσει, να πληγωθεί θανάσιμα, κάποτε να αφήσει πρόωρα την τελευταία του πνοή. Τεχνολογικά ο άνθρωπος του 20ου αιώνος έκανε το άλμα προς το διάστημα, κατέκτησε τους φυσικούς ουρανούς. Ηθικά όμως και πνευματικά γκρεμίστηκε στο χάος, γιατί αυτονομήθηκε από το Θεό της αγάπης και παραδόθηκε στην εξάρτηση των δυνάμεων του σκότους. Άλμα όχι προς τα ύψη, αλλά βουτιά προς τον γκρεμό. Το να υπάρχει μία αρρώστια, φίλοι ακροατέ, μία επιδημία είναι κακό. Το να διώχνουν το γιατρό που μπορεί να προσφέρει φάρμακα και θεραπεία στα θύματα της αρρώστιας, αυτό είναι τραγικό και φοβερό. Αυτό είναι το τελευταίο που έκαναν οι κάτοικοι των Γεργεσινών. Αντί να ευχαριστήσουν τον Χριστό για το καλό που τους έκανε, τον έδιωξαν. Αντί να τον υποδεχθούν σαν σωτήρα της περιοχής τους και να τον παρακαλέσουν να κάνει κι άλλα λυτρωτικά θαύματα, αυτοί τον παρεκάλεσαν να φύγει από την περιοχή τους. Ήταν επικίνδυνος για τα άνομα συμφέροντά τους. Και οι δόντες αυτών παρεκάλεσαν όπως μεταβεί από τον ορίον αυτών. Διώχνουμε, φίλοι ακροατέ, το Χριστό. Και όμως ο Χριστός είναι ο μόνος που μπορεί να κάνει την αντίστροφη μέτρηση σε όλα αυτά που αναφέραμε. Ο Χριστός μπορεί από τον γκρεμό να μας ανασύρει. Ο Χριστός μπορεί να αποδαιμονοποιήσει το σύγχρονο κόσμο, να αποτοξινώσει τα θύματα των ναρκωτικών, να απαλλάξει όλους μας από τα δαιμόνια των ποικίλων παθών που έχουμε κυριευθεί. Ναι, είναι ο μόνος που μπορεί. Ο Χριστός μπορεί να ελκύσει τα νιάτα. Ο Χριστός μπορεί να μας καθαρίσει. Αρκετά οσχύρι κυλιστήκαμε στο Βόρβορο. Καιρός να καθαριστούμε, να εξαγνιστούμε. Εκείνος είναι ο λυτρωτής Ιησούς που μπορεί να μας καθαρίσει, να μας αγιάσει. Ο Χριστός μπορεί την αγέλη να την μεταμορφώσει σε ανθρώπινη κοινωνία, σε κοινωνία προσώπων, σε κοινωνία αγάπης, σε κοινωνία αγγέλων.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ ο Δημιουργός της κτίσεως πάσης. Εν Συ, Κύριε, αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, καθώς έγραψεν ο ψαλμοδός Σου. Συ ιετός ευλογίας. Συ εξανέτειλας επί των παράδεισων παν ξύλων ωραίων ισόρασιν και καλών εις βρόσιν. Συ, Κύριε, κατέφευγες εις τα όρη και τους δρυμούς και κήπους, διανυκτερεύων εν τη προσευχή. Πάντα ταύτα κατά νουν έχοντες, ολοκαρδίως ευχαριστούμεν Συ το Δημιουργό των απάντων. Έτι δε οικετεύομεν σε δια την καταστροφήν των δασών εις την πατρίδα ημών και εις άπαντα των κόσμων. Συ δια παιδαγωγίαν επέτρεψα στην κατάκαυσιν των δασών και κήπων και οικιών και φωλεών, ορναίων και ζώων και πτηνών, αγρών και δέντρων. Όθεν ταπεινός παρακαλούμε σε, έπειδε ως φιλάνθρωπος ευμενός επί τους πληγέντας δούλου σου, και δώσ' αυτής χαράν διάδοχον της λύπης αυτών. Προστάτευσον τα δάση της πατρίδος ημών εκ των φυσικών αιτίων, εκ της δολιότητος και κακουργίας των πονηρών και ιδιωτελών ανθρώπων, πυρομανών και ανισορρόπων. Σίγαρη το δέντρον της ζωής και Συ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύματι εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, ο ποιόν τους λειτουργούς σου πυρός φλόγα, ο εν το όρι συνά οφθείς το Θεόπτη Μωυσή εν βάτο και ομένη και μη καταφλεγωμένη, ο εξ αποστήλας πύρεξ ουρανού επί την θυσίαν ηλιού του προφήτου εν Καρμηλείο όρι, ο εν Βαβυλώνη εις δρόσον μεταβαλών την κάμινον του πυρός, και αλοβήτους διαφυλάξας εν αυτή τους τρεις πέδας, ο πυρή και θείο την ανομίαν Σοδόμων πατάξας, φρούρισον και οχύρωσον την παντοδυνάμω σου χειρή, την πατρίδα ημών και πάσαν χώραν, αποδιώκον την οργήν του πυρός. Κατανίκησον τα αίτια της πυρήνης απειλής, αμέλιαν, μένος εμπριστικών, κλιματικάς συνθήκας και άλλα τεινά. Σώσον πάντα άνθρωπον, προστάτευσον την χλωρίδα και την πανίδα, τα σαν δημιουργήματα. Κατάσβεσον, Κύριε, πάσας τας πυρκαϊάς και τας αναζωπυρώσεις, διαφυλάτων την κτίσιν ως πηγήν ζωής, υγείας και αγαλιάσεως, καθώς επλάσθη εκ των Αγίων χειρών σου. Κατάστησον το πυροσβεστικόν σώμα άξιον της αποστολής αυτού, ταχαίως προφθάνων εις πάσαν περίστασιν προς διάσωσιν των κινδυνευόντων αδελφών ημών και προς προστασίαν των πόλεων και της υπαίθρου εκ της μανίας του πυρός. Όπλισον τους πυροσβέστας της ύπανο πλοία προς επιτυχή καταστολήν πάσης εστίας πυρός. Έμπλησον αυτούς συνέσεως και θάρρους, δωρούμενος τούτης των άνωθεν φωτισμών και κρατήνων αυτών των βραχίωνα. Ενδυνάμωσον και εμψύχωσον πυροσβέστας, βοηθούς, εθελοντάς, θωρακίζον τους ιδίους από παντός κινδύνου. Ενίσχυσον πάντας τους ηρωικώς και θυσιαστικώς αγωνιζομένους, όπως διαφυλάξωσι την ζωήν και τα αγαθά των δούλων σου. Την άνωθεν παρηγορίαν και καρτερίαν δώσ εις τους πληγέντας και αναξιοπαθούντας, χαρίζον εις άπαντας το αίσθημα της ασφαλείας. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες μακρόθυμε Κύριε, αλλού παβόμεθα ετούντες το πλούσιον έλεος και τους ικτυρμούς σου. Φύλαξον ημάς ατρότους εκ των πεπειρωμένων βελών του πονηρού και αξίωσον ημάς φυγήν της γεέννης του αιωνίου πυρός. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το τρισιλίο φωτί της θεότητος εις τους αιώνας. Αμήν. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσεται της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψαν το ανάμιμά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστές εμ. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις εμ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας εδήλωσάς μη. Ραντείς με εις όπου και καθαριστείς με, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίαση και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε τα πεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδερμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλεις σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εις πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επισή πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσαι εν εις γίνητε ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί του έλεος σου ότι επί σοι ελείπησαν. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορεύσομαι ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σοι ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του όνοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλου σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνση. Κύριε προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Δέσποτα συνήτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και εστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγκαίρων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Γνώσιν άγνωστον γνώνη η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πόσες τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ηδίν άπαση, εις θέλους η θερίζει σωτηρία είναι το ψάλι νούτος, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμος συνοσάσμα συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ως όφρον ιος ύφετα ράχτην. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου Έφη. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν επιμένε των Αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνε ω προσποιημένε θεωρούσε τούτων ασωμνών άμαμων, εν την καστρή Μαρία βοσκηθέντα ή νυμνούντε σύπων. Χαίρε αμνού και επιμένου μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλετε τη γη, χαίρε όλη τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ο σλίγνων κρατούντε αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσονται στον ράφτο σε νεχάρισον αυτό βόντε. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Είδων πέδε Χαλδαίων εν χεσί τη Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη νοούντε αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη δόνη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρου αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη στην κάμινον σβέσασα, χαίρε τη τριάδα του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Κύριε και Θεοφόροι και γονότης οι μάγοι υπέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σε το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν, αφέντε στον Ερόδινο σκληρόδημη ή δότα ψάλιν, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα στο ψεύδο το σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρι θέντε σε βό προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των ειτών. Χαίρε πέτρο υποτίσασα τους διψώνοντες την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη ο οδηγώντης εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πρωτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
5: Μέλλοντος ημαιώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτη και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Νέα ανέδειξε κτίσιν εμφανίσεως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενομένης. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περί ναύθωρον, είναι από το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλωνωμένης, χαίρε απογενός αλυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθώμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλους απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χεροβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγει το μέγα της εις ανανθρωπίσεως έργο. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσκη σας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας Αγίνας πυρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Σώσε θέλων του κόσμου ο τον όλο κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμείν υπάρχοντος Θεός, διε ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τείχος ή των παρθένων Θεωτό και παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα ενωθέτησας του συλληφθέντας το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρε μεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν τελωμεν άξιον ον δέδοκα σιμήν τη ή βοώσιν. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ο το δόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άειλον άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκή άπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όρη των πολύλητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χάριν δούνε θερήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσας το χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ψάλλοντες σου των τόκων ανυμνούν σε πάντες ως έμψυχον αόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθήσω το Πνεύματι. Χαίρε Θησαυρέ τη ζωή σου ταπάνητε. Χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών. Χαίρε Κάφημα Σεβάσμιον Ιερέων Ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο Ασάλευτο Πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το Απόρθι των Τείχο. Χαίρε Διήσε Γύρον Τετρόπαια. Χαίρε Διήσε Εχθρή Καταπίπτωση. Χαίρε Χρωτό του Εμού Θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν, από πάση ρίση φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωση κολάσεω. Του σύμβοντα, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουση πόλη σε Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσαν, η νακράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άξιον ιστίνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκων, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντες ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίεση της ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

0: Αμήν.
1: Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμεθυμών κατά την σύνεπη οίκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου, τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της συνειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ο μακρόθυμος ο πολυέλειος ο πολυεύσπλαχνος ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών ο πάντας καλών προσωτηρίων δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητα στις εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολά σου τας ψυχάς ημών αγίασον τα σώματα άγνουσον τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε, θεών υφε δέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μέν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμης αιτίας και αντελήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Και δώσε μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δόρης ήμουν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εσωτερικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντολές σου και τη μνήμη των σοκρημάτων εν εαυτής απαράθρευστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της ενδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερένδοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
4: Η ελπίες μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
3: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
4: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήση αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήση δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μηδέα πως της απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύση μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγια Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα σοι έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον της ημέρων ημέρα μου. Σκέπασόμαι εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόμαι από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβε δε υπερήμου προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεωτό και παρθενέ χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
5: Θεωτό και παρθενέ χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
6: Θεωτό και παρθενέ χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
2: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι.
4: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνου.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμον ο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησον με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχησον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών τον νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δεήσεις υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, οποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτοί σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλήσου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, πάυσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτω δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφω σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτία συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε τιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρη των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθερμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσον ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημόνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιώσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζητε σου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον
ή να το προς την αμαρτία νημών ακρατές και οξύροπων καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δε όμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας, εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν, την δένιστίαν και εγκράτιαν ούκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθαν. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εν κρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο εβδομη κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της εις αφάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος ευχές και πρεσβείες
της Πανακράντος ο Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Με αυτά τα δεδομένα, είναι φανερό ότι τα λόγια του ηγουμένου ήταν για αυτόν, για τον Ανδρόνικο, κάτι παραπάνω από απλή πρόταση. Ήταν απάντηση στις προσευχές του. Και όταν ο πατέρας του του επέτρεψε, αν και με κάποιο δισταγμό, να βοηθήσει τον καλλιγράφο πατέρα Γεράσιμο, πέταξε πλέον στα ουράνια. Δεν ήξερε πόσο έντονα είχε καθρεφτιστεί η επιθυμία στα μάτια του. Και παρότι ο πατέρας του πήγε να αρνηθεί, αυτά σιωπηλά έκραξαν, μη αφήνοντας περιθώρια. Και ο πατρίκιος Ζώσιμος συμφώνησε. Γι' αυτό σήμερα, ελεύθερος επιτέλους από τα πρωινά μαθήματα, προχώρησε προς το μεγάλο συγκρότημα της βιβλιοθήκης του μοναστηριού. Δεν ήταν απλό πράγμα να μπει κανείς εκεί. Το βιβλίο ήταν πολύτιμο και σπάνιο αγαθό. Λόγω του κόπου κατασκευής του, αλλά και της ακριβής πρώτης ύλης, χρειαζόταν το δέρμα πολλών ζώων για ένα και μόνο κώδικα, ήταν δυσέβρετο και το συναντούσε συνήθως σε ανθρώπους ευκατάστατους. Και όχι βέβαια σε μεγάλη ποσότητα. 2, 3, άντε 10 ή 20 βιβλία να είχε κάποιος. Ήταν ολόκληρη περιουσία. Και επειδή η μονή είχε το ονομαστό καλλιγραφικό εργαστήριο και απασχολούσε καθημερινά πολλούς μοναχούς στο διακόνημα της αντιγραφής κωδίκων, μέρα με τη μέρα η βιβλιοθήκη εμπλουτιζόταν και είχε φτάσει να είναι από τις πιο σπουδαίες της Κωνσταντινούπολης, αφού περιελάμβανε εκατοντάδες κωδίκων. Εκτός από λειτουργικά βιβλία και κείμενα πατέρων της Εκκλησίας, αντιγράφονταν και τα έργα των αρχαίων Ελλήνων, έργα που είχαν αρχίσει να φθείρονται από το χρόνο. Μπορεί να ήταν έργα ειδωλολατρών, αλλά δεν έπαυαν να έχουν σοφία μέσα τους. Οι επιστήμες, η ιστορία έπρεπε να διασωθούν. Όμηρος, Πλάτωνας, Αριστοτέλης, Θουκυδίδης, Στράβωνας, Παυσανίας και πολλοί άλλοι ξεκουράζονταν στα μεγάλα ξύλινα ράφια της βιβλιοθήκης της Μονής. Στάθηκε με καρδιοχτύπη μπροστά στη βαριά δρύινη πόρτα με τα μεγάλα σιδερένια καρφιά. Ακούμπησε το πόμολο και αργά και προσεκτικά το κατέβασε σμπρώχνοντας συγχρόνως με δύναμη την πόρτα. Άνοιξε χωρίς να τρίξει και ο Ανδρόνικος μπήκε διστακτικά εκεί που τόσο καιρό ονειρευόταν, στη βιβλιοθήκη. Η ατμόσφαιρα ήταν τόσο επιβλητική που πήγε να κάνει το σταυρό του σαν να έμπαινε σε εκκλησία. Μετά από το έντονο μεσημεριανό φως, όλα του φάνηκαν σκοτεινά και μια ιδιαίτερη μυρωδιά ήταν διάχυτη παντού. Μέσα στο μισοσκόταδο προσπάθησε να καταλάβει τι έβλεπε. Βιβλιοθήκες και πάλι βιβλιοθήκες. Η τύχη ήταν γεμάτη χοντρά, σκούρα ράφια και κώδικες κάθε είδους τοποθετημένου σε αυτά. Πολύχρωμα δέρματα, πολύπλοκα δεσίματα, ποικίλα μεγέθη, πολύτιμη λίθη. Έμεινε να κοιτάει με το στόμα ανοιχτό. Τόσα βιβλία δεν είχε δει ποτέ στη ζωή του. Για την ακρίβεια, δεν πίστευε καν ότι μπορεί να υπάρξουν τόσο πολλά. Ένας νέος μοναχός τον έβγαλε από τις σκέψεις του, ρωτώντας τον ποιον ζητούσε, και μόλις ο Ανδρόνικος κατάφερε να συνέλθει από τη σαστιμάρα του και να απαντήσει, τον οδήγησε στον πατέρα Γεράσιμο. Τον αρχικό χώρο με τις τεράστιες βιβλιοθήκες και τα βαριά τραπέζια για αγνάγνωση διαδέχτηκε ένας δεύτερος χώρος, το καλλιγραφικό εργαστήριο. Εδώ τα παράθυρα ήταν περισσότερα και λουσμένα στο φως του ήλιου που έμπαινε από αυτά. Δεκάδες μοναχοί καθισμένοι σε σκαμιά αντέγραφαν κώδικες. Μαύρα ράσα, κάθε είδους, γενιάδες, συνέργα γραφής, χρωματιστά μελάνια, δέρματα. Η εικόνα που έβλεπε ξεπερνούσε τα όνειρά του. Ο πατήρ Γεράσιμος καθόταν και αυτός στο σκαμνί του σκυμμένος πάνω από το τετράδιο που αντέγραφε δίπλα στο τελευταίο αψιδωτό παράθυρο του εργαστηρίου. Το φως του μεσημεριού έλουζε το αναλόγιό του όπου βρισκόταν ανοιχτός ένας κώδικας. Ο Ανδρόνικος πλησίασε. «Καλώς τον, σε περίμενε», του είπε χαμηλόφωνα. Έσκυψε και πήρε την ευχή του. «Δώσ' μου μια στιγμή που κάτι τελειώνω». Ο Ανδρόνικος, χωρίς να μιλήσει, κάθισε λίγο παραπέρα και περίμενε. Το βλέμμα του περιεργάστηκε με προσοχή τον πατέρα Γεράσιμο. Ήταν ένας μοναχός με τρίο αναστήματος, με πλούσια καστανά μαλλιά, δεμένα χαμηλά στον αυχένα και με μια γενιάδα ασυνήθιστα μακριά. Ήταν πολύ αδύνατος και το μαύρο ράσο τον έκανε να φαίνεται σχεδόν λιπόσαρκος. Το καμπουριασμένο σώμα του και το αδυνατισμένο πρόσωπο θα έκαναν ένα βιαστικό παρατηρητή να πιστέψει ότι είναι σχεδόν ηλικιωμένος. Το ζωντανό όμως και χωρίς άσπρες πινελιές χρώμα των μαλλιών του έλεγε άλλα. Σκυμμένος καθώς ήταν, η γενιάδα του ακουμπούσε την περγαμηνή με κίνδυνο να απλώσει το μελάνι και να καταστρέψει την εργασία του. Και έτσι κάθε τόσο, με μια μηχανική κίνηση, την απομάκρυνε, προσπαθώντας να την εχμαλωτήσει ανάμεσα στην ποδιά και το ράσο του. Το Ανδρόνικο του ήρθε να γελάσει. Δεν χρειάστηκε να περιμένει πολύ. Σύντομα ο μοναχός σταμάτησε να γράφει. Ακούμπησε την περγαμηνή πάνω στο αναλόγιο, σκέπασε τα μελάνια, καθάρισε προσεκτικά τον κάλαμό του και σηκώθηκε. Τέντωσε το ταλαιπωρημένο από το πολύωρο σκύψιμο σώμα του και το έκανε νόημα να τον ακολουθήσει. Με σχεδόν νεανικό βηματισμό τον οδήγησε σε μια χαμηλή πόρτα που βρισκόταν στο βάθος της αίθουσας. Έσκυψε ελαφρώς να περάσει. Βρέθηκαν σε ένα σκοτεινό διάδρομο. Προχώρησαν. Ο μοναχός μπροστά και ο Ανδρόνικος πίσω, με τη βοήθεια του λίγο φωτός που έμπαινε από ένα στενό φεγγίτι, μέχρι που συνάντησαν μια πέτρινη σκάλα. Την κατέβηκαν και συνέχισαν μέχρι που βρέθηκαν σε μια άλλη. Την κατέβηκαν κι αυτοί. Ο διάδρομος τώρα γινόταν ακόμη πιο στενός. Δεξιά και αριστερά υπήρχαν κλειστές ξύλινες πόρτες. Τι να κρύβαν πίσω τους. Ακόμα αναρωτιόταν όταν ξαφνικά βρέθηκαν στην αυλή. Το μεσημεριάτικο φως τους τύφλωσε μετά το σκοτάδι. Είχαν φτάσει στην πίσω πλευρά της μονής, σε μια χορταριασμένη αυλή. Από εκεί η θέα προς την θάλασσα ήταν μαγευτική. Το κρύο έκανε τον μοναχό να ανατριχιάσει. Τύλιξε το λιπόσαρκο κορμί του με το ράσο όσο καλύτερα μπορούσε, γύρισε προς τον Ανδρόνικο και μιλώντας τώρα δυνατότερα του είπε: «Λοιπόν, θα το προσπαθήσουμε μαζί?» «Οπωσδήποτε», απάντησε εκείνος. «Θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να σας βοηθήσω, πάτερ».
1: «Το ξέρω, παιδί μου.
0: Σήμερα κιόλας θα βάλουμε αρχή. Λοιπόν, Ανδρόνικε, κανόνας πρώτος. Μέσα στο εργαστήριο δεν μιλάμε παρά μόνο αν είναι απαραίτητο. Αλλά και πάλι, πολύ σιγανά. Η συγκέντρωση είναι το α και το ω στο διακόνημα αυτό. Και τα λάθη πληρώνονται ακριβά». Ο Ανδρόνικος κούνησε το κεφάλι καταφατικά, κλείνοντας συγχρόνως σφιχτά το στόμα, σαν να ήθελε να κρατήσει οποιαδήποτε απερίσκεπτη κουβέντα. «Ένας κώδικας», συνέχισε ο μοναχός, «αρχίζει από την πρώτη ύλη. Αν είναι καλή, τότε και ο κώδικας θα είναι σπουδαίος. Αλλιώς θα έχει ο καλλιγράφος συνεχώς προβλήματα. Στάδιο πρώτο, λοιπόν, η επεξεργασία του δέρματος. Πάμε να τα δούμε από κοντά. Πρέπει να επιλέξω ποια δέρματα θα χρησιμοποιηθούν στον κώδικά μας». Και ο πατήρ Γεράσιμος έδειξε στον Ανδρόνικο το δρόμο για το μεμβρανάριο.

Δεν πρόκειται να το πιστέψεις. Εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω. Καταρχάς το μοναστήρι είναι τεράστιο. Ούτε ξέρω να σου πω από πόσα κτίρια και διαδρόμους περάσαμε μέχρι το μευρανάριο. Και όταν φτάσαμε, Ειρήνη, τι να σου πω, σε μια μεριά στιβαγμένη σωρή από δέρματα, κάθε είδους δέρματα. Από μοσχάρια είναι, λένε, η καλύτερη ποιότητα μεμβράνης. Από κατσίκια, από πρόβατα, μέχρι και από γαϊδούρια. Ορισμένα τα είχαν βουτυγμένα σε διάλειμμα ασβέστη. Με αυτόν τον τρόπο, μου είπαν, γίνεται ο καθαρισμός και από αυτό εξαρτάται και η ποιότητα της περγαμηνής. Υπήρχαν πολλές δεξαμενές, η μία δίπλα στην άλλη, μέσα στις οποίες μούλιαζαν δέρματα. Κάθε μέρα τα βάζουν, τα βγάζουν, τα ανακατεύουν ανάλογα με το στάδιο της προετοιμασίας στο οποίο βρίσκονται. Πιο πέρα, μοναχοί έξυναν τα δέρματα που είχαν πλέον βγει από τις δεξαμενές και τα καθάριζαν από τις τρίχες, την επιδερμίδα και τα υπολείμματα του κρέατος όπου υπήρχαν. Κάπου αλλού, ατέλειωτες σειρές με τελάρα, στα οποία απλώνονταν τεντωμένα τα δέρματα για να στεγνώσουν. Άλλο να στο λέω και άλλο να το βλέπεις. Και στο κτήμα που βρισκόταν ακριβώς δίπλα, αποθήκευαν τις στεγνές πλέον μεμβράνες. Άλλες για να ξυστούν και να λιανθούν, με ελαφρόπετρα και κυμολία. Και άλλες, μετά τη διαδικασία αυτή, τέλειες και λίες, έτοιμες για να βαφτούν ή για να σταλούν στο βιβλιογραφικό εργαστήριο. Ο Ανδρόνικος έλαμπε ολόκληρος. Τα γαλάζια σε λίμνες μάτια καθρέφτησαν εκείνη τη στιγμή τις εικόνες που περιέγραφε και δεν μπορούσαν να διακρίνουν μια σκιά μελαγχολία στα μάτια της Ειρήνης που καθισμένη απέναντί του στο πέτρινο κάθισμα κάτω από την τεράστια μουριά του σπιτιού της τον άκουγε με αμύωτη προσοχή. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ξέρεις τι κώδικα θα φτιάξει ο πατήρ Γεράσιμος? Δεν μπορώ να φανταστώ. Λοιπόν, όσο και να σου φανεί απίστευτο, θα φτιάξει ένα πορφυρό κώδικα. Ναι, είπε με έμφαση, βλέποντας τα μάτια της να στενεύουν δύσπιστα. Ένα κώδικα που θα είναι όλος πορφυρός και μάλιστα, συνέχισε, δώρο για ποιον νομίζεις? Έλα, έλα, μάντεψε. Στο απορριμμένο σήκωμα τον ώμο της δεν κρατήθηκε και είπε, για την ίδια την Αυγούστα μας. Είχε καταφέρει να την εντυπωσιάσει. Η Ειρήνη τον κοιτούσε και δεν πίστευε στα όσα άκουγε. Ήταν πραγματικά μοναδικό. Τέτοια τύχη. Άφησε το εργόχειρο που κρατούσε δίπλα της και σηκώθηκε απότομα. Του γύρισε την πλάτη και έκανε πως αναζητά κάτι. Η αλήθεια είναι πως ντρεπόταν. Δεν ήθελε, όχι, δεν ήθελε να δει ο Ανδρόνικος ότι τα μάτια της είχαν θολώσει, ότι δάκρυα ήταν έτοιμα να κυλήσουν. Ήταν δικός της άνθρωπος ο Ανδρόνικος. Τον είχε γνωρίσει αρκετά για να ξέρει τις αρετές και τα λατώματά του και το συμπαθούσε πολύ. Άλλωστε ήταν και παρηγοριά της. Ζώντας αποτραβηγμένη με τους γέρους γονείς της, αγωνιζόμενη καθημερινά μαζί τους για να έχουν τα αναγκαία, μακριά από κάθε δυνατότητα μόρφωσης και χωρίς αδέρφια, ο Ανδρόνικος είχε γίνει αναπόσπαστο κομμάτι στη ζωή τους. Μια πύλη στα νέα της πόλης που η ίδια δεν γνώριζε και ένας δρόμος που την έφερνε κοντά στα γράμματα που τόσο ποθούσε να μάθει. Δεν το ζήλευε και στα είχε εκείνος όλα και στις έλειπαν τόσα. Δεν το ζήλευε γιατί αγαπούσε τη ζωή που έκανε. Αγαπούσε τους γονείς της, το σπιτάκι τους, τις δουλειές. Της άρεσε να ζει ήσυχα και ουδέποτε φαντάστηκε τον εαυτό της να ζει αλλιώς. Ήξερε πως η ευτυχία δεν βρίσκεται ούτε στα πλούτη, ούτε στα μεγαλεία, αλλά στην καθαρή καρδιά. Κι όμως αυτή τη στιγμή, γιατί ήθελε να κλάψει, αν όχι από ζήλια? Γιατί ένιωθε κάτι να της δαγκώνει την καρδιά και να την απομακρύνει από τον παιδικό της φίλο? Ήταν απλό κορίτσι η Ειρήνη, αλλά μέσα στην απλότητα και την ήσυχη ζωή της είχε μάθει να φουγκράζεται τον εαυτό της. Και τώρα αυτό της έλεγε σαφώς ότι ζηλεύει. Ειρήνη, κάτι υποψιάστηκε ο Ανδρόνικος. Ναι. Γύρισε το κεφάλι από την άλλη και σκούπισε βιαστικά την άκρη των ματιών της με την ποδιά της. Τι συμβαίνει? Είπε κάτι που σε στεναχώρησε? Είπε και σηκώθηκε κι αυτός προσπαθώντας να πιάσει τη ματιά της. Δεν είναι τίποτα. Προσπάθησε εκείνη να τον αποφύγει. Δεν είναι τίποτα. Αλλά εσύ κλαις. Ήθελε να του πει. Δεν την ένοιαζε να παραδεχτεί ότι ζήλεψε. Δεν ήθελε να του χαλάσει τη χαρά, αλλά ήταν τόσος καιρός που έκρυβε μέσα αυτό το καημό.
Ήθελε και αυτή να μάθει γραφή και ανάγνωση. Το ήθελε από μικρό παιδί, παρότι κορίτσι, αλλά ποτέ δεν τόλμησε να το πει κανενός. Που να έβρισκαν οι δικοί της τα χρήματα για δάσκαλο. Πώς να ζητούσε κάτι τέτοιο. Την έξε τις κοτσίδες της αποφασιστικά και γύρισε προς τον Ανδρόνικο. Συγχώραμε. Δε φταίς εσύ. Είναι όλα αυτά τα ωραία που είπες. Θα βοηθήσεις να φτιαχτεί ένας κώδικας και μάλιστα πορφυρός. Θα δεις τόσα, θα μάθεις τόσα κι εγώ. Σταμάτησε και τον κοίταξε σταθερά. Δεν ήθελα τόσο πολύ να μπορούσα να μάθω γράμματα, έστω και τα πιο απλά. Λίγη γραφή και ανάγνωση. Είναι πολύς καιρός που το θέλω. Είπε και η φωνή της δεν ήταν όσο σταθερή θα ήθελε. Ο Ανδρόνικος ξαφνιάστηκε. Ποτέ δεν του πέρασε από το μυαλό ότι τη βασάνιζαν τέτοιες σκέψεις. Τόσο καιρό. Πόσες φορές δεν γκρίνιαζε μπροστά της για τα διαβάσματα, για το σχολείο, που δεν είχε όσο χρόνο ήθελε για υπασία. Και αυτή που λαχταρούσε. Αλλά υπήρχε λύση. Φυσικά και υπήρχε. Και γιατί στεναχωριέσαι, έκανε σηκώνοντας τους ώμους του. Κι αν δεν είμαι δάσκαλος, δεν μπορώ να σου μάθω αυτά που ξέρω. Τον κοίταξε έντονα, προσπαθώντας να καταλάβει αν μιλούσε σοβαρά. Αν θέλεις, της είπε απλά, είμαι στη διάθεσή σου. Ανδρόνικε, είπε και τα μάτια της φώναξαν όλα όσα δεν βγήκαν από το στόμα της.

Και τώρα να βλέπεις όλα τα φύλλα απλωμένα για να στεγνώσουν. Και είναι τόσο λεπτά και ευλίγιστα, τόσο ολία και ακυλίδωτα. Ειλικρινά, σχεδόν δεν ξεχωρίζει η εξωτερική πλευρά του δέρματος, το εχέτριχον όπως λέγεται, από την εσωτερική, το εχέσαρκον δηλαδή. Έλεγε ο Ανδρόνικος κάποιο απόγευμα που είχε ανεβεί προς τους λόφους να συναντήσει την Ειρήνη. Είναι λίγες μέρες που έχουν κάνει τακτικές τις συναντήσεις τους. Ξεκίνησαν τα μαθήματα που της υποσχέθηκε και δάσκαλος και μαθήτρια ήταν απόλυτα συνεπείς. Αποφάσισαν να συναντιούνται σε ένα ξοκλήσι του προφήτη Ηλία, λίγο πιο πέρα από το σπίτι της. Είναι, καθώς συνηθίζεται, πάνω στην κορφή ενός λόφου και χωμένο μέσα στην πρασινάδα τόσο που, αν δεν ξέρεις ότι υπάρχει, δεν το βρίσκεις. Μόνο από την πλευρά του ιερού, που βλέπεις στην Ανατολή, ανοίγουν λίγο τα δέντρα και από εκεί βλέπεις την Κωνσταντινούπολη σε όλη της τη δόξα. Τα γαλανά νερά που την περιβάλλουν, το διαμάντι της, την Αγία Σοφία που ξεχωρίζει. Ακόμη και η μέση που διασχίζει τη γη καταλήγοντας στο κέντρο της πόλης, με τα φόρα. Δηλαδή την πλατεία, το χώρο συνάθρησης, από το λατινικό φόρουμ. Από αυτό πήρε και τη σημασία και τη συνάθρηση εμπόρων, της υπαίθριας αγοράς. Ακόμα λοιπόν και από εκεί, με τις πλατείες της, τις στήλες και τα αγάλματα, όλα φαίνονται από εδώ. Αλλά αυτό που πιο πολύ σε συνεπέρνει είναι η πρασινάδα που συναντά την απεραντοσύνη της θάλασσας. Εκεί θεώρησαν καλό να κάνουν τα μαθήματά τους. Η Ειρήνη δεν ήθελε να το μάθουν οι δικοί της. Ήξερε την αντίδρασή τους. «Τι, κορίτσι πράγμα να θέλει γράμματα?» που ακούστηκε. «Τον αργαλιό και το τσουκάλι έπρεπε να μάθει. Τα άλλα τι της χρειάζονταν?» «Και να της κάνει μαθήματα ένα αγόρι?» «Άπαπα, να βουήξει ο τόπος?» «Καλός και άγιος ο Ανδρόνικος, αλλά δεν έπαβε να είναι ένα αρχοντόπουλο. Και η επαφή του με την κόρη τους δεν θα τους έβγαινε σε καλό. Εντάξει, να έρχεται πότε-πότε στο σπιτικό τους. Μικρό παιδί ήταν και το συμπάθησαν. Μα έχει γίνει παλικάρι. Όχι και ξεμοναχιάσματα με την κόρη τους.» Τα ήξερε όλα αυτά η Ειρήνη. Αλλά ήθελε πολύ τα γράμματα. Ίσως και η παρέα της με τον Ανδρόνικο την είχε ξεσηκώσει. Είχε ακούσει για έναν άλλο κόσμο. Ένα κόσμο που οι γυναίκες συχνά ήξεραν ανάγνωση και γραφή και θεωρεί το προτέρημα. Ναι, μπορεί να ήταν ένα τίποτα, ένα φτωχό κορίτσι. Άλλα γράμματα θα μάθαινε πάση θυσία. Και στα 13 του, ποιος έχει τη φρόνηση να καταλάβει ότι ήταν παράτολμο αυτό που αποφάσισαν? Αν τους έβλεπαν, η υπόλοιψή της θα χανόταν. Αλλά πού να το σκεφτεί? Έπρεπε λοιπόν να προσέχουν με τους δει κανένα μάτι. Το φοβόταν και ο Ανδρόνικος, αλλά για άλλους λόγους. Να το δουν με την Ειρήνη παρέα, τι θα λέγε ο Μιχαήλ? Πως τα χάσει σίγουρα θα του λέγε. Και οι γονείς του? Όχι, όχι. Καλύτερα μακριά από τα μάτια του κόσμου. Και έτσι, δύο φορές την εβδομάδα, προφασιζόταν όποια δικαιολογία του φαινόταν αληθοφανής και έφευγε κρύβοντας την πλάκα και το κοντήλι μέσα στο μανδύα του. Έμπαινε στον κήπο του σπιτιού τους και πηδώντας την πεσμένη μάντρα, έπαιρνε στα κρυφά το δρομάκι για τον προφήτη Ηλία.

έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως, να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και που μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθωσίας.

θώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Στήλησε μ' αγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και στη σημερινή εκπομπή, όπως κάθε Σαββατοκύριακο, θα ακούσουμε ύμνους από την Αναστάσιμη Κυριακάτικη Ακολουθία και θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με την Αργή Δοξολογία σε ήχο τέταρτο λέγετο, την οποία θα ακούσουμε από τον πρωτοψάλτη Ματθαίο Τσαμκυράνη, δοξολογία σε σύνθεση Πέτρου Λαμπαδαρίου.

Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με το κοινωνικό ενίτε των Κύριων, των Κυριακών, σε ήχο τέταρτο Άγια και σύνθεση Ιωάννου Πρωτοψάλτου, το οποίο θα ακούσουμε από τον Άρχοντα Λαμπαδάριο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Βασίλειο Εμμανουηλίδη.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Ο άνθρωπος, φίλοι ακροατές, έχει συγγενείς. Ένας από αυτούς είναι ο Θεός ή ο Διάβολος. Στην Ευαγγελική περικοπή βλέπουμε δύο ανθρώπους που στην αρχή συγγένευαν με το Διάβολο. Είχαν γίνει ένα μαζί του. Ήσαν δαιμονισμένοι. Στη συνέχεια όμως βλέπουμε τους ίδιους ανθρώπους να γίνονται συγγενείς με το Θεό. Απαλλάσσονται από τα δεσμά του διαβόλου και συνδέονται με τον Ιησού Χριστό που είναι ο Θεός επί της γης. Μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος να γίνει συγγενής ή με το διάβολο ή με το Θεό. Ο Θεός με το διάβολο μπορούν να έχουν καμιά σχέση ή συγγένεια? Ασφαλώς όχι. Ακούμε το διάβολο να κραυγάζει σπαρακτικά. Μέχρι τώρα φαινόταν ο δυνατός. Έκανε ό,τι ήθελε. Τρομοκρατούσε όλη την περιοχή κατοικώντας μέσα στους δαιμονισμένους των Γεργεσινών. Αλλά ξαφνικά βλέπει μπροστά του τον πιο δυνατό. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Αν ο διάβολος είναι δυνατός, ο Ιησούς είναι ο παντοδύναμος. Γι' αυτό κραυγάζει από αγωνία ο διάβολος. Γνωρίζει ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με τον Ιησού Χριστό. Γνωρίζει ακόμη ότι καμιά σχέση δεν έχει με τον Χριστό και ρωτάει: «Τι ημίν και εσύ Ιησού Ιε του Θεού, ήλθες όδε προκαιρού βασανίσαι ημάς?» Στη συνέχεια βλέπουμε κάποια άλλη συγγένεια. Τα ζώα γίνονται συγγενείς με το διάβολο. Οι χείροι που βόσκουν στην περιοχή γίνονται δαιμονισμένοι και πέφτουν στον γκρεμό και τσακίζονται και πνίγονται στα νερά της λίμνης. Έχουν άγρια ένστικτα μερικά ζώα. Τα ένστικτά τους όμως γίνονται αγριότερα όταν κυριευθούν από τον Σατανά. Ο άνθρωπος, φίλοι ακροατέ, πλάστηκε να συγγενεύει με το Θεό. Πλάστηκε κατ' εικόνα Θεού. Του χάρισε ο Θεός την υψίστη τιμή να είναι δικό του παιδί, να τον αποκαλεί πατέρα, να γίνεται κοινωνός θείας φύσεως. Ο πυλός τιμήθηκε να συγγενεύει με τον ουρανό. Γι' αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει: «Σκόπισον αγαπητέ της εις και της εμείς φύσεως την ευτέλειαν, ερεύνησον την συγγένειαν, την γην, τον χούν, τον πυλών, τον πλήνθον, την σποδών. Τα αυτά ούν εννοήσας εκπλάγηθη, τον ανεξιχνίαστον πλούτον της πολλής περί ημάς του Θεού αγαθότητος, ότι πατέρα καλήν προσετάχθης αυτόν, ο χθες και πρώην πυλός, τον όντα πρώτων αιώνων Θεών». Και όμως αυτός, ο τόσο τιμημένος από το Θεό άνθρωπος, προδίδει τη βασιλική, την ουράνια, τη θεϊκή του δόξα και πέφτει χαμηλά. Ζηλεύει την τάξη των ζώων, γίνεται ένα με τα ζώα, αποκτηνώνεται. Κάποτε μάλιστα γίνεται και χειρότερος από τα ζώα. Άνθρωπος εν τιμιών ου συνήκε παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής, λέγει ο Ιερός Ψαλμωδός. Ο άνθρωπος, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, εις το θηριώδες είδος εαυτόν μετεμόρφωσε και της θεϊκής ευγενίας εξέπεσε.
πόσο πλέον ομοιάζει προς τα ζώα εκείνος που πλάστηκε για να ομοιάσει προς το Θεό, για το καθομοίωσιν θέωση. Και ο ιερός Χρυσόστομος λέγει:

φανερώνει ζωντανά η ευαγγελική περικοπή. Είναι η ιστορία των δαιμονισμένων των Γεργεσινών. Θα μπορούσαμε όμως να την ονομάσουμε και ιστορία των χείρων, των γρονιών ιστορία με πέντε φάσεις, που δυστυχώς και οι πέντε ταιριάζουν και στον άνθρωπο. Τι ήσαν τα ζώα που έβοσκαν στην περιοχή? Ήσαν χείροι. Αν κάποιον άνθρωπο τον αποκαλέσεις γουρούνι, θα θυμώσει και θα σου επιτηθεί. Και όμως, πολλές φορές πασχίζομαι να το μιμηθούμε. Αν κάποιον τον αποκαλέσει ζώον, θα αγανακτήσει διαμαρτυρόμενος. Και όμως θεωρητικά και πρακτικά κατεβαίνει στο επίπεδο του ζώου. Θεωρητικά. Πολλοί άνθρωποι δέχονται την ληστική αντίληψη περί ανθρώπου και ισχυρίζονται ότι ο άνθρωπος είναι εξελιγμένο ζώο. Δέχονται την ανόητη και αντιεπιστημονική θεωρία ότι ο άνθρωπος ήταν κάποτε ζώο και συγκεκριμένα πίθηκος και εξελίχθηκε σε άνθρωπο. Κατά αυτούς δηλαδή ο Θεός είχε την δυνατότητα να φτιάξει ζώο, αλλά δεν είχε τη δυνατότητα να κατασκευάσει άνθρωπο. Ο Θεός μπορούσε να δημιουργήσει ζώο άλογο και δεν μπορούσε να δημιουργήσει τον άνθρωπο, που ως λογικό όν περισσότερο του ταιριάζει. Πρακτικά, ο άνθρωπος κάνει πράγματα που ταιριάζουν σε ζώα. Ο Ιερός Χρυσόστομος τονίζει ότι πολλές φορές ο άνθρωπος γίνεται χειρότερος από τα ζώα. Το ζώο έχει ένα ελάττωμα. Ο άνθρωπος έχει πολλά ελαττώματα. Ο άνθρωπος εξημερώνει άγρια ζώα και τα μετατρέπει σε ήρεμα. Τον εαυτό του όμως δεν μπορεί να τον εξημερώσει, να τον τυθασεύσει. Τι ούν ονομάζεστε χρήτων τιού των άνθρωπων, θηρίων, αλλά τα θηρία ενι τούτων των ελαττωμάτων κατέχετε, ούτως δε πάντα συναγαγών, εν εαυτό και της εκείνου αλογίας γέγονε αλογότερος. Και τι λέγω θηρίων? Θηρίου παντός καλεπότερος εστίν οτι ούτος. Εκείνα μεγάρ και τη καταφύσιν άγρια όντα, ανθρωπίνης απολαύσονται τέχνης. Ήμερα απολάκης γίνεται. Ούτως δε ο άνθρωπος όν και την εκείνον αγριότητα την καταφύσιν η σημερότητα μεταβαλών την παραφύσιν, πιαν έξι απολογίαν την εαυτού πραότητα την καταφύσιν εις αγριότητα εξάγων την παραφύσιν. Δυστυχώς, ομοιάζει με τα ζώα πολλές φορές ο άνθρωπος, αλλά αν υπάρχει κάποιο ζώο στο οποίο έχει μεγαλύτερη ομοιότητα, είναι το ζώο που βλέπουμε στην ευαγγελική περικοπή, ο χείρος. Το γουρούνι είναι ένα ζώο ακάθαρτο, κυλιέται μέσα στο βούρκο, γι' αυτό και είναι σύμβολο της ακαθαρσίας. Κυλιόμεθα δυστυχώς την ακαθαρσία ακαθάρτων παθών. Το χείρο μπορεί να τον πλύνεις, αλλά εκεί που καθαρό τον καμαρώνεις, ρίχνεται πάλι στην ίδια βρωμιά. Έτσι και ο άνθρωπος πλένεται κάποτε στο λουτρό της μετανοίας, καθαρίζεται, λευκαίνεται, αλλά δεν προλαβαίνει να βγει από το εξομολογητήριο και πάλι πέφτει στο ακάθαρτο πάθος. Οι χείροι φίλοι ακροατέ αποτελούν αγέλη. Τι σημαίνει αγέλη? Μία πρόσωπη μάζα. Τα μέλη της αγέλης βαδίζουν τυφλά όπου οδηγεί ο αγελάρχης. Ίνδε μακράν απ' αυτόν αγέλη χείρων πολλών βοσκωμένη. Αγέλη έχουν καταντήσει οι περισσότεροι άνθρωποι και μάλιστα νεαρά άτομα. Και τα ζώα δικαιολογούνται

Να συναποτελούν αγέλες αφού δεν είναι πρόσωπα. Δεν έχουν ελευθερία. Οι άνθρωποι όμως είναι πρόσωπα. Κάθε άνθρωπος πλασμένος ελεύθερος είναι ένα πρόσωπο ανεπανάληπτο. Τα ζώα δεν έχουν λογική ώστε να κάνουν επιλογή. Έχουν μόνον ένστικτα. Ακολουθούν υποχρεωτική πορεία. Ο άνθρωπος όμως πλάστηκε με λογική. Έχει τη δυνατότητα να λέγει ένα ναι ή ένα όχι. Και όμως στις ημέρες μας είναι τέτοια η μαγεία του κόσμου, η πλήση εις εγκεφάλου, η δικτατορία της γνώμης του κόσμου, ώστε οι άνθρωποι να καταντούν αγέλη. Δεν αποτελούν κοινωνία προσώπων, συναποτελούν αγέλη τυφλών όντων. Οι δε αγελάρχες κάνουν θαυμάσια τη δουλειά τους. Ιδίως χρυσές δουλειές κάνουν οι αγελάρχες της νεότητος. Έχουν τον τρόπο να κατευθύνουν τις μάζες των άβουλων νέων στα μανδριά τους. Και όπως η μυθική εκείνη Κύρκη διέθετε το μαγικό ραβδί που μετέτρεπε τους ανθρώπους σε γουρούνια, σε αγέλη γουρουνιών, έτσι σήμερα η τεχνολογία διαθέτει κάθε φορά και κάποιο καινούριο ηλεκτρονικό ραβδί που μεταβάλλει τους ανθρώπους σε αγέλες. Όποιος κατορθώνει να ξεκόψει από την αγέλη, να απελευθερωθεί, να απεξαρτοποιηθεί, αυτός είναι ο όντως ελεύθερος, ο όντως αντιστασιακός, ο όντως ήρωας. Τι ήσαν ακόμη τα γουρούνια των Γεργεσινών, φίλοι ακροατέ? Ήσαν κερδοσκοπική επιχείρησης και μάλιστα παράνομη. Γνωρίζουν τα αφεντικά τους ότι ο Μωσαϊκός νόμος απαγόρευε το χοιρινό κρέας. Άρα η βοσκή χοίρων ήταν εκτός νόμου. Δεν τον υπολόγισαν πάνω από όλα τα λεφτά. Κίνητρο των ενεργειών τους τα λεφτά. Η παρανομία πάντοτε βγάζει πολλά λεφτά. Τα παιδιά και οι νέοι μας σήμερα έχουν καταντήσει προσοδοφόρος επιχείρησης. Βγάζουν πολλά λεφτά, παραδείγματος χάρη, όσοι ασχολούνται με νεανικά παιχνίδια. Περισσότερα βγάζουν όσοι ασχολούνται με την νεότητα, με τη δήθεν διασκέδαση και με τη δήθεν χειραφέτηση των νέων. Αφού τους μετατρέψουν σε άβολα νούμερα, στη συνέχεια τους εκμεταλλεύονται αγρίως. Εκμεταλλεύονται την περιέργεια των εφήβων και μάλιστα γύρω από το σεξ. Και γαργαλίζουν την περιέργεια αυτή με αισχρά περιοδικά και βιβλία, με βιντεοκασέτες πορνό και σκληρά πορνό. Κάνουν χρυσές δουλειές εκμεταλλευόμενοι τη δίψα για σεξ. Έτσι, αντί να ικανοποιηθεί η δίψα αυτή με το καθαρό νερό της αλήθειας και της ηθικής ζωής, ικανοποιείται με το βούρκο της ακολασίας. Εκμεταλλεύονται τον πόθο για χαρά και ψυχαγωγία που έχουν τα νιάτα και δημιουργούν κέντρα τάχα ψυχαγωγίας, καφετέριες, λέσχες, δίσκο και άλλα νυχτερινά και μη κέντρα. Στην πραγματικότητα τα κέντρα σηματοδοτούν τη ζωή των νέων, προσφέροντας την πρώτη εμπειρία και στη συνέχεια την έξι του κακού. Αποδεικνύονται σχολεία διαφθοράς και εγκλήματος. Εκμεταλλεύονται την τάση για δικαιοσύνη και επαναστατικότητα που έχουν οι νέοι και τους επιστρατεύουν σε ιδεολογίες και συστήματα. Εκεί οι νέοι φανατίζονται και αφιονίζονται. Στην πραγματικότητα στρατεύονται από μικροί. Όχι όμως για να υπηρετήσουν την πατρίδα, αλλά για να υπηρετήσουν πρόσωπα που τα πίστεψαν ως μεσίες. Πάνω στον τυφλό πολιτικό ιδεολογικό φανατισμό τους ακολουθούν ανθρώπους διαφθερμένους και αθέους που τους προσφέρουν
την καραμέλα της ανεξαρτησίας και της δίθεν ελευθερίας. Εκμεταλλεύονται την ορμή για ελευθερία και χαλκεύουν σκληρά δεσμά και αλυσοδένουν τα νιάτα και τα οδηγούν στον όλεθρο. Σε παλαιότερες εποχές οι κύριοι οδηγούνταν στο σφαγείο με τον εξής τρόπο. Ο χειροβοσκός, γνωρίζοντας ότι οι κύριοι αρέσκονται στα χαρούπια, άνοιγε το μαντρί τους, το χειροστάσιο, και έριχνε χαρούπια. Οι κύριοι μαζεύονταν γύρω του για να απολαύσουν τα χαρούπια. Τα μάτια πάντοτε προς τα κάτω στα χαρούπια, ποτέ μπροστά, για να δουν πού τους οδηγεί ο χειροβοσκός. Εκείνος προχωρούσε ρίχνοντας χαρούπια και τα γουρούνια τυφλά ακολουθούν. Αισθάνονται ευχάριστα τα ανόητα ζώα μέχρι που φτάνουν στον τόπο της σφαγής. Σφάγια που γλυκαίρονται από τα χαρούπια. Το ίδιο συμβαίνει και στην ανθρώπινη κοινωνία που έχει καταντήσει ένα απέναντο χειροστάσιο. Ρίχνουν οι επιτίδιοι τα χαρούπια κάποιας δίθεν ελευθερίας. Τυφλωμένα και ζαλισμένα τα νεαρά κυρίως άτομα δεν μπορούν να υποψιαστούν ότι η φαινομενική γλυκιά ελευθερία είναι η εξάρτηση του θανάτου. Οι χειροβοσκοί της κοινωνίας, οι αγελάρχες, οι εκμεταλλευτές οδηγούν τα άτομα σε ομαδική καταστροφή. Εκμεταλλεύονται την τάση των νέων για ευτυχία και τους οδηγούν στον ψεύτικο παράδεισο, στα ναρκωτικά. Έχουν πλουτίσει οι έμποροι και οι διακινητές ναρκωτικών εις βάρος της νεολαίας μας. Πλούτησαν αχρηστεύοντας το καλύτερο δυναμικό του τόπου. Πλούτησαν προσφέροντας τον πρόωρο θάνατο. Πλούτησαν φτιάχνοντας φέρετρα και ανοίγοντας τάφους για νεανικά λουλούδια που τα μάραναν οι άθλοι. Οι χείροι της ευαγγελικής περικοπής, φίλοι ακροατέ, δεν ήσαν μόνον αγέλη, ήσαν και δαιμονισμένοι. Τα δαιμόνια βγήκαν από τα ταλέπορα πλάσματα των Γεργεσινών. Βρήκαν καταφύγιο στα γουρούνια και τότε τα γουρούνια άρχισαν να τρέχουν με ηλιγκιώδη ταχύτητα. Οι δε δαίμονες εξελθόντες απήλθον εις την αγέλη των χείρων. Ορισμένοι αθλητές σπάνε τα ρεκόρ γιατί είναι εντοπαρισμένοι. Στις ημέρες μας σπάσαμε τα ρεκόρ της διαφθοράς των κλοπών, του εγκλήματος, της αλητείας, της αναρχίας, της αγριότητος, της εκμεταλλεύσεως, διότι οι άνθρωποι είναι εντοπαρισμένοι από το δαιμονικό στοιχείο. Σαν λυσασμένοι κάνουν για το παντός είδους κακό, αγέλη δαιμονισμένοι, και μάλιστα το καλοκαίρι, όπου η γύμνια προκαλεί σε έξαρση, σε φούντομα του κακού. Το πιο πρόσφορο οικόπεδο όπου ο διάβολος θύνει το τζατήρι του είναι η ψυχή του νέου, καταληψία των ωραιοτέρων οικημάτων των νεανικών υπάρξεων. Έχουν και πέμπτο χαρακτηριστικό τα γουρούνια των Γαδαρινών. Έκαναν το πίδημα στον κρεμό και όρμησε πάσα η αγέλη των χείρων κατά του κρυμνού εις την θάλασσαν και απέθανεν εν τη σίδαση. Άλμα θανάτου, άλμα αυτοκτονίας. Ορμούν και οι νέοι. Κάποτε η ορμή τους ήταν προς τα πάνω, προς τα ύψη, για την κατάκτηση των κορυφών, για άλματα εις ύψος. Φανταστείτε κάποιον αητό να στέκει στην άκρη του γκρεμού. Έχει τη δυνατότητα να ανοίξει τα φτερά του και να πετάξει ψηλά προς τους γαλανούς εθέρες. Κάποιος όμως κατορθώνει να του δέσει τα πόδια με βαρύδια. Ύστερα
του δίνει μια σπροξιά. Ο αητός θέλει να πετάξει, κάνει προσπάθεια, μα δεν μπορεί. Αντί για ορμητικό τίνεγμα προς τα πάνω, υποχρεώνεται να κάνει τη βουτιά στον κρεμό. Ο νέος, ο κάθε νέος είναι αετός πλασμένος για τα ύψη. Έρχονται στιγμές που τα ποθεί, τα αναζητεί, μα δεν μπορεί. Μη ζητάς να μ' αναστήσεις, δεν μπορώ, έγραφε ο ποιητής Λαπαθιώτης, που μία σφαίρα έβαλε τέρμα στην εξαρτημένη από το πάθος του ζωή. Αλυσοδεμένος ο άνθρωπος υποχρεώνεται να ορμήσει προς τον κρεμό, να τσακιστεί, να ματώσει, να πληγωθεί θανάσιμα, κάποτε να αφήσει πρόωρα την τελευταία του πνοή. Τεχνολογικά ο άνθρωπος του 20ου αιώνος έκανε το άλμα προς το διάστημα, κατέκτησε τους φυσικούς ουρανούς. Ηθικά όμως και πνευματικά γκρεμίστηκε στο χάος, γιατί αυτονομήθηκε από το Θεό της αγάπης και παραδόθηκε στην εξάρτηση των δυνάμεων του σκότους. Άλμα όχι προς τα ύψη, αλλά βουτιά προς τον κρεμό. Το να υπάρχει μία αρρώστια, φίλοι ακροατέ, μία επιδημία είναι κακό. Το να διώχνουν το γιατρό που μπορεί να προσφέρει φάρμακα και θεραπεία στα θύματα της αρρώστιας, αυτό είναι τραγικό και φοβερό. Αυτό είναι το τελευταίο που έκαναν οι κάτοικοι των Γεργεσινών. Αντί να ευχαριστήσουν τον Χριστό για το καλό που τους έκανε, τον έδιωξαν. Αντί να τον υποδεχθούν σαν σωτήρα της περιοχής τους και να τον παρακαλέσουν να κάνει κι άλλα λυτρωτικά θαύματα, αυτοί τον παρεκάλεσαν να φύγει από την περιοχή τους. Ήταν επικίνδυνος για τα άνομα συμφέροντά τους. Και οι δόντες αυτών παρεκάλεσαν όπως μεταβεί από τον ορίον αυτών. Διώχνουμε, φίλοι ακροατέ, το Χριστό. Και όμως ο Χριστός είναι ο μόνος που μπορεί να κάνει την αντίστροφη μέτρηση σε όλα αυτά που αναφέραμε. Ο Χριστός μπορεί από τον κρεμό να μας ανασύρει. Ο Χριστός μπορεί να αποδαιμονοποιήσει το σύγχρονο κόσμο, να αποτοξινώσει τα θύματα των ναρκωτικών, να απαλλάξει όλους μας από τα δαιμόνια των ποικίλων παθών που έχουμε κυριευθεί. Ναι, είναι ο μόνος που μπορεί. Ο Χριστός μπορεί να ελκύσει τα νιάτα. Ο Χριστός μπορεί να μας καθαρίσει. Αρκετά ως χείρι κυλιστήκαμε στο Βόρβορο. Καιρός να καθαριστούμε, να εξαγνιστούμε. Εκείνος είναι ο λυτρωτής Ιησούς που μπορεί να μας καθαρίσει, να μας αγιάσει. Ο Χριστός μπορεί την αγέλη να την μεταμορφώσει σε ανθρώπινη κοινωνία, σε κοινωνία προσώπων, σε κοινωνία αγάπης, σε κοινωνία αγγέλων.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνον αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Φίλοι ακροατές, στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα εις τους παμεγίστους ταξιάρχας Μιχαήλ και Γαβριήλ. Ψάλλει ο χορός της Ιεράς Μονής Παμεγίστων Ταξιαρχών Πηλίου. Εκφωνεί ο πατήρ Αντώνιος Ζούπης.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξαν εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον μη το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψους την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα σου θλίβοντας την ψυχήν μου.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με εις όπου και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπέρ χιών αλευκανθήσου με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσες τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Φίλοι ακροατές, παρακολουθήσαμε τον παρακλητικό κανόνα εις τους Παμεγίστους Ταξιάρχας Μιχαήλ και Γαβρίλ. Έψελε ο χορός της Ιεράς Μονής Παμεγίστων Ταξιαρχών Πηλίου.

Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου. Οι μοναχές σε ανέχεια. Τα δύστινα αυτά χρόνια η αδερφότητα του Ευαγγελισμού μαστίζεται από την ανέχεια και οι μοναχές αναγκάζονται να εργαστούν σκληρά ακόμα και στα γύρω νησιά για να διασφαλίσουν τα προστοζήν. Μολονότι η μοναδική τους στροφή είναι λίγο ψωμί από καλαμποκάλευρο και μερικά αλάδωτα χόρτα, δεν διστάζουν να ευεργετούν και άλλους δεινοπαθούντες αδερφούς από το υστέρημά τους. Από την πείνα και τις κακουχίες αρρωσταίνουν και πεθαίνουν 2-3 αδερφές. Ανάμεσά τους και η μικρότερη αδερφή του Αγίου, μοναχή Μαγδαληνή. Ο Άγιος Γέροντας παρακαλεί θερμά τον Κύριο για τις πνευματικές του θυγατέρες και με πίστη αναθέτει τη φροντίδα τους στην Παναγία. Ένα πρωινό μια γνωστή των μοναχών κατεβαίνει στο μοναστήρι και διηγείται στις αδερφές ότι τη νύχτα συνάντησε μία ψηλή μαυροντημένη γυναίκα με μαντίλι στο κεφάλι που προχωρούσε πολύ βιαστικά. Όταν ρώτησε την άγνωστη πού πηγαίνει, εκείνη της αποκρίθηκε: «Με έστειλε ο πατήρ Αμφιλόχιος να πάω στις κόρες του». Αδιαμφισβήτητα επρόκειτο για εμφάνιση της Παναγίας προκειμένου να κάνει φανερό στις μοναχές ότι είχε αναλάβει την προστασία τους. Στη συνέχεια βλέπουν την επέμβαση του Θεού με απτό τρόπο όταν αναπάντεχα η θυρωρός βρίσκει έξω από την πόρτα της Μονής ένα τσουβάλι σιτάρι, πολύτιμο είδος εκείνη την εποχή. «Και άλλη ευλογία θα μας στείλει η Παναγία και ο Χριστός», προλέγει ο Άγιος. Όντως, το βράδυ βρέθηκαν στο ίδιο σημείο χαρτοκιβώτια γεμάτα μπισκότα και κονσέρβες. Κατά την δυσχερή αυτή περίοδο της κατοχής, ένας ηλικιωμένος έρχεται στη Μονή και ζητά ψωμί. Ο Άγιος τότε δίνει την εντολή να δώσουν το δικό του μερίδιο. Η γερόντισσα τον λυπάται και του λέει: «Γέροντα, εσείς λόγω ασθενείας δεν μπορείτε να φάτε ψωμί από καλαμπόκι». «Θα κάνεις αυτό που σου λέω», απαντά αποφασιστικά. Ύστερα όμως από λίγες ώρες ο ηλικιωμένος φεύγει από τη ζωή αυτή και όταν το μαθαίνει όσιος, λέει στις αδερφές: «Βλέπετε τι βάρος θα είχαμε στη συνείδησή μας εάν δεν δίναμε το ψωμί στον άνθρωπο, τι θα παθαίναμε». Ο Άγιος Αμφιλόχιος πονά κατάβαθα για τη δυστυχία που επικρατεί. Ένα πρωινό μαζί με τον πνευματικό του Υιό ο πατέρα Παύλο κατευθύνεται προς την Παναγία τη Διασώζουσα για να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία. Αντικρίζουν όμως ένα λυπηρό θέαμα. Ένας πεινασμένος συμπατριώτης τους κοίταται ετοιμοθάνατος στην πόρτα του ναού. Όσιος συγκλονίζεται και λέει στον πατέρα Παύλο: «Και η ζωή είναι μυστήριο. Καλύτερα να του δώσουμε το πρόσφορο, μήπως συνέλθει και ας μη λειτουργήσουμε». Δυστυχώς ο εξαντλημένος συνάνθρωπός τους δεν είναι σε θέση ούτε βρεγμένο να καταπιεί το πρόσφορο. Μόνο το ασπάζεται και ξεψυχά. Το τραγικό αυτό συμβάν προκαλεί οδύνη στην ψυχή του. Η προσευχή του έμπονη απευθύνεται προς το Θεό Πατέρα για τη λύτρωση του λαού από τα δεινά του πολέμου.

Εμπιστοσύνη στη Θεία Πρόνοια. Η πίστη του Αγίου στη Θεία Πρόνοια έχει στέρεες βάσεις. Γι' αυτό με εμπιστοσύνη αντιμετωπίζει την ικτρή κατάσταση και με αισιοδοξία ατενίζει το μέλλον, όπως αποδεικνύεται από τα κάτωθη περιστατικά. Όταν μοίραζαν αλεύρι στους κατοίκους του νησιού, η Μαριγό Βέστη, πνευματικοπαίδη του Αγίου και μετέπειτα αρσενία μοναχή, διασφάλισε για την μονή του Ευαγγελισμού ένα τσουβάλι αλεύρι. Μόλις το πληροφορήθηκε ο Άγιος, διέταξε να επιστραφεί λέγοντας: «Δεν έχουμε δικαίωμα να το στερούμε από τους άλλους. Έχει για μας ο Θεός». Άλλοτε πάλι κάποιος πλούσιος του πρόσφερε ένα σεβαστό ποσό σε λίρες για τις μοναχές που κινδύνευαν από την πείνα. Ο Άγιος όμως αρνήθηκε να το παραλάβει. «Αδερφέ μου», είπε, «τις λίρες μου τις προσφέρεις μπροστά στη λάρνακα του οσίου, του οποίου οι μοναχοί παίνονται. Άφησέ τες στο μοναστήρι του και ο αγαθός Θεός έχει και για τις μοναχές του Ευαγγελισμού». Οι μοναχές στέλνουν την αδερφή Αντωνία να δουλέψει ως εργάτρια στη συγκομιδή των ελιών στη Σάμο και φέρνει στο μοναστήρι αντί χρημάτων ελιές και λάδι. Καθώς ο Άγιος τα διαθέτει όλα στους φτωχούς, μία αδερφή εκφράζει το παράπονο: «Γέροντα, αφήστε και για μας λίγο λάδι, να μην πεθάνουμε από την πείνα». «Αδερφοί μου, εμείς σας πεθάνουμε, οι άνθρωποι να ζήσουν. Έχει ο Θεός και για μας», απαντά ο γέροντας. Συνέβη κάποτε οι μοναχές να δειλιάσουν εμπρός τις δυσκολίες. Ο Άγιος τότε τις εμψύχωσε με τα ενθαρρυντικά και προφητικά του λόγια: «Αδερφές μου, μην αποκάμετε. Δεν σας σύναξα εγώ εδώ, αλλά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Έχετε υπομονή και θα δείτε όλα θα τα οικονομήσει για το συμφέρον το δικό μας και του λαού της Δωδεκανήσου. Δεν θα περάσουν πολλά χρόνια και το ράσο του Ευαγγελισμού θα ανεμίζει μέσα στη Ρόδο. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε εκεί. Η Ρόδη είναι πολύ βασανισμένη. Από τη μια μεριά οι Τούρκοι και από την άλλη οι Φράγκοι έπαιξαν πολύ κακό παιχνίδι εις βάρος των Ορθόδοξων αδερφών μας».

Το ίδρυμα της Ρόδου. Μετά την απελευθέρωση στη Ρόδο. Η περιπόθητη ώρα της ελευθερίας έρχεται για τα σκλαβωμένα επί αιώνες Δωδεκάνησα. Τον Μάρτιο του 1947 παραδίδονται στην Ελλάδα και σε ένα χρόνο γίνεται η επίσημη προσάρτησή τους σε αυτήν. Ο στρατιωτικός διοικητής αντινάβαρχος Ιωαννίδης παραλαμβάνει τα φιλανθρωπικά ιδρύματα της Ρόδου από τα ιταλικά μοναχικά τάγματα της παπικής εκκλησίας που τα διοικούσαν. Πέφτει στην αντίληψή του ότι οι Ιταλίδες μοναχές σχεδόν κάθε εβδομάδα στέλνουν αρκετά από τα πιο ευφυή και υγιή παιδιά του ορφανοτροφείου στην Ιταλία και θορυβείται. Τα εναπομείναντα 75 ορφανά είναι επηρεασμένα από την ιταλική προπαγάνδα εναντίον των Ελλήνων και αρνούνται να πλησιάσουν το νέο προσωπικό του ιδρύματος. Ζητά τότε τη βοήθεια του Μητροπολίτη Ρόδου Τιμοθέου, των ιατρών Νικολάου και Λαζάρου Τηλιακού και του παιδιάτρου Γεωργίου Περδικάκη για να βρεθούν ορθόδοξες μοναχές να αναλάβουν τα ορφανά. Εκείνοι του υποδεικνύουν την αδερφότητα της Μονής του Ευαγγελισμού ως την πλέον κατάλληλη. Τον Ιούνιο λοιπόν του 1947 ο Άγιος Αμφιλόχιος προσκαλείται από τη στρατιωτική διοίκηση να μεταβεί στη Ρόδο. Όταν φτάνει στο διοικητήριο και βλέπει στο θρόνο του διοικητή έναν Έλληνα αξιωματούχο, συγκινείται και στρέφεται προς το παράθυρο για να ατενίσει τη θάλασσα. Ο αντινάβαρχος απορριμμένος το ρωτά να μάθει γιατί κοιτάζει έξω και ο Όσιος του απαντά. Όταν ήρθε στο διοικητήριο για να υπογράψει ο Ιταλός διοικητής Ντεβέκη την εξορία μου, μου είπε θυμωμένος: «Βλέπεις το νερό της θάλασσας? Αν πάυσει η θάλασσα να είναι γαλάζια και γίνει κόκκινη, τότε μόνο τα Δωδεκάνησα θα περιέλθουν στους Έλληνες. Και αφού αυτό δεν πρόκειται να γίνει, κατάλαβε το, Έλληνας διοικητής δεν θα καθίσει σε αυτήν τη θέση, ούτε θα κυματίσει σημαία ελληνική. Τώρα όμως βλέπω από το ίδιο παράθυρο ότι η θάλασσα δεν είναι κόκκινη, είναι γαλανή και η Δωδεκάνησος ελληνική». Ο αντινάβαρχος Ιωαννίδης παρακαλεί τον Όσιο να διαθέσει ένα κλιμάκιο αδερφών για να παραλάβει το βρεφοκομείο από το οποίο ήδη είχαν αποχωρήσει οι Ιταλίδες μοναχές. Παρότι Όσιος πάντα ρίπτει το κέντρο βάρους του μονήρους βίου στην άσκηση και την εν γέννη πνευματική τροφοδοσία των μοναχών, όταν πληροφορείται την αξιολείπητη κατάσταση των βρεφών που κάθε μέρα πεθαίνουν, πείθεται ότι είναι επίγουσα εθνική ανάγκη να επιστρατευθούν οι μοναχές σε αυτό το κοινωνικό έργο. Κατόπιν πολλής προσευχής και περίσκεψης, στέλνει ο Άγιος μία ομάδα αδερφών που διαθέτουν τα ανάλογα προσόντα με επικεφαλής την γερόντισσα Ευστοχία για να οργανώσουν το ορφανοτροφείο. Όταν φτάνουν στη Ρόδο, βρίσκουν το ίδρυμα σε χαόδη κατάσταση. Τα παιδιά γεμάτα ψήρα και ψώρα, σωματικά εξασθενημένα και ψυχικά αναστατωμένα. Εργάζονται με αυτοθυσιακή αγάπη και αφοσίωση για την καθαριότητα, το ρουχισμό, τη διατροφή τους κάτω από δυσμενείς συνθήκες. Επειδή το ίδρυμα δεν έχει πόρους, προκειμένου να εξοικονομήσουν τα αναγκαία, οργανώνουν εργαστήρια ραπτικής, κεντικής και πλεκτικής. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά μαθαίνουν τέχνες που είναι απαραίτητα εφόδια για τη ζωή τους.
Με τις περιποιήσεις και τη στοργή τους κατορθώνουν να δυναμώσουν το σώμα των παιδιών και να ζεστάνουν τις καρδιές τους. Έτσι, με τις επίπονες προσπάθειες των μοναχών, το ορφανοτροφείο με τμήματα βρεφοκομείου, νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου ανάγεται σε πρότυπο. Γι' αυτό και τιμάται με βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών κατά το έτος 1952. Επίσης, βραβεύεται η αξιόλογη καλλιτεχνική επίδοση του Εργαστηρίου Κεντητικής από Πανελλήνιο Διαγωνισμό Κεντήματος.

η επικοινωνία του Αγίου με τα παιδιά. Ο Άγιος Αμφιλόχιος τρέφει φιλόστοργα αισθήματα για τα παιδιά. Για το λόγο αυτό τα επισκέπτεται συχνά όσο οι περιστάσεις το επιτρέπουν. Η σεβάσμια μορφή του εκπέμπει την ικανοποίησή του καθώς τα πλησιάζει. Με ταπείνωση κατεβαίνει στο επίπεδο της ανάπτυξής τους και με απλότητα επιδιώκει να δημιουργεί ευχάριστη ατμόσφαιρα για αυτά. Η ακτινοβόλος όψη του χύνει βάλσαμο χαράς και γλυκύτητας στις τραυματισμένες ψυχές τους. Με πραότητα αντιμετωπίζει τις παιδικές αταξίες. «Ευλογημένες, θέλετε το παιδί να έχει το μυαλό των μεγάλων», συμβουλεύει τις αδερφές. Όταν όμως τα εξομολογεί και τα νουθετεί, τα προσεγγίζει με σοβαρότητα ως υπεύθυνες προσωπικότητες. Ο Άγιος θεωρεί ότι η προσφορά των αδερφών στα ορφανά είναι θεάρεστο έργο προσφοράς προς τον ίδιο τον Κύριο και τις προτρέπει. Ας προσέξουμε, ό,τι κι αν κάνουμε, μα και στο ελάχιστο παιδάκι, το κάνουμε σε εκείνον. Σου δίνω μία εντολή ως συμβουλή. Να προσέχεις περισσότερο τα παιδιά. Μην πληγώνεις κανένα. Μέσα τους κατοικεί το Πνεύμα του Θεού. Πολλές φορές αυτά που σου λέγουν τους τα λέει ο άγγελός τους. Βλέπεις, ο Χριστός ποτέ δεν αγκάλιασε τη μητέρα του. Τα παιδιά όμως τα πήρε στην αγκαλιά του και τα ευλόγησε. Τις βοηθά με τις συμβουλές του να συναισθανθούν βαθύτερα τις ψυχικές ανάγκες των παιδιών και να συνειδητοποιήσουν την ευθύνη που απορρέει από το ρόλο τους. Όσο μπορείς να δίνεις αγάπη, είσαι υποχρεωμένη γι' αυτό. Ζητάει το ορφανό πατέρα να βρει, δεν έχει πατέρα. Ζητάει μάνα, δεν έχει μάνα. Ζητάει αδερφή, δεν έχει αδερφή. Γι' αυτό ζητάει αγάπη πραγματική. Εσύ πρέπει να αντικαταστήσεις όλα τα αγαπητά πρόσωπα του ορφανού. Η σκέψη και η καρδιά του Αγίου νοσταλγικά βρίσκεται κοντά στα παιδιά του, ακόμα και όταν σωματικά είναι μακριά τους. Δεν πάβει να τα συνοδεύει με τις προσευχές του και να τα ενισχύει με τα πατρικά του λόγια, αποστέλλοντας γράμματα πλήρη αναπτερωτικών ουθεσιών και εγκάρδιων ευχών.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ιγαπημένου, Πάτμου.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Γεώργιος Χαντζηχρόνογλου, συνοδεία Ισοκρατών.